93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Ακούτε Κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και περισσότερες πληροφορίες eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούτε Κόσμος

I can come to the river when the twilight is new.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch, το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μια σέκτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

ωραίο το Cantaloupe Island. Το αγαπήσαμε στα δεκαετία του 90 από τους Αστρείς στη διασκευή. Εδώ η πρώτη εκτέλεση από το Herbie Hancock από το 1964. Καλημέρα, είναι 6 και 5. Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6. Και σήμερα 5η, 4 Ιουνίου, μαζί θα μείνουμε και σήμερα μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ακούτε τη χαρά στη φωνή μου με την Παναγιώτα. Οπότε είμαστε μαζί, περνάμε πολύ καλά. Ελπίζω να περάσετε και εσείς καλά τις επόμενες 2 ώρες. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχει το Viber πάντα, που γράφοντας Κόσμος Radio θα σας ανοίξει η σχετική σελίδα και μπορείτε να στείλετε το μήνυμα. Υπάρχουν βέβαια και τα social media, τα οποία δεν τα προτιμάτε, η αλήθεια είναι, προτιμάτε το Viber, αλλά τέλος πάντων, αν είστε άνθρωπος των social media και επικοινωνείτε μέσα από αυτά, έχουμε και Instagram και Facebook, μπορείτε να στείλετε μήνυμα, και το τηλέφωνο φυσικά 210 60 66 429. Καλή μας ακρόαση, καλημέρα και πάλι.

Όπως πολλά τραγούδια, έτσι και αυτό, εμπνευσμένο από έναν έρωτα. Το συγκρότημα λέγεται Semisonic, ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 1999. Ο τραγουδιστής των Semisonic έγραψε αυτό το τραγούδι και το αφιέρωσε στη σύζυγό του. You've got a secret smile. Να δούμε τι γίνεται σήμερα με το καιρό. Λοιπόν, 5η σήμερα, 4 Ιουνίου, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, και είναι πιθανό εκεί να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Θερμοκρασία εκεί θα φτάσει μέχρι τους 27 βαθμούς. Θερμοκρασία στην υπόλοιπη χώρα, στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 24, στην υπόλοιπη Μακεδονία μέχρι 29, στην Ήπειρο μέχρι 27 βαθμούς. Θεσσαλία μέχρι 30 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 32 βαθμούς. Τώρα για την Αττική, εδώ αναμένεται έθριος ο καιρός, τοπικές νεφώσεις ελάχιστες. Θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 32 βαθμούς, αυτή τη στιγμή είμαστε στους 23. Αύριο όμως πάρτε ομπρέλα. Βλέπω εδώ στο μετεωρολογικό δελτίο που από το meteo.gr έχει ένα σύννεφο και κάτι έτσι από κάτω, βροχή φαίνεται να δείχνει. Αύριο λοιπόν, μέχρι τη θερμοκρασία αύριο στους 29 βαθμούς και βροχή. Σαββατοκύριακο όμως επανερχόμαστε στα κλασικά για αυτή την εποχή, δηλαδή ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες. Beatles, Here Comes the Sun.

Διαβάζω μια ενδιαφέρουσα είδηση που αφορά τα Airbnb που βρίσκονται στην πλάκα. Διαβάζω ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας εξετάζει την νομιμότητα λειτουργίας Airbnb σε ακίνητα της πλάκας που φέρονται να έχουν μετατραπεί παράνομα από κατοικίες σε τουριστικά καταλήμματα. Σύμφωνα με την ελληνική εταιρεία περιβάλλοντος και πολιτισμού, αυτά τα τουριστικά καταλήμματα δεν πρέπει να έχουν γίνει κατοικίες, δεν πρέπει να βρίσκονται στην κατηγορία Airbnb, πρέπει να παραμείνουν κατοικίες, γιατί λέει το ειδικό πολεοδομικό καθεστώς της πλάκας που έχει θεσπιστεί για την προστασία και την ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα της περιοχής δεν επιτρέπει τέτοιου είδους χρήση. Δεν το ξέρω αυτό.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο, βλέπει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά, διαβεβαίωσε. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα το πάρει κάποια στιγμή. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμού. Χώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο, μία μέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολάχ είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδειχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου στα 97 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent στα 95,40 δολάρια το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των ΗΠΑ έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικανών βουλευτών, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε επίσημα την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας το οριστικό τέλος της 16ετούς περίοδου ειδικής εποπτείας που είχε ξεκινήσει με την κρίση χρέους. Η απόφαση βασίζεται στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, τα σταθερά δημοσιονομικά πλεονάσματα και τη μείωση του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η απόφαση αυτή σφραγίζει το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης και την πλήρη αποκατάσταση της οικονομικής κανονικότητας, τονίζοντας ότι η συλλογική αυτή επιτυχία αποτελεί το θεμέλιο για καλύτερους μισθούς, νέες θέσεις εργασίας και ατομική ευημερία. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρους στα Άνω Βρυλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο ή

0: Δυτική στερεά στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Πριν από λίγο σας είπαμε για μια φωτογραφία που μας έστειλε η φίλη μας η Μυρτώ. Που όταν βλέπεις τέτοια θέα, τη θάλασσα, πιάτο κτλ. Πηγαίνοντας στο γραφείο, σου φτιάχνει διάθεση. Ένα χιλιόμετρο από αυτήν την εικόνα που μας έστειλε, μας στέλνει μια δεύτερη, όπου υπάρχει καταχνιά. Ομίχλη. Σε απόσταση ενός χιλιομέτρου, έτσι, στην Μυτιλίνη. Η δε Σοφία που μας στέλνει επίσης μια φωτογραφία με καταχνιά στην Κέρκυρα, λέει αυτή τη στιγμή η υγρασία είναι 200%. Πολύ. Πολύ. Και με υψηλές θερμοκρασίες δεν είναι, είναι αποπνικτικό αυτό το πράγμα. Ωραία είναι η υγρασία να έχει και μια σχετική δροσιά. Αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: μ' αρέσει η καταχνιά, έτσι να τη διασχίζω.
1: Βλέπω πόδια. Και διαβάζω ναι. ότι τη νέα επίθεση που έκανε ο Τραμπ στην Κέιτλαν Κόλινς. Η Κέιτλαν Κόλινς είναι μια πολύ γνωστή δημοσιογράφος του CNN. Mm. Είναι μόλις 34 ετών, αλλά έχει κάνει ήδη σπουδαία πορεία και είναι και στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ. Την έβρισε τέλος πάντων δημόσια πάλι χθες. Και λέω, αν γινόταν αυτό εδώ.
0: Ναι.
1: Τι θα γινότανε, πω. Δεν είναι κανονικό.
0: Τώρα,
1: δεν είναι κανονικό.
0: Βγαίνει έτσι. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και λέει: θα πάω στο G7. Έτσι, στη συνεδρία που θα γίνει
1: ναι.
0: του ομίλου του
1: στη
0: G7.
1: Γαλλία, τέλος πάντων, ναι.
0: Και αμέσως μετά θα επιστρέψω πίσω που έχει το σπουδαιότερο θέαμα στις ΗΠΑ αγώνα πάλης. Wrestling, αυτό που.
1: Ναι.
0: Στο Λευκό Οίκο.
1: Ναι.
0: Σε μια αίθουσα που έχει φτιάξει καινούρια.
1: Α, ναι, έχει φτιάξει. ναι.

0: Έχει φτιάξει ένα ρινγκ, μια παλέστρα στο Λευκό Οίκο.
1: Το οποίο μάλλον δεν θέλει να το γκρεμίσει, όπως είπε χτες, γιατί λέει, κοιτάξτε, λέει, όταν φτιάξαν τον πύργο του Άιφελ στη Γαλλία, τον φτιάξαν για ένα πανηγύρι που θα κάνανε, μια έκθεση.
0: Ναι.
1: Μια διεθνή έκθεση, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αλλά τους άρεσε και τον κρατήσανε.
0: Ναι.
1: Και εμείς το φτιάξαμε αυτό για να κάνουμε wrestling και νομίζω ότι μου αρέσει και να τον κρατήσω.
0: Παιδιά, είναι ο πρόεδρος ο οποίος έχει πει το εξής, χθες πάλι, και αυτό στην συνέντευξη αυτή που παραχώρησε, ναι, που επιτέθηκε και στη δημοσιογράφη που σας έλεγε η Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Λέει, ο...
1: Ποιος?
0: Τώρα έχει κολλήσει το μυαλό μου. Ποιος ήταν ο ηγέτης των μαύρων που είχε κάνει την τεράστια συγκέντρωση? Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, λοιπόν, είχε κάνει μια συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Εγώ έκανα με 25.000 ανθρώπους. Εγώ είχα περισσότερο κόσμο από το Λούθερ Κίνγκ. 25.000 είναι περισσότεροι από το 1 εκατομμύριο του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Το λέει αυτό σαν να το πιστεύει, ρε παιδί μου. Οι από κάτω αρχίζουν και λένε ότι μήπως το έχει χάσει, μήπως κάτι συμβαίνει, μήπως υπάρχει. Γι' αυτό πηγαίνει και κάνει κάθε τόσο, όπως σας έλεγε χθες, Κατερίνα,
1: εξετάσεις
0: συνέχεια και μετά δείχνει τα χαρτιά.
1: Ναι,
0: κοιτάξτε, με βγάλαν καλό.
1: Λέει, κοίτα τη χοληστερίνη, ναι, μου, κοίτα το ζαχαρό μου,
0: ναι,
1: κοίτα το ουρικόξι.
0: Μα τώρα οι 25.000 είναι περισσότεροι από το 1 εκατομμύριο. Είμαι γι' αυτό να έχει πάρει πτυχία και ντοκτορά και τέτοιες ιστορίες. Όχι. Απλή αριθμητική. Ένα εκατομμύριο, 25.000. Βάλτε στη ζυγαριά. Ποιο είναι μεγαλύτερο?
1: 25.000.
0: Άγια σου.
1: Ευχαριστώ. Έδωσα τη σωστή απάντηση. Τώρα, για να καταλάβετε πόσο μοιάζουν μερικοί άνθρωποι στον κόσμο και ηγέτες κιόλας. Ο Ράμα.
0: Ναι, ο Έντι.
1: Ναι. Ο Έντι, λοιπόν, αυτό το τυπάκι.
0: Τι τυπάκι? Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Ναι. Αυτός ο κύριος.
0: Ο ηγέτης της γειτονικής μας χώρας.
1: Ναι, αυτός ο άνθρωπος, ναι, αυτός. Έδωσε συνέντευξη στο CNN και αυτός.
0: Ωραία.
1: Για τη Σβέρνιτσα. Εκεί που χτυπάνε τον κόσμο που διαμαρτύρεται.
0: Ναι.
1: Και του κάνανε διάφορες ερωτήσεις που ήταν λίγο δύσκολες και του γύρισε το ματάκι. Και λέει, κοιτάξτε, αυτά που λέτε είναι fake news.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πιο εύκολο πια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πιο εύκολο για έναν πολιτικό. Δηλαδή, το ρωτάς κάτι, τον στριμώχνεις και σου λέει αυτό που λες είναι fake news, είναι παραπληροφόρηση, είναι σενάρια που διακινούνται. Δεν λες διαψεύδω. Πρόσεχε να δεις, δεν λέει διαψεύδω.
0: Ναι.
1: Και του λέει ο δημοσιογράφος, αυτό το σχέδιο έχει παγώσει ή συνεχίζεται? Λέει, γιατί διαβάζω, λέει, και στο Πολιτικό, άλλο μέσο,
0: ναι,
1: για έρευνα της ειδικής εισαγγελίας κατά της διαφθοράς στην Αλβανία.
0: Ναι.
1: Και το απαντάει ο Ράμα. Θέλεις να με ακούσεις ή απλά θέλεις να μιλήσεις?
0: Είδες.
1: Το βλέπεις?
0: Να το.
1: Το βλέπεις?
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Το έχει πει αυτός παλιά κάποιος πολιτικός, ότι η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια. Είναι αυτό το δόγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν κάθομαι τώρα να μπω σε αυτή τη διαδικασία, ρε παιδί μου. Οπότε κατά μέτωπον επίθεση.
1: Ναι.
0: Αυτό. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, η προσπάθεια είναι να μειώσεις τον άλλον, όχι να ανέβεις εσύ. Νομίζεις ότι έτσι ανεβαίνεις εσύ. Αν δεν ανεβαίνεις, μειώνοντας τον άλλον. Καταλαβαίνετε. Τι θέλουμε να πούμε?
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνετε, νομίζω. Μεγάλα παιδιά είμαστε.
1: Ναι.
0: Εδώ εσύ υποστηρίζεις κάποιον που χαιρετούσε τον αέρα. Μάλιστα. Λέει ο Κωνσταντίνος. Πού να ξέρω εγώ.
1: Ναι. Τον Biden, λέει.
0: Πού να ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Πάμε παρακάτω. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, δεν είναι θέμα. Ακούστε να δείτε τώρα. Εγώ δεν έχω αλλάξει τη θέση μου για αυτό το θέμα. Για τον Biden. Ο Biden έπρεπε να έχει αποσυρθεί νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε κάποια προβλήματα, γιατί φαινόταν ότι είχε κάποια προβλήματα. Αυτό δεν μειώνει το πολιτικό κεφάλαιο που έχει πίσω του ο Biden. Ο Biden ήταν ένας σπουδαίος πολιτικός, ο οποίος άργησε να μπει σε αυτό το επίπεδο, το τόσο υψηλό. Γιατί υπήρχαν άλλοι πριν από αυτόν. Κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, αν ήταν νεότερος, θα είχε προσφέρει περισσότερα στις ΗΠΑ.
0: Ο κύριος Πάνος λέει, σαν τον Έντι Ράμα, το ίδιο πράγμα και χειρότερα κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Μαρινάκης. Πείτε και γι' αυτόν κάτι.
1: Σε ποιον το κάνει?
0: Πού το κάνει αυτό?
1: Σε ποιον το έχει κάνει αυτό?
0: Πείτε μας ένα παράδειγμα να το
1: καταλάβουμε.
0: Τι θέλετε να πείτε ακριβώς.
1: Ναι.
0: Πάντως, όποτε εντοπίζουμε κάτι το οποίο είναι, για παράδειγμα, δεν στέκει ή υπάρχει ένα αντιστοιχία λόγων, έργων ή λόγων και προηγούμενων λόγων, νομίζω ότι εντοπίζουμε για όλους. Για παράδειγμα, λέγαμε προχθές, μόλις προχθές λέγαμε, δεν ξέρω αν είστε τακτικός στο δημοσιογράφο, Αβραμίδη λέει.
1: Ακούστε.
0: Μέχρι και τον μήνυστο να πει.
1: Μισό λεπτό. Λέει. Κάντε.

0: πάτε μια ανωτελεία. Επειδή ο Διονύσης το ξέρει αυτό, δεν έχω χάσει briefing για briefing.
1: Τα ακολουθεί όλα, τα παρακολουθεί όλα.
0: Από αυτό, την αρχή μέχρι το τέλος. Την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την παρακολουθώ ανελιπώς.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να παρακολουθήσετε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στο σύνολό της για να βγάλετε κάποια συμπεράσματα. Επειδή και ο Διονύσης και εγώ έχουμε ζήσει briefing πολλών δεκαετιών πίσω, αυτό που γίνεται τώρα και από συναδέλφους μας δεν είναι ενημέρωση πολιτικών συντακτών.
1: Ναι. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Είναι
1: μεγάλη.
0: Άλλο πράγμα. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Δηλαδή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν είναι εκεί για να απαντάει για το πώς είναι τα καθίσματα του ΟΣΕ ή για το πώς είναι το οτιδήποτε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντάει για πολιτικά ζητήματα και ζητήματα της κυβέρνησης της.
1: Όχι, και αν πρέπει να απαντήσει. Συγγνώμη, εγώ διαφωνώ. Αν πρέπει να απαντήσει για τα καθίσματα των τρένων, έτσι, μπορεί να πρέπει και για αυτά να απαντήσει. Λέει. Θα μάθω και θα σας πω.
0: Όχι, όχι, πέρα.
1: Το απλό.
0: Πέρα, άλλο θέλω να πω.
1: Ναι,
0: άλλο θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Άλλο θέλω να πω. Υπάρχει, πώς το λένε, υπάρχει ένας τρόπος που λειτουργούμε ως επάγγελμα εμείς. Δηλαδή, υπάρχουν οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το Υπουργείο Μεταφορών, υπάρχουν οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, υπάρχουν οι διαπιστευμένοι του Υπουργείου Γεωργίας, εγώ έτσι θα το λέω πάντα, υπάρχουν οι διαπιστευμένοι του Υπουργείου Παιδείας. Θέλω να πω ότι για εξειδικευμένες απαντήσεις
1: απευθύνεσαι
0: στο Υπουργείο.
1: Ναι.
0: Δεν πας λοιπόν στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να ρωτήσεις για τον τάδε μετανάστη τι γίνεται με την πρόοδο της δίκης του. Δεν πας να το κάνεις αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δείτε το στην ολότητά του, επειδή εγώ το παρακολουθώ, έχω άποψη.
1: Βεβαίως και έχει άποψη και συμφωνώ με αυτά που λέει, γιατί της έχω τέτοια εμπιστοσύνη. Ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα επανέρχεται. Πείτε μας για την τσαρούχα.
0: Τι τσαρούχα.
1: Αυτή τη διαιτητή του μπάσκετ.
0: Τι να πούμε, ρε παιδιά, για τη διαιτητή.
1: Θα μιλήσουμε μετά, παιδιά.
0: Θα μιλήσουμε μετά με τον Καϊμάρ.
1: Δεν είμαστε και ειδικοί σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είμαστε για τα πάντα. Καταλαβαίνετε.
0: Εμείς είμαστε απλοί φίλαθλοι.
1: Όχι, ναι, εμείς αυτό.
0: Όχι οπαδοί,
1: ναι.
0: Φίλαθλοι.
1: Ναι.
0: Είμαστε φίλαθλοι.
1: Αυτό το θέμα για τον που είπε ο κύριος Πάνος το λέει και ο κύριος Φίλος.
0: Τι.
1: Το ίδιο πράγμα για το που έχει απειλήσει με μήνυση ο κύριος Μαρινάκης. Καλημέρα στο Βαγγέλη από τις Σέρες. Ναι. Τι γνώμη, εγώ δεν είδα να γίνεται κάτι στον αγώνα, επειδή τον είδα τον αγώνα. Εγώ τον είδα τον αγώνα, αλλά τον έβλεπα στο μιούτ, ας πούμε, γιατί είχα ξαπλώσει κιόλας. Πώς το λένε, δεν είδα κάτι εξόφθαλμο για το οποίο να υπάρχει. Που να κατάλαβα εγώ, έτσι. Δεν είμαι ειδικός, άρα. Το τελευταίο σφύριγμα. Το τελευταίο σφύριγμα. Δεν μπορώ να σας πω για το τελευταίο σφύριγμα. Δεν θυμάμαι καν ποιο είναι το τελευταίο σφύριγμα. Δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες το βράδυ. Μου λέτε να το αναθυμηθώ τώρα. Ναι. Το τελευταίο σφύριγμα της κυρίας.
0: Βρήκατε ανθρώπους τώρα. Η αλήθεια είναι. Έχει άλλα μηνύματα.
1: Να πούμε και για την απάντηση του Τσίπρα στην κυρία Τσικρίκα όταν ρώτησε ανθρώπινα ότι θα υποστεί το φάσμα της απόλυσης με το να λύσει τον νόμο αδειών για τα τηλεοπτικά μέσα.
0: Φίλοι μας,
1: για τον κύριο Πολάκη που θα έχωνε το δημοσιογράφο 3 μέτρα κάτω από τη γη.
0: Ναι.
1: Just saying, λέει ο κύριος Αλέξανδρος. Αυτό είναι μήνυμα που στέλνει ο κύριος Αλέξανδρος, έτσι.
0: Ναι, το έχω ξεχάσει.
1: Καλημέρα. Ο Ράμα είναι ο κύριος συνομιλητής του Μητσοτάκη. Του αρέσει να πίνει τον καφέ μαζί του στην Αθήνα. Μια χαρά είναι άνθρωπος, μην τον κατηγορείτε, λέει ο Γιάννης. Έτσι θα κρίνουμε το έναν πολιτικό
0: αυτό.
1: Με ποιον πίνει καφέ. Άιντε. Μα συγχωρείτε κύριε Γιάννη, αλλά δεν έχουμε την ίδια γνώμη. Πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει τώρα.
1: Εντάξει, τα πάμε και τα μηνύματα.
0: Τα πάμε τα μηνύματα.
1: Ναι. Τώρα, επειδή είχε γίνει πολύ βαβούρα το προηγούμενο διάστημα, θυμάσαι που έβγαινε ένας ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία.
0: Ναι, ναι, ναι, ο Μπάρακ.
1: Ο Μπάρακ αυτός, τον οποίο αναβάθμισε μάλιστα ο Τραμπ.
0: Ναι,
1: και τον έβαλε υπεύθυνο και για τη Συρία και για το Ιράκ, γιατί σου λέει αυτός είναι σπουδαίος. Μεγάλος πολιτικός. Αστέρας. Λοιπόν, που έλεγε ότι η Τουρκία πρέπει να μπει στο πρόγραμμα των F-35 και υπάρχουν τέτοιες συζητήσεις σε εξέλιξη για να μπει στο πρόγραμμα των F-35 η Τουρκία και πάλι. Και θυμάμαι ότι με το που έκανε αυτές τις δηλώσεις ο πρέσβης τον είπα στην Τουρκία, στην Άγκυρα, υπήρχαν ακόμα και περιωτήσεις και ερωτήσεις κομμάτων και τα λοιπά και ανακοινώσεις να απαντήσει ο Ιξ, ο Μπίξε, ο Δίξε, ο ένας ο άλλος, μέχρι και πάει από το κακό στο χειρότερο η εξωτερική μας πολιτική. Έχω ακούσει τέτοια επιχειρήματα. Χθες βγήκε ο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ,

0: και είπε δεν τίθεται θέμα, γιατί ο νόμος ο οποίος έχει θέσει εκτός του προγράμματος των F-35 την Τουρκία είναι πάρα πολύ ισχυρός.
1: Α.
0: Και δεν τίθεται θέμα επανένταξης, επί του παρόντος, δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά επί του παρόντος δεν τίθεται θέμα επανένταξης στην Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Το λέω αυτό γιατί αφού έκανε αυτή την ανακοίνωση, ας πούμε, ο Ρούμπιο, αυτή τη δήλωση ο Ρούμπιο, δεν βγήκαν οι ίδιοι που είχαν κάνει τις προηγούμενες δηλώσεις να πούν «Α, οκ, τότε εντάξει».

0: Τότε εντάξει.
1: Δεν βολεύει.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι.
1: Όχι, δεν
0: είναι αυτά τα περίφημα δύο. Ναι. Είναι τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά με τα οποία κρίνουμε τα πράγματα. Αυτό έχει μία σημασία.
1: Δεν βολεύει.
0: Να μην το πω.
1: Να το πει.
0: Να το πω.
1: Κάτι γίνεται. Θέλω να βρω το πρωτοσέλιδο τη Ελεύθερη Ώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί μια εφημερίδα ζητούσαμε να μα φέρουν, ας πούμε, εδώ και δεν μα τη φέρνουν. Την παίρνει ο Παπακλημίτζο βασικά.
0: Ναι.
1: Γιατί κάτι γίνεται. Κάτι λέει.
0: Τι.
1: Υπάρχει κάποιο κενό.
0: Πού?
1: Στον προσωπικό αριθμό. Α, το βρήκα. Λοιπόν, άκου.
0: Κενό ασφαλείας.
1: Ναι. Σου λέει γιατί λέει για 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Τα προσωπικά δεδομένα ήταν στο έλεος των hacker.
0: Ναι, έτσι λέει.
1: Ναι.
0: Και, άρα.
1: Και έχει κενό ασφαλείας. Δεν ξέρω τι θέλει να πει.
0: Ναι.
1: Γιατί έρχεται ψηφιακή σκλαβιά.
0: Α, ναι, αυτό είναι γεγονός. Ναι.
1: Και τα μοναστήρια δείχνουν το δρόμο σε αυτούς που πιστεύουν ή όχι.
0: Και υπάρχουν και τέτοιες ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Περί ψηφιακής σκλαβιάς.
1: Ναι.
0: Πολλά από αυτά τα μηνύματα εντωμεταξύ
1: ναι.
0: Στέλνονται από κινητό. Το οποίο κινητό, ξέρετε ότι άμα θέλεις, άμα θέλουνε ή διάφορα τέτοια. Ναι.
1: Καλέ, είπα τη λέξη καρμπονάρα.
0: Ναι.
1: Μιλούσα στο τηλέφωνο και μου έβγαλε 15 συνταγές για καρμπονάρα στο Facebook.
0: Λογικό δεν είναι?
1: Ναι. Όχι, επειδή κάποιοι πιστεύουν ότι μας παρακολουθούν μέσα από τον ψηφιακό αριθμό. Όχι, το λέω αυτό.
0: Ο κύριος Θόδωρος λέει: δεν σας ενοχλεί που για πολλούς ακροατές δείχνετε την εικόνα του κυβερνητικού εκπροσώπου? Δεν μας ενοχλεί, γιατί είναι σαν τα μαθηματικά του Τραμπ που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Το ότι υπάρχουν 2 ή 3 ακροατές, ας πούμε, που λένε αυτό το πράγμα, το οποίο το λένε διαρκώς και επαναλαμβανόμενα, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο να θεωρούν, έρχεται σε αντίθεση με τους πολύ περισσότερους που λένε άλλα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Είναι σαφές και το μήνυμά σας. Είδαμε και το διαβάσαμε. Καλημέρα και στην κυρία Σπυριδούλα. Ένας είναι ο πολιτικός, ο λαοπρόβλητος Κιμ Γιονγκούν. Να τα.
1: Αχ, παιδιά. Τι, χτες έβλεπα τα βίντεο με τα ανθρωπάκια που χειροκροτούσαν μόλις τον είδανε.
0: Ποια ανθρωπάκια, μην τους μειώνεις τους ανθρώπους. Δεν είναι ανθρωπάκια.
1: Ήταν πολλά γι' αυτό.
0: Α, αυτό ναι, εννοώ, εντάξει, okay.
1: Παιδί μου.
0: Ήτανε
1: πάρα πολλοί οι οποίοι χειροκροτούσαν, αλλά μιλάμε για χειροκρότημα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για πολλά κλαπ-κλαπ το 10ο του δευτερολέπτου τώρα. Δεν είναι.
0: Αφού συντονίζονται αυτοί.
1: Ναι. Γιατί πήγε να δει την ομάδα ποδοσφαίρου των κοριτσιών που πήραν το τσάμπι, κάτι τσάμπι σαν Champions League, δεν ξέρω εγώ τι κέρδισαν. Και όπως περνούσε, ας πούμε, είχαν παραταχθεί αυτοί σε κάτι εξέδρες και μόλις τον είδανε, μια χαρά που πήρανε.
0: Ναι.
1: Πω, μια χαρά. Δηλαδή. Και να χειροκροτάνε και κάποιοι κλαίγανε.
0: Ναι.
1: Κάποιοι κλαίγανε.
0: Από χαρά και συγκίνηση, ναι.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Όχι, συγγνώμη, εγώ το καταλαβαίνω ότι δεν είναι ανθρώπινο, ρε παιδί μου, να υπάρχει συγκίνηση όταν έχει μια μεγάλη νίκη τη χώρα σου ή τη ομάδα σου.
1: Καλέ, δεν χαρήκανε με τη νίκη σου.
0: Αποβλέπαν τον Κιμ.
1: Με τον Κιμ και.
0: Αυτό, ναι.
1: Εσύ, τέτοια χαρά. Θα τη ζήλευε. Ποιος να σου πω τώρα. Δηλαδή. Δεν ξέρω πώς το έχουν σκεφτεί αυτό στην Βόρεια Κορέα. Γιατί αλλού δεν το έχουμε δει τέτοιο πράγμα.
0: Πώς δεν το έχουμε δει?
1: Τόσο πολύ.
0: Πώς δεν το έχουμε δει?
1: Η Βόρεια Κορέα πρωτοπορεί σε αυτό.
0: Μα, το συντονισμένο χειροκρότημα και η μυθοποίηση του ηγέτη είναι ίδιο κάποιων καθεστώτων.
1: Με τέτοιο πράγμα, όχι.
0: Γινόταν. Να σου θυμίσω κάποια παραδείγματα.
1: Πες μου, ναι.
0: Γινόταν και με το Μάο Τσετούνγκ, γινόταν και με το Χότζα στην Αλβανία, γινόταν και με τον Μπρέζνεφ στην Ρωσία, στη Σοβιετική Ένωση τότε. Γινόταν με διάφορους.
1: Θα ζήλευαν όλοι αυτοί.
0: Θα ζήλευαν ενδεχομένως.
1: Το
0: ναι.
1: Κύμα, εγώ θα τον
0: ζήλευαν.
1: Τέτοιο
0: εμένα,
1: πράγμα.
0: Εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο άλλο.
1: Τι?
0: Γιατί εσύ λες και περί της ανθρωπογεωγραφίας. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτός ο κύριος έχει στα χέρια του πυρηνικά. Και έχει και πυράβλους οι οποίοι μπορούν να φτάσουν, για παράδειγμα, έχει αποδειχθεί από δοκιμές που έχουν γίνει, μπορούν να φτάσουν, πέφτουν στα ανοιχτά της Ιαπωνίας, για παράδειγμα. Έτσι. Δηλαδή έχουν ένα βεληνικές, θέλω να πω, δεν είναι τζούφιοι οι πυράβλοι. Λοιπόν, και αυτός έχει πυρηνικά.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο κάποια στιγμή.
1: Πώς δεν είναι?
0: Δηλαδή, για το Ιράν έγινε πόλεμος. Δεν θέλω να βάλω ιδέες σε κανέναν, έτσι προς Θεού. Απλά σκέφτομαι. Για το Ιράν έγινε πόλεμος γιατί δυνητικά θα μπορούσε σε 2 έως 3 μήνες να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο Κιμ που τις έχει, που τα έχει τα πυρηνικά όπλα.
1: Αργότερα.
0: Α, αργότερα. Μα τον Κιμ, ο Ντόναλτ Τραμπ για παράδειγμα, που είναι αυτός που ξεκινάει ή δεν ξεκινάει διάφορες επιχειρήσεις,

0: συμπαθεί βαθύτατα. Και είχαν συναντηθεί. Ήταν μία από τις τελευταίες συναντήσεις που είχε κάνει στην προηγούμενη θητεία του. Όχι. Τίποτα δεν μου κάνει εντύπωση. Απλά το αναφέρω, ρε παιδί.
1: Θα ήθελα να μου πεις, δηλαδή.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, περίμενα τώρα να πω μια χρηστική είδηση.
0: Πες μια χρηστική
1: γιατί
0: είδηση.
1: Γιατί μας έστειλε μήνυμα ο φίλος μας ο Ιάσονας και λέει. Ναι. Με ρωτάει καταρχήν αν την καρπονάρα την έφτιαξα. Δεν την έφτιαξα, όχι. Το συζητούσα. Λοιπόν, έχει αδιανόητη κίνηση και ανέτεια, λέει, στη λεωφόρο Βεϊκού. Κίνης από το ύψος του Άλσους Γαλατσίου μέχρι σχεδόν το ΟΑΚΑ. Είναι πλήρως ακινητοποιημένο. Το βλέπω.
0: Στο χάρτη της Google Maps. Ναι.
1: Ναι, ναι, το βλέπω, το βλέπω. Έχει γίνει ένα τροχαίο. Ναι. Πιθανότατα αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει γίνει ένα τροχαίο Κίνης και Κασταμονής.
0: Ναι.
1: Σε εκείνο το σημείο. Φαντάζομαι ότι αυτό μπορεί να έχει, γιατί είναι επί της Κίμης το τροχαίο. Φαντάζομαι ότι αυτό έχει προκαλέσει όλο αυτό το πρόβλημα. Γιατί το βλέπω ότι εκτείνεται πάρα πολύ.
0: Κίμης, ε. Είναι δρόμος από τον οποίο περνάμε.
1: Ναι, Διονύση.
0: Ναι, όχι, ήθελα να το πω. Είχε γεμάτα κεφαλονιάς. Ωραία, βάλεις γεμάτα κεφαλονιάς. Δεν έχω πάει. Είναι τόσο πικρό θέαμα η αντιδράση των ανθρώπων στη Βόρεια Κορέα να μην έχεις ελεύθερη σκέψη. Η Φωτεινή στέλνει αυτό το μήνυμα. Όχι, δεν ξέρω εάν οι ίδιοι έχουν την ίδια άποψη.
1: Εντάξει, Διονύση, άμα έχεις μεγαλώσει και έχεις γαλουχηθεί δεκαετίες ολόκληρες σε αυτή την κατάσταση.
0: Αυτό είναι ένα άλλο.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι κανονικό.
0: Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό είναι κανονικό ή νομίζω ότι κατέχεις την απόλυτη αλήθεια ή όλα αυτά τα πράγματα. Η κυρία Ελένη λέει: καλημέρα, παιδιά, γι' αυτό θα σας ακούω, λοιπόν, γιατί θα ακούσω τα πάντα. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ναι. Ακούστε τώρα, επειδή θα ακούσετε τα πάντα. Θα βάλουμε μουσική τώρα. Ναι, και θα πάμε σε τίτλους και θα επιστρέψουμε.
0: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο νέες λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Συνολικά 69 άτομα μεταφέρθηκαν σε Αγία Γαλήνη και Παλαιοχώρα. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε παράταση της εκεχηρίας και δημιουργία ζωνών ασφαλείας. Πιθανότατα να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Για το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και κάποια στιγμή θα το πάρει. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Πλήγμα για τον Τραμπ, η Βουλή των Αντιπροσώπων περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του απέναντι στο Ιράν. Τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς υπέρ του μέτρου. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου. Στη Σόφια για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται στον ανακριτή ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Τοπικές βροχές σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Σε. Δεν είναι αυτό
1: γιατί,
0: το πράγμα.
1: Γιατί δεν είναι ξεσηκωτικό.
0: Δεν κάνει όλα γιατί, τα ξεσηκωτικά.
1: Αφού λέγει Σουλτάνου.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Κυριακό από τη Χίο. Ουδέν κακό αμυγές καλού. 6 πλοία τούρκικα στο λιμάνι μας. Χθες μιλούσαμε, προχθές μιλούσαμε για τα τουρκικά, για την αύξηση του τουρισμού από την Τουρκία προς τα νησιά μας όπου υπάρχουν τέτοιες γραμμές. Καλημέρα στην Χίο, καλημέρα. Έχω ένα ερώτημα.
1: Εσύ?
0: Ναι.
1: Το.
0: Έχω το εξής ερώτημα.
1: Ναι.
0: Οι Τούρκοι, οι οποίοι παραβιάσεις, η γαλάζια πατρίδα, η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, έχουν άσκηση τώρα και έχουν ευρούλια και διάφορα τέτοια
1: έχουν
0: πράγματα.
1: Ευρούλια, ναι.
0: Είναι φίλοι μας. Θέλω να πω, τους Τούρκους τους υποδεχόμαστε.
1: Ναι.
0: Και καλά κάνουμε, αν θέλετε την δική μου γνώμη. Για τους Ισραηλινούς, χθες γιατί είχαμε πάλι διαδήλωση?
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή ο λαός του Ισραήλ δεν λέει τον Νετανιάχου. Άλλο, είναι άλλη ιστορία. Με το λαό του Ισραήλ έχουμε θέμα. Θα μου πει κάποιος τώρα ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι σε κατάσταση, είναι πρώην στρατιώτες ή διάφορα τέτοια πράγματα, ας πούμε. Και γι' αυτό τα έχει, γι' αυτό τον σέβονται. Δεν θέλουν όμως να σέβονται και τους Ιρανούς. Τι στο καλό, όλοι φίλοι θα είμαστε σε αυτόν τον πλανήτη. Λέει ο κύριος Σταύρος. Και έχει δίκιο.
1: Φίλοι, δεν μπορούμε να γίνουμε εμείς. Καλώς υπάρχουν, φαντάζομαι, για την ισορροπία της φύσης και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά εγώ, φίλοι, ας πούμε, με μέδουσες δεν μπορώ να γίνω.
0: Ναι. Μάθαμε ότι ξαναέχει. Μάθαμε.
1: Αφού είναι εποχικό.
0: Διαβάσαμε αυτό. Εγώ ξέρω ότι είναι εποχικό. Διαβάσαμε ότι έχει ξανά στον Εβοϊκό και στον Παγασιτικό. Εγώ εδώ κατεβαίνω με ρηξικέλευθη πρόταση. Δεν τις παίρνουμε, τις μαζέψουμε, να τις ανεβάσουμε όλες στο Θερμαϊκό, να φάνε το πλακτό, να φύγει ο ευτροφισμός.
1: Να μην έχει ευτροφισμό.
0: Να μην έχει αυτή τη γλίτσα που έχει στο Θερμαϊκό.
1: Για να δούμε πόσο επιστημονική είναι αυτή η θέση. Για να μα ακούει ο κύριο Τακλή που είναι θαλάσσιο βιολόγο και θα τραβάει τα μαλλιά του άνθρωπο.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται με τις μέδουσες?
1: Δεν γίνεται, μάλλον γέλασε.
2: Συνεχίζει η δεύτερη χρονιά έξαρσης. Αναμενόμενο, το περιμένουμε, γιατί οι εξάρσεις κρατάνε μέχρι 4 χρόνια. Η δεύτερη χρονιά πάντα είναι χειρότερη από ό,τι ξέρουμε στο Μεσόγειο, για το λόγο το ότι και οι καιρικές συνθήκες, δηλαδή η θερμοκρασία, τις βοηθά να αναπαραχθούν, αλλά δεν ξεκίνησε και ακόμα η περίοδος τους που θα μειωθούν. Δηλαδή από τρίτη χρονιά του χρόνου μειώνονται ραγδαία.
1: Πρέπει να περιμένουμε ένα χρόνο, δηλαδή.
0: Συγγνώμη, εγώ θυμάμαι ότι αυτό το φαινόμενο στον Εβοϊκό, για παράδειγμα, είναι κάθε χρόνο. Δηλαδή κάθε χρόνο, όταν τα νερά αρχίζουν και θερμαίνονται, μετακινούνται πληθυσμοί από μέδουσες και έρχονται στον Εβοϊκό. Και μετά από κάποιο διάστημα, όταν παραζεσταθούν τα νερά, σηκώνονται και φεύγουν. Ή δεν ξέρω εγώ, έχουν κάνει τη δουλειά τους και φεύγουν. Είναι έτσι τα πράγματα, ή το έχω εγώ σχηματικά στο μυαλό μου και το έχω λάθος?
2: Είναι λάθος με την έννοια ότι έχουμε πάνω από 40 είδη μεδουσών στην Ελλάδα.
0: Ναι. 40,
2: Τώρα μιλάμε για τη MOV μέδουσα, που έκανε κάτι εξάρσεις όπως το 2020-2023 σε όλη τη Μεσόγειο. Είχε γεμίσει εξάρσεις. Γι' αυτό φαίνονται κάθε χρόνο να έχουμε, γιατί ακόμη και θα τελειώνει μια έξαρση, υπάρχουν μεμονωμένα άτομα.
0: Και αυτές οι MOV είναι αυτές που τσιμπάνε, έτσι, αυτές δεν είναι?
2: Γενικά τσιμπάει το 60%

0: και του 50.
1: Α, συμπίσει αυτή η μόβη, είπατε, είναι η χειρότερη.
0: Ναι.
1: Τι μπορεί να πάθει το μέγιστο, το maximum.
0: Σαν εγκάβματα να είναι.
1: Αυτό. Και αν δεν κάνω λάθος, το είδα και σε κάτι κινούμενα σχέδια. Τα πλοκάμια είναι αυτά που προκαλούν τα. Έτσι, όχι η κορώνα, η κεφαλή, ας πούμε, τις μέδουσες, αλλά τα πλοκάμια. Είναι σωστό αυτό.
0: Στη Μοβ Μέδουσα όλα είναι. Και το κεφάλι είναι και τα πλοκάμια και τα νημάτια που έχει που φτάνουν μέχρι 2 μέτρα όταν τα έχει απλωμένα.
1: Μου ανατρέπεται όλη την κοσμοθεωρία μου.
2: Αφήστε, έχει μια εντύπωση τώρα στο μυαλό του που δεν έχει φτιάξει χρόνια. Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες της ημέρας που μπορεί να παρουσιάζει, να κινούνται περισσότερο, επειδή τις έχετε παρακολουθήσει, φαντάζομαι.
0: Όχι. Δηλαδή εξαρτάται από θαλάσσια ρεύματα και τις καιρικές συνθήκες.
2: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να πάει στις 6 ώρα το πρωί για μπάνιο, νομίζοντας ότι δεν θα έχει.
2: Θα είναι καθαρά, ναι.
0: Ναι, και πράγματι να μην έχει ή να είναι γεμάτη και 3-4 ώρες μετά να έχουν αλλάξει καιρικές συνθήκες για άνεμοι και αυτά και να έχει πάει αλλού.
1: Ναι, από ό,τι μας λέτε όμως είναι και επικίνδυνο. Υπάρχει κάποιος τρόπος προστασίας, δηλαδή υπάρχει κάποιος τρόπος να περιοριστούν σε κάποια μέρη που για παράδειγμα δεν είναι λουόμενοι ή κάτι άλλο, υπάρχουν τέτοιοι τρόποι?
0: Μόνο όταν είναι αντίθετη άνεμη προς την παραλία. Δηλαδή αν μια παραλία κοιτάζει προς τον νότο, όταν έχει βόρεια μπορεί να πάει με μεγαλύτερη ασφάλεια. Όχι ότι σίγουρα θα έχουν εξαφανιστεί, απλώς υπάρχουν πολλές πιθανότητες να είναι καθαροί.
1: Άρα αυτό που μας λέτε είναι ότι όπου υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί, αποφύγετε, μην μπαίνετε καν στη θάλασσα.
0: Όχι, για κανένα λόγο. Για το συγκεκριμένο είδος, καλό είναι να αποφύγουν.
1: Ναι, αυτό. Μην μπαίνετε στη θάλασσα άμα δείτε ότι η περιοχή έχει μοβ. Πώς το λένε, μοβ μέδουσες.
0: Ναι, εκτός αν κάποιος θέλει τόσο πολύ να μπει και το ρισκάρει. Αλλά στην ουσία υπάρχει περίπτωση να περάσει τους επόμενους μήνες ή και χρόνο της ζωής του με φάρμακα και γιατρούς.
2: Αν δεν είναι καλό.
0: Επιθυμεί τόσο πολύ.
2: Και τι πονάει κιόλας.
1: Βέβαια πονάει.
0: Πονάει, βγάζει πιο, έχει πολλά πράγματα.
2: Θέλω να ρωτήσω για ένα άλλο είδος. Αυτό το είδος το οποίο το συναντάμε σε πάρα πολλές παραλίες της χώρας μας. Στην ακτή συνήθως, δηλαδή προς τα έξω. Που είναι αυτά τα πλάσματα.
1: Τα ζελεδάκια.
2: Σαν ζελέ που είναι.
1: Οι σαλούφες που λέμε. Πώς το λένε.
2: Που δεν έχουν πλοκάμια. Αυτό τι είναι, είναι ακίνητο.
0: Είναι διάφορα είδη, όπως είπα, είδη και τα διαφανή είδη είναι που έχουμε πολλά διαφανή είδη. Είναι ακίνδυνα, 39% είναι ακίνδυνα είδη ή θα μας ενοχλήσει ελαφρά, θα νιώσουμε μια φάση. Οργανισμοί που χρησιμεύουν, δηλαδή, όπως είπατε πριν με το φυτοπλακτόν. Κάποιοι θαλάσσιοι οργανισμοί τρώνε φυτοπλακτόν.
1: Δεν μπορεί να μαζευτούν με ένα δίχτυ, ας πούμε, να μαζευτούν και να τις πάμε στο θερμαϊκό. Αυτό θα λειτουργούσε? Όχι, δεν θα λειτουργούσε.
0: Γιατί οι μέδουσες και αυτές θέλουν καθαρά νερά, δεν θέλουν απλώς έτσι φυτοπλακτών.
1: Άρα μας λέτε ότι όπου
0: δεν τρώνε όλα φυτοπλακτών, αυτό να ξεκαθαρίσω. Οι μέδουσες τρώνε ζωοπλακτών. Το οποίο το ζωοπλακτών τρώει το φυτοπλακτών.
2: Άκου τώρα.
1: Ναι. Τώρα αρχίζει να γίνεται πολύ πλοκό. Να ρωτήσω κάτι, σας παρακαλώ πολύ. Άρα όπου μας λέτε, όπου βλέπουμε μέδουσες, σημαίνει ότι και τα νερά είναι καθαρά?
0: Σε γενικές γραμμές, ναι.
1: Είδες, να το. Μηδέν κακό, να μην γες καλό. Ναι. Αλλά άμα δεν μπορείς να μπεις, τι θα το κάνω που έχει καθαρά νερά, ας πούμε. Άμα να μην μπορεί να μπω.
2: Εντάξει, είναι δείκτης όμως.
1: Ναι.
2: Είναι...
1: Και λέτε ότι όλη η φετινή χρονιά θα πάει έτσι και από του χρόνου θα αρχίσει να μειώνεται το φαινόμενο. Μας λέτε είναι περιοδικό.
0: Ναι, από του χρόνου περιμένουμε μείωση, που θα είναι η τρίτη χρονιά. Αλλά μην ξεχνιόμαστε ότι επειδή μετακινούνται θαλάσσια ρεύματα και ανέμους, αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει γύρω στη Χαλκίδα, που είναι μεγάλη πληθυσμή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σε μία εβδομάδα η Χαλκίδα μπορεί να είναι τελείως καθαρή, να μην έχει καθόλου τίποτα για τον επόμενο μήνα, ίσως. Ή δίμηνο.
1: Καλά κάνετε και το λέτε, και θα το κάνουν για παράδειγμα οι κάτοικοι της Χαλκίδας που έχουν, για παράδειγμα, και θα λένε δηλαδή για μας κάηκε.
2: Όχι,
1: δεν κάνει.
2: Και
1: μέχρι πότε περίπου μένουν, δηλαδή πότε θα αρχίσουν να μετακινούνται?
0: Από τους ανέμους εξαρτάται.
1: Από τους ανέμους εξαρτάται.
0: Και ένας κλειστός κόλπος όπως είναι ο Βόρειος Εβοϊκός έχει μεγάλο πρόβλημα γιατί στους κλειστούς κόλπους παγιδεύονται.
1: Μάλιστα, παγιδεύονται. Όλα τα είχαμε. Έχουμε και την παγίδευση τώρα των μεδουσών.
2: Τι να κάνει.

0: Φύση.
1: Ναι. Μάλιστα. Αλλά άμα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι όμως. Έτσι.
0: Όχι, δηλαδή, δεν μπορεί.
1: Το μόνο που μπορεί είναι να τα παρατηρούμε αυτά τα πλάσματα και να λέμε μη φουτάς. Αυτό.
0: Να
1: δηλαδή, και να περιμένουμε να εφησίξει.
2: Ναι. Είναι αργά για φέτος να γίνουν πράγματα, γιατί όταν ξέρουμε από πέρσι ότι έχει ξεκινήσει η νέα εξαρτή, από πέρσι έπρεπε να πάρουν τα μέτρα του.
1: Ποια είναι τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν, δηλαδή?
2: Πρώτον τα δίκτυα.
1: Τα δίκτυα.
2: Το πιο σημαντικό από όλα.
1: Ναι, να βάλουν δηλαδή δίκτυα στην είσοδο του Εβοϊκού, για παράδειγμα.
2: Όχι, δεν μπαίνουν έτσι τα δίκτυα. Αυτό είναι ένα λάθος που έχει διατυπωθεί σε τα ΜΜΕ.
1: Γι' αυτό σας ρωτάμε.
2: Δημιουργούν ένα πι έξω-έξω στην παραλία, από την αμμούδια να το πω έτσι, ναι. Δημιουργούν ένα πι, πάνω σχάρι 10 μέτρα επί 50 μέτρα επί 10 μέτρα, παράδειγμα λέω, ναι. Και μέσα σε αυτό το πι κολυμπάνε οι άνθρωποι. Κάνουν και οι επιχειρήσεις. Το κόστος για μια επιχείρηση να φτιάξει ένα τέτοιο, να αγοράσει μάλλον, είναι γύρω στα 12.000 ευρώ. Βγαίνει 150 ευρώ το μέτρο περίπου.
0: Ναι, γιατί άμα να μην πατάει κανείς την παραλία που μπορεί να έχει ξοδέψει.
2: Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Με επιχειρηματίες που μίλησα λέγανε ότι τους είναι για 1 με 1,5 μήνα ο τζίρος, τα καθαρά κέρδη μάλλον. Και στην ουσία κινδυνεύουν να χάσουν 1 μήνα τα λεφτά της επιχείρησης ή να χάσουν ίσως και 2-3 χρονιές όλο τον κόσμο από την περιοχή.
0: Ναι, σωστό.
1: Μάλιστα. Είναι σωστό. Να σας ρωτήσω, μας ρωτάει και ένας φίλος ακροατής, ο κύριος Βασίλης. Υπάρχει κάποια εφαρμογή που παρακολουθεί τις μετακινήσεις των μεδουσών, δηλαδή όπως υπάρχει που μετράμε την ποιότητα του αέρα ή την ποιότητα των υδάτων, αν υπάρχει κάποια εφαρμογή που παρακολουθεί τις μετακινήσεις των μεδουσών?
2: Ναι, βεβαίως. Είμαστε και οι πρώτοι στον κόσμο που το φτιάξαμε. Μπράβο, κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
2: Γιατί έχουμε πολλά χαρακτηριστικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μέσα. Καμία άλλη χώρα, ακόμα και πιο προηγουμένες, δεν το έχουν φτιάξει. Λέγεται Pelagia Logbook.
1: Πώς λέγεται?
2: Είναι Pelagia, από το είδος Pelagia Noctiluca, ας πούμε. Pelagia Logbook. Καταγραφές δηλαδή. Το οποίο μέσα η κάθε καταγραφή, μόλις μπαίνει στη βάση δεδομένων, φαίνεται και στον πίνακα και στο χάρτη που έχει. Πάει σε Telegram bot ώστε να ενημερώνονται αυτόματα όλοι όσοι το παρακολουθούν. Μέσα στην πλατφόρμα έχει συστήματα όπως για να μπορέσει κάποιος να δει πώς θα κινηθεί με βάση τους ανέμους, δηλαδή μόνο τα ανεμογενή ρέματα που λέμε, στις επόμενες 5 ημέρες οι μέδουσες. Και επίσης έχει σύστημα χάρτη, το οποίο βάζει εκείνες που θέλει να πάει σε μια παραλία, μπαίνει μέσα, βλέπει ότι θέλει να πάει στη Χ παραλία, δηλώνει προς τα που κοιτάζει η παραλία, νότια, ανατολικά, βορειά κλπ. Και από εκεί και πέρα το σύστημα τους επιτρέπει να τους πει πόση πιθανότητα έχει να δουν μέδους εκείνη την ώρα στιγμή, με βάση τους ανέμους και τις καταγραφές που έχουν υπάρξει κοντά.
1: Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Εξαιρετικά ενδιαφέρον.
0: Εγώ έχω μπει ήδη και το χαζεύω τώρα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μπράβο σας.
1: Κύριε Δάκλη, σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλή ημέρα. Ήταν ο κύριος Χρήστος Τακλής, θαλάσσιος βιολόγος για μέδουσες στον Εβοϊκό. Μου κατέριψε διάφορους μύθους που είχα φτιάξει εγώ στο μυαλό μου για τις μέδουσες.
0: Ναι.
1: Το μόνο καλό που βγαίνει αυτή την κουβέντα είναι ότι από το χρόνο θα αρχίσουν να μειώνονται. Αλλά φέτος.
0: Ναι.
1: Πάντως μπορείτε και να παρακολουθείτε εάν στις παραλίες που ενδιαφέρεστε να πάτε θα έχει ή έχει την τάση να έχει ανάλογα με τους ανέμους της ημέρας και τα ρεύματα κτλ. Ένα το κρατούμενο που βγήκε από αυτή την κουβέντα. Δεύτερον, άμα δείτε πάρα πολλές μέδουσες μοβ, μην μπείτε στη θάλασσα.
0: Πάτε καλού για κακού. Ούζα.
1: Καλού κακού, ναι. Άραξτε, πάτε αλλού.
0: Ναι.
1: Να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού. Όχι, που έλεγε διαφημίζει παλιά. Όχι, ναι. Αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Έχουμε τον καημά.
1: Ναι, θα τον έχουμε σε λίγο.
0: Τώρα, σε λίγο θα τον έχουμε
1: σε λίγο, ρε παιδί μου.
0: Για να μιλήσουμε και για τα αθλητικά μας. Γιατί
1: μας ρωτάνε και διάφοροι. Να το ρωτήσουμε για την κυρία, την κυρία Τσαρούχα. Αφού θέλουν να ρωτήσουμε, θα ρωτήσουμε εμείς.
0: Γιατί θέλουν να ρωτήσουμε, επειδή είναι γυναίκα?
1: Όχι, γιατί λένε ότι έκανε ένα τελευταίο σφύριγμα. Έτσι έλεγε ο προηγούμενος ακροατής. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα δηλαδή το έλεγε. Το τελευταίο σφύριγμα της κυρίας Τσαρούχα.
0: Ναι, για πάμε.
1: Πάμε, Δημήτρη, τι έκανε στο τελευταίο σφύριγμα η κυρία Τσαρούχα, δηλαδή? Και
0: έχει γίνει εδώ πέρα χαμός.
1: Μας ρωτάει ένας ακροατής, πείτε κάτι για το τελευταίο σφύριγμα της κυρίας Τσαρούχα. Τι να πούμε?
3: Δεν έγινε φάουλ.
1: Α, δεν έγινε φάουλ.
3: Δεν έγινε φάουλ.
1: Αυτό έκρινε τον αγώνα.
3: Όταν είναι στους 4 πόντους.
1: Ναι.
3: Ουσιαστικά στους 2 πόντους.
1: Ναι.
3: Ναι, οπότε,
0: γι' αυτό γράφουν για τσαρουχές.
3: Ναι. Εντάξει.

0: Γελάτε, για πες λοιπόν τι έγινε σε αυτόν τον αγώνα, ας πούμε, που έχει γίνει τόσο χαμός και μας στέλνουν και μηνύματα. Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, ήταν ένα παιχνίδι. Δηλαδή, αν το λέγαμε χτες 8 το βραδάκι, ότι θα ήταν ένα πολύ εύκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι σε εξαιρετική κατάσταση και ο Παναθηναϊκός σε μέτρια κατάσταση. Ξεκίνησε καλά ο Παναθηναϊκός, αλλά μετά πάτησε γκάζι ο Ολυμπιακός και μεγάλωσε διαφορά αρκετά.
0: Κάποια στιγμή είχε φτάσει 17 μονάδες.
2: Πόντους, παιδί μου.
0: Πόντους, παιδί μου. Εντάξει,
1: εντάξει. Συνομιλήκαμε αυτό.
2: Δημοσκόπηση.
1: Και στο τρίτο δεκάλεπτο μεταμορφώθηκε ο Παναθηναϊκός. Έγινε κανονικός Παναθηναϊκός. Και έφτασε στο σημείο να περάσει και μπροστά. Στο τελευταίο. Είναι αυτό που λένε οι λιγότερο μπασκετικοί, ότι πρέπει να βλέπεις μπάσκετ μόνο στο τελευταίο πεντάλεπτο.
2: Έτσι.
0: Όχι, κάποιος που θα έβλεπε μέχρι το X λεπτό θα έλεγε εντάξει, 17 πόντους περίπατος του Ολυμπιακού. Έχει ισχύ και στα rebound και στα πάντα. Το κλείνω. Και μετά ήρθε ο Μίτογλου από το πουθενά και έβαλε 4 τρίποντα. 4 στα 4, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Είναι το ωραίο του μπάσκετ. Έτσι μπορεί τα πάντα να αλλάξουν σε 2-3.
0: Για κάποιους αυτό είναι το ωραίο. Για κάποιους αυτό είναι το εκνευριστικό. Αλλά λέμε τώρα, ναι.
1: Εγώ νομίζω είναι ωραίο για όλους.
0: Και εμένα μου αρέσει, και εμένα μου αρέσει. Είναι αλήθεια.
1: Είτε Πασκετόπουλος είτε όχι,
0: έχει suspense.
1: Είναι το ωραίο, ναι. Αλλάζουν τα πάντα.
0: Βέβαια.
1: Γενικότερα, ο Παναθηναϊκός γιατί λέει έχει παραπονά. Γιατί οι βολές, ενώ ήταν οι βολές στα φάουλ, ήταν χτες 25-4. Δηλαδή 25 υπέρ του Ολυμπιακού, 4 υπέρ του Παναθηναϊκού, 4 βολές. Ναι. Όπως και αν το παιχνίδι δεν μπορεί να είναι μόνο αυτή η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες.
0: Ναι, αλλά το ίδιο ίσχυε για παράδειγμα για τα rebound. Γιατί δεν διαμαρτύρονται για τα rebound που οι δικοί τους δεν τα παίρνανε, δεν τα πιάνανε. Λέω εγώ τώρα για να κάνω το συνήγορο του.
1: Θα σου πει ένα φίλο του Παναθηναϊκού, το rebound πηδάζει και το παίρνει. Το foul όμως καταλογίζεται.
2: Καταλογίζεται, έχει διαφορά.
1: Δεν είναι ότι θα βάλω βολές επειδή είμαι καλός, δεν θα βάλω επειδή είμαι καλός τα shoot. Ενώ που ήταν ούτε λεπτό πριν το τέλος. Έπαιξε σημαντικό ρόλο, δεν είπα καταλυτικό.
2: Εγώ θέλω να πω, Δημήτρη, ναι. Ως Παναθηναϊκός το εξής πράγμα.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί δεν μου αρέσουν εμένα οι γκρίνιες και όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ θέλω να πω ότι όταν φτάνεις να διαμαρτύρεσαι για τη διαιτησία, αυτά τα κάνουν οι μικρές ομάδες. Λοιπόν, ανασκουμπόσου, δες εσωτερικά τι γίνεται, δες τι φταίει, δες γιατί έφτασες στην Ευρωλίγκα και δεν πήγες στο Final Four, δες χίλια δυο πράγματα και μετά τώρα γκρινιάς τώρα για τις διαιτησίες, τώρα και χάσαμε στο... Αυτά τα κάνουν ομαδούλες τώρα, δεν τα κάνει...
1: Κοίταξε, δεν μιλάω για το χθεσινό, αλλά... Οι πάντες διαμαρτύρονται. Δηλαδή θα δούμε τώρα μεθαύριο που θα μιλάμε και για το Μουντιάλ που και εκεί νομίζω θα έχουμε
2: αυτά που όλες
1: οι ομάδες θα μιλάνε. Δηλαδή και μεγάλες εθνικές θα
2: μιλάνε. Αλλά αυτά που κοροϊδεύαμε θα κάνουμε. Δεν τα κάνουμε.
1: Δεν είναι θέμα κοροϊδίας. Κάποιες φορές υπάρχουν υπερβολές στην κρίνια, αν το θέλεις, ή στη διαμαρτυρία. Και κάποιες φορές υπάρχει απόλυτο δίκιο. Δεν είπε ότι κρίθηκε το παιχνίδι.
0: Ναι, να σε ρωτήσω, επειδή έχω δει ταυτόχρονα ότι οι Ολυμπιακοί, ας πούμε, έχουν βγάλει ένα stop καρέ, μια φωτογραφία που διακινούν, που λένε να είναι ξεκάθαρο φάουλ. Ήταν αμφισβητούμενη η φάση ή ήταν γκαραντή, κατά τη γνώμη σου, ρε παιδί μου, επειδή τα παρακολουθείς, κατά τη γνώμη σου ήταν υπέρ του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, δεν ήταν φάουλ.
0: Δεν ήταν φάουλ. Μάλιστα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί εγώ δεν ξέρω, ούτε μπορώ να το κρίνω, ούτε αυτό.
1: Απλά εκεί αυτό που λέει η Κατερίνα, επειδή υπάρχει συνέχεια, αυτή είναι ένα παιχνίδι και τελείωσε. Τώρα ένα δύο μέρες θα έχουμε αγώνες.
2: Ναι.
1: Το πρώτο επόμενο θα είναι στο ΆΚΑ. Θυμάστε πέρυσι, ήμασταν στο Βρούτσι, καμιά δεκαετία μέρες. Πηγαινόμασταν. Πηγαινόμασταν ενώ οι ομάδες, έτσι.
2: Ναι, το θυμόμαστε.
1: Ναι. Μην έχουμε παρόμοια. Αυτό είναι. Εκεί δεν ξέρω γιατί είναι πάντα αυτά τα ντέρμπι. Είναι κάτι παραπάνω από δύσκολα. Τώρα έγινε αυτή η φάση. Δεν ξέρω τι μπορεί να λέει από εδώ και πέρα ο Παναθηναϊκός.
2: Εντάξει, μπορεί. Είναι θέμα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού αυτό, πάντα θα είναι, αυτό το πράγμα θα είναι και τα λοιπά.
1: Πάντα είναι, αλλά βλέπουμε ότι θέλουν και οι δυο τους την παραμικρή ευκαιρία για να πετάξουν λάδες στη φωτιά και να γίνει μετά ο κακός χαμός.
2: Ας μπει ο Άρης τώρα δυνατά, με το Σπανούλι.
1: Μου δώσει και εμένα πάσα με Σπανούλι. Γενικότερα με τον Κινέζο επενδυτή φαίνεται ότι παίρνουν χρήματα. Και όταν ξεκινάει να φτιάξει μια ομάδα, ο ηγέτης είναι ο προπονητής. 1,5 εκατομμύριο περίπου, δεν το ξέρουμε γιατί δεν είναι ανακοινώσιμο, θα είναι οι απολαβές του.

0: αρκετά υψηλές, ειδικότερα για τον Άρη που είχε νομίζω μέχρι πρότινος.
1: Όχι, όχι, μπορεί να υπάρξει όπως υπήρξε παρέμβαση για το λιμάνι της Κόσκο, που πήρε η Κόσκο στον Πειραιά, από την κυρία Γκυλφόιλ. Να βγει η κυρία Γκυλφόιλ και λέει: Κινέζο στον Άρη, θα πάρουμε εμείς τον ΠΑΟΚ. Ή ξέρω εγώ κάτι άλλο, ναι. Να αρχίσουμε να έχουμε τέτοια, μ' αρέσει.
0: Και στον ΠΑΟΚ υπάρχουν χρήματα, έτσι. Εκεί είναι Έλληνες επενδυτές, οπότε βλέπουμε να υπάρχει.
1: Άλλη ομάδα, ρε παιδί μου, του Κολοσσορόδου, ξέρω εγώ.
0: Εισαγωγικά ανάσταση, έτσι. Του μπάσκετ, του Θεσσαλονίκη μπάσκετ.
1: Εμένα μ' αρέσει να υπάρχει, να σταματήσει αυτό το μονοπόλιο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Εμένα μ' αρέσει πολύ, το λέω, χωρίς να είμαι ιδιαίτερα.
0: Βέβαια,
1: από αυτήν το μάθαμε. Συγγνώμη.
2: Να σας πω, έστειλε ένα μήνυμα ο Δημήτρης και λέει: Κανονικά, όπως υπάρχει challenge για τις φάσεις αφιζητούμενες των παικτών, θα έπρεπε να υπάρχει για τους διαιτητές και να μπορούν τα τελευταία δύο λεπτά να βλέπουν τις δικές τους αποφάσεις ξανά.
0: Υπάρχει challenge, αλλά τώρα είναι. Εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω τι έγινε, δεν το ζήτησε ο Παναθηναϊκός το challenge. Αλλά υπάρχει βεβαίως challenge, το ζητάνε οι προπονητές των ομάδων. Δεν ξέρω εκείνη τη στιγμή.
2: Θα είχε άλλο... σκεφτόταν καμιά παραλία ο Αταμάν. Ναι, για πάμε λοιπόν για τον Άρη.
1: Μιλάτε έτσι για τον άνθρωπο.
2: Όπως θέλω θα μιλάω. Ναι, για πες.
0: Το λένε και αν και ό,τι λέει η Κατερίνα.
1: Το ξέρω, παιδί μου. Απλά τη φιτιλιάζω για να πει κι άλλα.
0: Λοιπόν, είπαμε για τον, για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ που θέλουν να μπουν και δύο Ευρωλίγκα. Το θεωρώ χλωμό από του χρόνου, δηλαδή από τη νέα περίοδο, γιατί είναι, θέλουν να μπουν και άλλες ομάδες από την Ευρώπη και γενικότερα και οι δύο μαζί το θεωρώ δύσκολο. Αν να πάρω ένα ρίσκο, αν θα μπουν, θα πω φέτος όχι.
1: Μάλιστα.
0: Ρίσκο, έτσι. Ρίσκο, λέω αν πρέπει.
1: Εντάξει, από τον χρόνο που μειώνονται και οι μέδουσες. Ναι, από τον χρόνο.
0: Πρέπει να απαντάμε πολλές φορές. Εγώ θα έλεγα ότι μάλλον όχι, δεν θα μπουν από φέτος στην Ευρωλίγκα.
2: Δεν πειράζει.
1: Πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ορίστε, κυρίες και κύριοι, σας είπαμε και για, και για το χθεσινό μάτς που το είχαμε προβλέψει και το είχαμε κανονίσει.
2: Το είχαμε
1: να μιλήσουμε με το. Είχαμε όχι καημό εγώ, και βγάλαμε τον καημά.
2: Ναι, βγάλαμε τον καημά γιατί είχαμε καημό. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από πριν τη μεταμόρφωση και από πριν τη λεωφόρο Αθηνών, ενώ για το ανωδικό και το καθοδικό. Είναι γενικότερα πολύ φορτωμένη η κίνηση στους περισσότερους δρόμους του Λεκανοπεδίου, τους κεντρικούς και στην Αλίμου Κατεχάκη έχει. Έχει γίνει ένα τροχαίο, βλέπω, εκεί στην Ανηφόρα προς τα πάνω. Στην Ηλιουπόλεως έχει πολύ αυξημένη κίνηση, στην Εθνικής Αντιστάσεως, στην Παραλιακή από τον Άλυμο προς τον Πειραιά, πολύ πολύ χαμηλές ταχύτητες. Το ίδιο και στην Παραλιακή, λίγο πριν το Καραϊσκάκης και μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Η κατάσταση είναι βεβαίως και στην και προς
1: βεβαρημένη.
2: Πολύ βεβαρημένη παντού.
1: Μ' αρέσει.
2: Ναι, ναι, ναι. Mm. Και στο, από το παλατάκι εκεί στο. Γενικά είναι πολύ φορτωμένα τα πράγματα.
1: Είναι λόγω της νίκης στο Ολυμπιακό.
2: Είμαι πολύ στενοχωρημένη γιατί μου την είπατε για τη Θεσσαλονίκη και για λίγες μέρες δεν θα λέω ότι γίνει στη Θεσσαλονίκη. Βασικά δεν προλαβαίνουμε. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί να μείνετε εδώ. Έρχονται ο Βασίλης Αδαμπόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο Γιάννα Σιμέλη. Σύνθετο παζλ εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα μηνύματα που καταφθάνουν σχετικά με την έκβαση των συνομιλιών για τον πόλεμο στο Ιράν παραμένουν αντιφατικά. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά, διαβεβαίωσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα πάει κάποια στιγμή να το πάρει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μια μέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολάχ είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ίσχυ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και την απομάκρυνση των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδεχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία στα $97 το βαρέλι, η τιμή του Brent στα $95,40 το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Ένα νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Η κοινή υπουργική απόφαση για την δράση ανακαίνιση κατοικίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Δύο λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του καλού καιρού. Μάχη για τη ζωή του δίνει το τρίχρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του παιδιού για το αδίκημα της παραμέλησης. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στα Άνω Βρυλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας.
3: Της Άννας Καποδίστριας.
2: Για χρονικά τραγούδια.
4: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
2: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ιδιαιτέρως αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Βεϊκού, στη λεωφόρο Κηφισίας, στο Σκαραμαγκά, καθώς και ανατμήματα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής. Αντιφατικά παραμένουν τα μηνύματα που καταφθάνουν σχετικά με την έκβαση των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στο Ιράν. Πιθανή πρόοδο στις συνομιλίες μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα πάει κάποια στιγμή να το πάρει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολά και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδεχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στα 97 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, στα 95,40 το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικάνων βουλευτών, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Ένα νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Η κοινή υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Δύο λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του καλού καιρού. Μάχη για τη ζωή του δίνει το 3χρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Στον Ιερό Ναό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βρυλίσια στις 3 μετά το μεσημέρι, κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zak Info. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
6: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζακίνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
7: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
8: Δίθυρα ακούσματα.
9: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
8: με τη Χαρή Κλιαμενότου
9: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
10: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

0: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: 1, 2, 3, 4.

Καλό φθινόπωρο, να πούμε. Ψύχρα. Το πρωί ψύχρα, πολύ. Μπουφανάκι το σήκωνε με τη μηχανή εύκολα. Και τώρα ετοιμάζεται για βροχή, δηλαδή. Ποιο καλοκαίρι, καλό φθινό, ποιος. Πρέπει να βρούμε ποιος έχει κάνει, ποιος γκαντεμός άβρος έχει κάνει τέτοιο ποδαρικό. Δεν γίνεται.

Θα μου πεις, άμα είμαστε και όλη την ώρα στην γκρίνια σε αυτόν τον τόπο, γιατί να βγει ο ήλιος να μας δίνει? Σου λέει, άστος αυτοί οι γκρινιάριδες, πάρτε εκεί τώρα βροχή και τον μπεκί. Ερτζακίνθου, άκου τώρα, είναι η εκπομπή. Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές. Σταύρος Λιβέρης στην κονσόλα του ήχου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Στην υπόλοιπη, εδώ στα Επτάνησα και στη Δυτική Ελλάδα, στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, μας ακούτε μέσω 2695033022 και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1 παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας. Ακολουθούν σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Είναι Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου. Γιορτάζει η Μάρθα, χρόνια της πολλά. Είναι επίσης διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Α, μάλιστα, οκ. Okay.

Γενικά αυτές τις μέρες δεν είναι εντύπωσή μου. Είναι μάλλον διαπίστωση και καταγράφεται και στα δελτία. Τώρα για... σε ένα μήνα, ενάμιση μήνα έχουν γίνει αρκετά. Δεν πάω στην υπερβολή τώρα, ότι όπως σε ένα μήνα έχουν γίνει, σαν δεν έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και... δεν παίζει αυτό. Είναι αρκετά πάντως. Μεγάλη ευθύνη γι' αυτό έχει ο δρόμος. Έχει κατάσταση στις οποίες, η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δρόμοι στο νησί, οι οποίοι είναι άθλοι όμως. Αλλά γενικότερα βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα, λες και δεν ξέρω, έχουν κοιμούνται στο τιμόνι. Έπεσε μία χθες, ας πούμε, είναι ένα βίντεο το οποίο αν το δείτε και στην ΕΡΤ είναι απίστευτο, στην ΑΦΠΑΚΤΟ, όπου είναι μία μητέρα, έχει παρκάρει κανονικά το αυτοκίνητό της, ίσα που προλαβαίνει να βγάλει το παιδί της από τη θέση του συνοδηγού, το καρεκλάκι, και πέφτει πάνω της με 300 ένα άλλο αυτοκίνητο και το φτάνει ούτε που φαίνεται που πήγε. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αυτά τα κινητά μας έχουν χαζέψει τελείως. Κοιτάνε όλοι να κάνουν οτιδήποτε άλλο εκτός από το να το οδηγήσουν την ώρα του οδηγού, τι που οδηγούν. Ναι, ξέρω εγώ, πολλά, δηλαδή...

στο Μεσανατολικό τώρα κλιμακώνεται η ένταση με δηλώσεις, βέβαια όχι ότι έχουν σταματήσει τα χτυπήματα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε παράταση της εκεχηρίας, λέμε τώρα. Εκεχηρίας, και το Ισραήλ έχει μπει, έχει φτάσει και βομβαρδίζει και κάθε χθες είχε καμιά κοσαριά νεκρούς πάλι. Τραυματίες, με συγχωρείτε. Και αυτό τώρα έχει αρχίσει και γίνεται καθημερινότητα, όπως έχει γίνει η Ουκρανία, όπως έχουν γίνει και όπως γίνονται και άλλοι πόλεμοι ανά τον πλανήτη. Είχαμε την σύζυγοκτονία στην Καλαμάτα. Από μένα γυναικοκτονία δεν θα τα ακούσετε ποτέ, γιατί όλο και βγαίνουν. Θα προσπαθήσω να έχουμε μετά τον Κώστα τον Γαζούλη να πούμε δύο κουβέντες. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπαμε ότι έχει ανέβει τώρα, έχει πιάσει Αγρίνιο και Κοζάνη και πάει όλο και πιο βόρεια, και να δούμε και εκεί στη Θεσσαλία γενικότερα τι έχει να γίνει, γιατί και εκεί η μεγάλη μπίζνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ από διάφορους απατεώνες. Αλλά είπαμε, πάντα αυτά είναι η πολιτική, ρε παιδί μου. Δεν φταίει κανένας άλλος, δεν φταίμε εμείς.

με τον ΟΠΕΚΕΠΕ από διάφορους απαταιώνες, αλλά είπαμε πάντα αυτή είναι η πολιτική, ρε παιδί μου. Δεν φταίει κανένας άλλος, δεν φταίμε εμείς, ποτέ. Μόνο η πολιτική. Γέννητος Τσίπρα, τα οποία είναι υποδιάλυση, είναι κόμματα τα οποία προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ και τα οποία τα στελέχη τους, οι πρόεδροι τους, είχαν ρόλο επί ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, και τώρα βγαίνουν και μιλάνε. Η Κωνσταντοπούλου λέει ότι έχει αρχίσει και λέει τώρα τι της είπε ο Τσίπρας το 15 στο Μαξίμου, που καθόταν λέει στο γραφείο και διάβαζε παρακολουθήσεις της ΣΕΙΠ, ότι ο Τσίπρας ήταν ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και με αυτή τη συνεμπειρία μάλλον αρχίζει και για την ΕΕΠ και λέει ότι λέει και κάνει ό,τι κάνει και βλέπει παντού φασίστες. Αυτό το πράγμα να μην έχει κανένα καθρέφτη στο σπίτι του, ρε παιδί μου. Είναι λίγο

Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με την καθημερινή. Παραμένει το μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία. Το νομικό πλαίσιο επικαλείται ο Ρούμπιο. Το γόητρο του Πούτιν. Σήμα για περιορισμό στα Airbnb της Πλάκας. Της Πλάκας της περιοχής, όχι της Πλάκας, ότι είναι τα μία σόβαρα, τα σόβαρα δηλαδή. Χώρος 1,5 δισεκατομμύριο για μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Τα δημοσιονομικά περιθώρια για την τριετία 2026-28. Μια ανάσα από το 1 τρισεκατομμύριο, η περιουσία του Μάσκ. Ευτυχώς, Παναγία μου, είχα μια αγωνία, λέω, θα φτάσει το τρισεκατομμύριο. Δεν ξέρεις, δώσ' τα βέβαια, σου πω εγώ. Κίνδυνος για την ασφάλεια και την οικονομία, διάβημα στο Κίεβο για τον ντρόουν στο Ιόνιο. Τα νέα. Τι φέρνει το Super El Niño στην Ελλάδα? Πιο καυτό καλοκαίρι. Καύσονες, ξηρασίες και πλημμύρες προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για φέτος στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας, λόγω του συνδυασμού της θερμοδυναμικής βόμβας με την κλιματική αλλαγή. Κίνδυνος για ισχυρές και παρατεταμένες πυρκαγιές στην Ελλάδα, λόγω διπλασιασμού της καύσιμης ύλης. Ωραία. 6 κατηγορίες επιστροφών για συνταξιούχους μέσω επανυπολογισμού συντάξεων, δικαστικών αποφάσεων και αναδρομικών. Αναλυτικά παραδείγματα αναπερίπτωση στα νέα. Γραμμή 140, όλος ο γύρος της Αθήνας σε 89 στάσεις. Η Γερμανία προειδοποιεί με κυρώσεις την Τουρκία μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάρκο Ρούμπιο εκτός προγράμματος για τα F-35 μένει άγκυρα. Έρευνα των νέων, πόσο κοστίζει μια εβδομάδα διακοπών. Και Donald Trump, αργά ή γρήγορα θα συναντηθώ με το Χαμενεϊ. Okay. Να πούμε βέβαια ότι έφυγε χθες ο πολύ μεγάλος Έλληνας ηθοποιός, ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Καλά, όλοι τον ξέρουμε από ταινίες και από θεατρικά ή συμμετοχές του άλλες, αλλά ήταν άγνωστος πόλεμος. Οι παλαιότεροι που το έβλεπαν και λέγαν όλοι, είχε πρωταγωνιστήσει εκεί.

απογευματινή. Αναδρομικά 1.200 έως 3.500 ευρώ σε 100.000 συνταξιούχους ύστερα από επανυπολογισμό. Αφορούν ειδικά μισθολόγια, δημόσιους υπαλλήλους και απόστρατους. Συναγερμός για το κουνούπι δολοφόνο. Είναι φορέας της Ιαπωνικής Εγκεφαλίτιδας. Στο κόκκινο η Ελλάδα σε χάρτη που δημοσίευσαν χθες το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Εδώ να μας πει για την περιφέρεια που είναι, μας έχει τρελάνει στους ψεκασμούς για τα κουνούπια. Είναι πραγματικά πλέον, μιλάμε για εγκληματίες, έτσι. Εάν συμβεί το παραμικρό. Μιλάμε για έγκλημα. Εάν συμβεί το παραμικρό. Η Ελλάδα. 13 συλλήψεις έφαγε επιδοτήσεις ενός ολόκληρου χωριού ύψους 2,5 εκατομμυρίων. Εδώ, Κοζάνη Αγρίνιο που λέγαμε. Διπλό χτύπημα, διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ουκρανία και ράπισμα στην Αλβανία. Ζητεί την απολογία του Κιέβου για το θαλάσσιο ντρόουν, διαμαρτυρία στα Τύρανα για τα επεισόδια. Επιδότηση φύλαξης παιδιών με 500 ευρώ το μήνα. Πολύ σημαντικό και αυτό. Ξεκινάει νέο ανακαινίζω με 500 εκατομμύρια έως 95% αποζημίωση. Πλήρης δικαίωση για τον Γιώργο Μιλωνάκη από την Κυπριακή Αστυνομία. Τεράστιο fake news η υπόθεση Σάντι με τους Ροδόσταυρους. Κατασκευασμένα όσα γράφηκαν.

Η εφημερίδα των συντακτών. Success story με 5 δράκους. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και τα λαϊκά νοικοκυριά. Σοβαρές συστάσεις της Κομισιόν. Βρείτε λύσεις για την ακριβή στέγη, το ακριβό ρεύμα, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, τη χαμηλή παραγωγικότητα. Χλωμιάζει η συμφωνία. Νέοι εκατέρωθεν βομβαρδισμοί στον Περσικό. Ελλάς πρόγραμμα φορολογικής δικαιοσύνης, όπου Ελλάς Τσίπρας, έτσι να το διευκρινίσουμε, γιατί είναι και 5-6 Ελλάς εδώ, αλλά ξέρουμε τι γίνεται. Διεθνής αμνηστία, καμπάνια για την κατάργηση των βοβίδων Κρότου Λάμψης. Άγγελος Αντωνόπουλος, ένας διακριτικός πρωταγωνιστής. Είπαμε στα 94 του έφυγε χθες. Άδωνης Γεωργιάδης, τον περιμένουν πώς και πώς σε Αχέπα και Ιπποκράτιο.

Ριζοσπάστης. Στα Χανιά συναντιούνται κινήματα ειρήνης από τη Μέση Ανατολή. Αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στον βρώμικο πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ. Σημαντικό σταθμός της αντιυμπεριαλιστικής πάλης, η διάσκεψη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης στις 6 και 7 Ιούνιου, την οποία θα φιλοξενήσουν η ΕΕΔΙΕ και οι Επιτροπές Ειρήνης της Κρήτης. Εκδήλωση για την έκδοση «Το έκτακτορ στρατοδικείων Λαμίας 1946-1950», η ιστορία των αγώνων του λαού μας είναι ζωντανή, σε αυτόν τον δρόμο συνεχίζουμε. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Κλιμάκωση των συγκρούσεων με αμερικανικά χτυπήματα στο νησί Κέσμ και ιρανικά αντίπεινα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Διεργασίες στο πολιτικό σύστημα, νέα κόμματα με παλιά...

Ελεύθερος τύπος. Ζόρικη για τους μαθητές η δεύτερη ημέρα των εξετάσεων. Πώς σχολιάζουν στον ελεύθερο τύπο τα θέματα των πανελλαδικών οι καθηγητές των φροντιστηρίων Παπαδέα. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας. Ανοίγει η πλατφόρμα έως τις 15 Ιουνίου. Βήμα-βήμα η ένταξη στο νέο ανακαινίζω. Ποιες εργασίες χρηματοδοτούνται και ποια τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Έξτρα μέτρα στήριξης έως 1,6 δισεκατομμύρια.

ευρώ μέχρι το 2028 με ρήτρα διαφυγής. Η Ελλάδα βγήκε από τη λίστα χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Διπλό ευρωπαϊκό μπόνους για την Ελλάδα. 40 οι ανεξάρτητοι και δεύτερο κόμμα στη Βουλή, έρχονται κι άλλοι. Ιρανική επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, νέα ανάφλεξη στον κόλπο. Ψήφισαν οι δικαστές για την ηγεσία του Αρείου Πάγου, Λιμπερόπουλο και Μπακέλα. Πέθανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος ως εμνός πρωταγωνιστής. 1190 διώξεις και 100 συλλήψεις για κομπίνες ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα σε 6 μήνες.

το μανιφέστο. Στη δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ ψαρεύει η Ελλάς. Το νέο κόμμα Τσίπρα και άλλα παραμύθια. Οι πριβέ τηλεοπτικές εμφανίσεις της Κουφονικολάκου και λοιπόν ελασιτών αγωνιστών. Πώς θα αντιδράσει το ΕΣΟΥΡΟΥ για την εύνοια που απολαμβάνει το νεότευτο κόμμα. Ιστορικό ορόσημο, με τη βούλα της Κομισιόν η Ελλάδα μετά από 16 χρόνια εκτός λίστας χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Κυριάκος Μητσοτάκης, επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Μπλεξίματα στη ζώνη του Λυκόφωτος, μπαίνουν πλεύση, νίκη και μέρα 25. Νέα ευκαιρία για χιλιάδες οφειλέτες σε φορεία και ταμεία με 72 δόσεις. Πασόκ, μένουμε στο μανιφέστο, άρχισαν να χτυπούν οι καμπάνες της αποκάλυψης για Ανδρουλάκη. Δίκη Λυγκερίδη, σκανδαλώδης η απουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

συνθήκη. Πέμπτη σήμερα. Πέφτει το ντόμινο στην αριστερά. Ο Τσίπρας καταπίνει τα υπάρχοντα κόμματα του χώρου και απειλεί κρίσιμη για την ύπαρξή του και ίσως επεισοδιακή η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Και έχει μια φωτογραφία που υποτίθεται ότι είναι χιουμοριστική. Το Ποντίκι ήταν ανέκαθεν σατυρική, όχι απλά χιουμοριστική εφημερίδα. Τώρα έχει γίνει σχεδόν κομματικό όργανο. Αλλά πάμε. Έχει την Αχτσιόγλου που μιλάει στη Βουλή και λέει: η νέα αριστερά μετά από 2 χρόνια ολοκλήρωσε το ημικύκλειό της. Καθοριστούμε στα γέννη. Κόντρα. Η απειλή Σαμαράς φοβίζει το Μαξίμου. Πώς επιχειρούν να σπάσουν τα δίκτυα στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού σε όλη την Ελλάδα. Σε καθεστώς επιτήρησης και το καραμανλικό λόμπι στη Βόρεια Ελλάδα. Κέρδη 2,5 εκατομμυρίων ευρώ σε Αγρίνιο και Κοζάνη, νέα εγκληματική οργάνωση για τον ΟΠΚΕΠΕ στα χέρια του ελληνικού FBI. Η φούσκα στα ακίνητα, κινδύνους βλέπει η Κομισιόν στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Παρέμβαση του Ινστιτούτου Τσίπρα για το ψηφιακό κράτος, ανοίγει το θέμα. Σοκράτης Φάμελος, πρόταση στην Κεντρική Επιτροπή για κοινό ψηφοδέλτιο με Ελλάς. Αφού δεν θέλει εκλεγμένους ο Τσίπρας. Βουλευτές, πώς το πάτε?

μακροοικονομικών ανισορροπιών. Κατατέθηκε το διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για τον τρόμο στη Λευκάδα. Τρίτο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις ο ΠΚΕΠΕ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. 14 συλλήψεις με πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ όφελος. ΣΥΡΙΖΑ, παρετήθηκε ο Γιάννης Ματζουράνης. Μένουμε στο λόγο. Στις 9 Ιουνίου η επόμενη συνεδρίαση της δίκης για τα Τέμπη κατά των σταθμαρχών της βραδινής βάρδιας, η τοποθέτηση δημοσίου. Στην Κάρη στο Ιταφύτου πέθανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος σε ηλικία 94 ετών. Εστία. Αποκάλυψης αξιωματούχου της Exxon Mobil. Στερεύουν τα αποθέματα πετρελαίου. Επιτόκιο 5% στο 30ετές ομόλογο των Ηνωμένων Πολιτειών, 30ετές ομόλογο, με συγχωρείτε, των Ηνωμένων Πολιτειών, πετρέλαιο 100 δολάρια, απόσυρση κεφαλαίων, πληθωρισμός 5%. Η παράταση της κρίσεως έως το φθινόπωρο εκτινάσει τα επιτόκια δανεισμού και οδηγεί σε απόσυρση κεφαλαίων 100 δισεκατομμύρια δολάρια ζητά το Ιράν για να υπογράψει. Πονοκέφαλος η οικονομία για τον εκλογικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας. Α, πας αχταρμάς όλο αυτό. Ό,τι καταλάβατε. Political. Τέλος ο εφιάλτης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των μνημονιακών χωρών. Κυριάκος Μητσοτάκης ύστερα από 16 χρόνια επίσημο τέλος του καθεστώτος επιτήρησης. Τελευταίο αντίο στον Νίκο Ταγάρα, βαθιά συγκίνηση και οδύνη στην εξόδιο ακολουθία στην Κόρινθο. Επιχείρηση θερισμός για ΟΠΚΕΠΕ, το ελληνικό FBI ξύλωσε υπόγειο δίκτυο που έφαγε άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις. Ντου και 14 συλλήψεις μελών του κυκλώματος σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Διάβημα για τον ντρόουν στη Λευκάδα, καλούμε την Ουκρανία να μην μεταφέρει τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μεσόγειο. Η Δημοκρατία. Πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα δοθεί η κρατική χρηματοδότηση έως και 36.000 ευρώ για αναβάθμιση σπιτιών ή άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων. Οι εργασίες που χρηματοδοτούνται, πώς θα γίνονται οι αιτήσεις, πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι. Σε ποιες περιπτώσεις το ποσοστό της ενίσχυσης μπορεί να αγγίξει ακόμα και το 95% του συνολικού κόστους. Καλό νέο, η Δημοκρατία, καλό νέο. Η Κομισιόν έβγαλε από το καθεστώς παρακολούθησης στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια. Ανέκδοτο, στο παραπέντε του Δελφινάριου η Ελλάς του Τσίπρα παράγει επικοινωνία αντί να ασχοληθεί με τα καυτά προβλήματα. Νέο ράπισμα, ο Ρούμπιο έβαλε στον πάγο την αγορά F-35 από την Τουρκία. Παιδιά, αλήθεια, δηλαδή τώρα είναι ορισμένα πράγματα. Η ίδια εφημερίδα έγραφε προχθές ότι αυτό, εξωτερική πολιτική άθλια, εκτίθεται η χώρα, ξεφτύλα αυτό, η Τουρκία παίρνει F-35 σήμερα. Νέο ράπισμα, ο Ρούμπιο έβαλε στον πάγο την αγορά F-35 από την Τουρκία. Νέο ράπισμα στην Τουρκία. Μέχρι χθες το ράπισμα ήταν στην Ελλάδα. Κατευνασμός, πολύ αργά, πολύ λίγο το διάβημα που έγινε στην Ουκρανία για το οπλισμένο ντρόουν.

Ναυτεμπορική. 20 συστάσεις με τενομία, αλλά βλέπει κινδύνους λόγω, ζητεί ένταση μεταρρυθμίσεων. Κονδύλια 1,5 δισεκατομμύριο για επενδύσεις στην ενέργεια με εθνική ρήτρα διαφυγής. Η ελληνική ναυτιλία είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία της χώρας. Η Μελίνα Τραυλού μιλά στην ναυτεμπορική. Και πόλεμος Μέση Ανατολή υποαπειλεί 1,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε σε ανάσα μουσική για να περάσουμε και στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Sport Day. Αγία Τριάδα. Κόκκινο σερί. Ερυθρόλευκοι πέτυχαν την 32η συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα. Με οδηγούς τους Φουρνιέ 20 πόντους, Βεζένκοφ 16 πόντους και Μιλουτίνοφ 10 πόντους και 12 rebound, ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0. Φωνάζει ο ΠΑΟ φρικτά παράπονα του Παναθηναϊκού από τη διαιτησία, με τους πράσινους να εστιάζουν στις 29-5 βολές υπέρ. Πρωταθλητής. Μην κουράζετε τον Βασιλιά. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 82-76. Ο θρύλος ενώ έκανε πλάκα για 25 λεπτά στον ΠΑΟ, έπειτα έκατσε, αλλά στο τέλος πάτησε γκάζι ξανά και έκανε το 1-0 στους τελικούς. Είπε να χαλαρώσει και εσείς βγάζετε γλώσσα. Ο Εβάν Φουρνιέ πήρε το θρύλο στις πλάτες του με 20 πόντους. Θεαματικός όπως πάντα ήταν ο Ταϊρίκ Τζόουνς, παθιασμένος ο Τόμας Γουόκαπ. Το πρώτο στοίχημα, πρόκληση για τον Μέντι, η σύμπραξη Φορτούνη Ζέλσον που δεν έγινε πρόπερση. Μεγάλη μάχη για Μαρμόλ, ο Ολυμπιακός με τρεις ισπανικές ομάδες. Πιο κοντά ο θρύλος για Ουνάι, όπως επιβεβαιώνεται από την Ισπανία. Προχωράει για Μαφέο και Τσάπρα, ο Μπιανκόν προς Λάνς. Φως. Ο περίπατος έγινε θρίλερ με άγχος ο Ολυμπιακός 1-0. Εποχή Σπανούλη, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ελλάδας ανακοινώθηκε χθες από τον Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια. Μαφέο σε πρώτο πλάνο, προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό η απόκτηση δεξιού μπακ. Ώρα των σπορ. Θα απογειώσει την ΑΕΚ ο Ζούμπκοφ. Υπέγραψε για 4 χρόνια. Ανακοινώθηκε και ξεναγήθηκε στο γήπεδο αλλά και στο μουσείο της ομάδας ο λόγος που ακόμα δεν διάλεξε νούμερο στη φανέλα. Μιλά αποκλειστικά στην ώρα ο Τούρκος δημοσιογράφος Μουχάμεν Ντουμάν για τον διεθνή Ουκρανό εξτρέμ. Τα δυνατά του σημεία και ο λόγος που αποχώρησε από την Τραμπζονσπορ. Τον υποδέχτηκε με τρομερές ατάκες ο Μάριος Ηλιόπουλος. Επέκταση συμβολέου με τον Μάρκο Νίκολιτς πέτυχε ο Ηλιόπουλος. Live Sport. Μάρκο Νίκολιτς για πάντα. Ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε ξανά το κόλπο γκρόσο. Πήρε το OK του πρωταθληματικού coach για ανανέωση συμβολέου έως το 2029. Το 1-0, αλλά και οι τσαρουχές.

15 οι βολές υπέρ των γηπεδούχων. Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στον αέρα, ο οποίος δικαίως είναι οργισμένος για απαράδεκτα σφυρίγματα, ιδίως στο φινάλε του αγώνα. Τι λες? Κοκκινίζει ο Ουνάι Λόπεθ. Σχέδιο ζωής για τη Λεωφόρο. Θεός Kill Bill Άρης. Ανακοινώθηκε το deal που αλλάζει την ιστορία. Ο Βασίλης Πανούλης νέος προπονητής στον Αυτοκράτορα για τα επόμενα 3 χρόνια. Και Metro Sport. Νέο όραμα με Βασίλη Σπανούλη. Ο Άρης συνδυάζει την αλλαγή εποχής με την πρόσληψη του σπουδαίου Έλληνα coach. Τριετές συμβόλαιο με 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Ο Σπανούλης βασιλιάς Αρθούρος σε βίντεο της ΚΑΕ Άρης που δίνει τρελές υποσχέσεις. Άνταμ Μοκόκα κλείνει ο MVP των τελικών του EuroCup και τροπεούχος με την Μπουργκ. Welcome πήρε Melvin για 2 χρόνια, νικητής ο Ηρακλής στη μάχη με ΑΕΚ και Προμηθέα για τη συμφωνία με τον Αμερικανό forward. Δεδομένοι θεωρούνται Alexander Gray και Mitru Long, είναι κλεισμένοι και οι τρεις, αναμένονται οι ανακοινώσεις εντός της εβδομάδας σε αναμονή και της απάντησης του Ταϊρή που του προτάθηκε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια. Πολλές δοκιμές με νέα πρόσωπα, φιλικό στις 7 απόψε, Σουηδία-Ελλάδα. Ποδόσφαιρο, έτσι.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8.
1: Η εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες και αδυναμίες της σε πολλά μέτωπα της οικονομίας. Αυτά εκτείνονται από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως το στεγαστικό πρόβλημα, επισημένοντας ότι οι τιμές κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό από το 2019, πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Για το πρόγραμμα ανακαινίζω μίλησε στο ΕΡΤ Αττικής. Όπως είπε, το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα 6% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, σημείωσε ο κύριος Ατσαλάκης. Τα εισοδηματικά κριτήρια φτάνουν τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 κατηγορίες δικαιούχων όπως αμαία ή μονογονεϊκές οικογένειες. Σκοπός είναι, διευκρίνησε ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα για 3 χρόνια. Στόχος να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων, τόνισε. Αντικρουόμενα μηνύματα, Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραγτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Βίτιβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της χώρας, παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι εξετάζονται σε ανατομία, φυσιολογία 2, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας.
0: Ο καιρός.
1: Θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Έρθε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρθε Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
6: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. EyeSight Οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
7: Είδηση.

0: Είδηση!
1: Είδηση! Είδηση!
0: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
2: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Ζακύνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
4: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

Γεια σου Μεριλού και σε όλους τους υπόλοιπους. Επιστρέψαμε, άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στην ευθύνη όσων λέγονται και ακούγονται. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές. Σταύρος Λιβέρης στην κονσόλα του ήχου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ στην Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, στα Επτάνησα, σε όλα τα Επτάνησα και στη Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ μπορείτε να μας ακούσετε, την οποία φαντάζομαι ότι έχετε κατεστημένη σε κάποια έξυπνη συσκευή σας, τηλέφωνο, υπολογιστή, τάμπλετ, τηλεόραση, δεν ξέρω τι άλλο, ρολόι, καφετιέρα, σιδερόστρα, όπου μπορείτε, αυτοκίνητο, μηχανή. Είναι συγκεντρωμένα εκεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και τα ενημερωτικά και τα μουσικά και τα θεματικά, όλα, όλα, και τα περιφερειακά βέβαια και οι 19 περιφερειακοί σταθμοί. Αλλά εσείς τα έχουμε πει έτσι αυτή την ώρα τουλάχιστον και για την ενημέρωσή σας εδώ σε ό,τι αφορά την περιοχή μας και όχι μόνο, επιλέγετε ΕΡΤ Ζακύνθου.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou, papaki-ert.gr και erazak1, papaki-yahoo.gr είναι τα email μας.

Ο Σερτ Ζακίνθου, είτε αγγλικά είτε ελληνικά, θα ταλαιπωρηθείτε λίγο εκεί. Μας βρίσκεται στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

για τις παράνομες επιδοτήσεις που ελάμβαναν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν συλληφθεί 14 μέχρι τώρα, Αγρίνιο Κοζάνη, έτσι. Άστε την Κρήτη και αφήστε και τις υπόλοιπες περιοχές που έχονται. Η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση δήλωνε ψευδώς εκτάσεις ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες, πολλές εκ των οποίων ανήκαν στο δημόσιο. Χρησιμοποιούσαν κοινά κέντρα υποδοχής δηλώσεων και εικονικούς εκμισθωτές για να αποκρύψουν τη δράση τους. Οι φορολογικές παραβάσεις που έχουν κάνει τα μέλη της συγκεκριμένης οργάνωσης είναι ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν κατασχεθεί χρήματα, χρυσές λίρες και έγγραφα. Μάλιστα, ο αρχηγός του κυκλώματος εμφανιζόταν ως συνδικαιούχος σε τραπεζικούς λογαριασμούς όπου πιστώνονταν οι παράνομες επιδοτήσεις. Έχει δοθεί στη δημοσιότητα και φωτογραφία με κάποια από τα μετρητά που είχαν, δύο δίκανα από ό,τι βλέπω, μια καραμπίνα, ένα δίκανο, φούντα γιατί κάναβη και λοιπά, εντάξει, και πρέπει να χαλαρώσουν μετά από τόση δουλειά τα παιδιά, είναι, το καταλαβαίνεις τώρα. Λοιπόν, έχουν συλληφθεί συνολικά 14 άτομα, θερισμός το σχέδιο, έτσι. Μιλάμε τώρα για... δεν παίζουνε, εκεί είναι το... Λοιπόν, 14 άτομα, μεταξύ αυτών είπαμε είναι και ο αρχηγός, και περιλαμβάνονται στη δικογραφία άλλα 23 άτομα. Μεταξύ τους είχαν κυρίως συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις. Η τακτική που χρησιμοποιούσαν ήταν ότι επέλεγαν κοινά κέντρα υποδοχής δηλώσεων, κατέθεταν αιτήσεις, τα δεδομένα τα οποία βέβαια ταυτίζονταν, και συμμετείχαν σε νομικά πρόσωπα με διαχειριστή, με νόμιμο εκπρόσωπο, τον συγκεκριμένο συντονιστή. Έτσι. Και μεταξύ τους υπήρχε και μια σχέση εκμίσθωσης προσχηματικής σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία. Λοιπόν, αυτοί δήλωναν και εκτάσεις του δημοσίου. Η συγκεκριμένη άρχισε την δράση της το 2019, η συγκεκριμένη οργάνωση, και συνεχίστηκε, τουλάχιστον τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα μέχρι τώρα είναι για το 2024, για 5 χρόνια, με ψευδείς δηλώσεις ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις και αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα και μισθωμένα, τα οποία ωστόσο ήταν εκτάσεις του δημοσίου. Μάλιστα, εμφανίζονταν, λέει, κάποια από τα μέλη της συγκεκριμένης οργάνωσης ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων σε τρίτους, ενώ δεν τους ανήκαν καν, έτσι, οι εκτάσεις αυτές. Έκρυβαν τα ίχνη τους, φροντίζοντας οι δηλώσεις οι οποίες δήλωναν παρανόμως να κατανέμονται σε πολλά πρόσωπα και να υποβάλλονται διαφορετικές αιτήσεις και για να αυξάνουν στο μέγιστο δυνατό τα παράνομα κέρδη, αλλά και να μην μπορούν να εντοπίσουν οι αρχές ποιοι είναι πίσω από την κομπίνα. Λοιπόν,

Φυσικά κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να γίνει, επειδή είπαμε χρησιμοποιούσαν και υπήρχε άμεση σύνδεση με κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Δεν θα μπορούσαν να μην είναι στο κόλπο κάποιοι υπάλληλοι. Οπότε είχαν επιτελικό μάλιστα ρόλο δύο υπάλληλοι σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων, οι οποίοι και αυτοί έκαναν ψευδείς δηλώσεις προς τον ΟΠΚΕΠΕ. Μάλιστα, η οργάνωση συγκεκριμένη χρησιμοποιούσε 4 νομικά πρόσωπα και συνεταιρισμούς και στρατολογούσε και νέα μέλη και έψαχνε και δικαιούχους για να κρύψει, να κρυφτεί πίσω από αυτό, να κρύψει πίσω από αυτό την παράνομη δραστηριότητά της. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, σε κάποια από τα σπίτια που έγινε έρευνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν και σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων έγιναν έρευνες 16.820 ευρώ, 5 χρυσές λίρες, πολλά έγγραφα και τραπεζικές κάρτες, την κινητά τηλέφωνα, χειρόγραφες σημειώσεις, σφραγίδες, βιβλιάρια τραπέζης και 2 κυνηγετικά όπλα, 14 δεδρύλια κάναβης και μεταλλικός τρίφτης και 60 γραμμάρια κατεργασμένης κλπ. Μια χαρά τα παιδιά έκαναν την πίσνα τους. Μια χαρά. Αλλά έλα που τους τσιμπήσανε τώρα και έρχονται κι άλλα.

ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Σε πολύ λίγο, σε πάρα πολύ λίγο θα πάμε να συνδεθούμε με Καλαμάτα και τον συνάδελφο τον Κώστα το Γαζούλη, για να δούμε τις εξελίξεις και το θέμα γενικότερα με την σύζυγοκτονία, που εκεί ένας 41 ετών άνδρας σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του, πιστεύοντας ότι εκείνη διατηρούσε εξωσυζυγικό δεσμό. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα στιγερό έγκλημα. Είχαν δύο ανήλικα κορίτσια 6 και 10 ετών το ζευγάρι. Δεν υπήρχε σχετικό ιστορικό στις αρχές βίας για τον συγκεκριμένο, αλλά η συμπεριφορά του αυτή, λέει, η επιθετική είχε γίνει αντιληπτή εδώ και αρκετούς μήνες από τους φίλους της οικογένειας. Έχουν γίνει και βιοχημικές εξετάσεις στα παιδιά, στα δύο κορίτσια, για να διαπιστωθεί αν τελικά υπήρχε κάποια ουσία που τους είχε δώσει ο πατέρας τους, γιατί την ώρα

που δολοφονούσε την μητέρα του στα παιδάκια αυτά ήταν σε διπλανό χώρο. 45 μαχαιριές, έτσι δεν μιλάμε τώρα, είναι ξεκάθαρα έγκλημα πάθους. Η εμπειρία αυτό λέει δηλαδή, και δεν υπάρχει τώρα όταν είναι τα χτυπήματα πολλά και τυφλά και είναι 9 στις 10 για να μην πω 10 στις 10 είναι έγκλημα πάθους. Εντάξει, δεν μιλάει από μόνο του. Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας ο Κώστας ο Γαζούλης από την Καλαμάτα, ο συνάδελφος της ΕΡΤ Καλαμάτας, ο προϊστάμενος, για να πούμε δύο κουβέντες για αυτή την υπόθεση.

Λοιπόν, το άλλο μεγάλο θέμα το οποίο δεν περνάει στα ψηλά, παίζει κάθε μέρα, αλλά γενικά νομίζω ότι έχουμε επαναπαυθεί και δεν του δίνουμε τη διάσταση που του αξίζει, είναι το ότι καθημερινά όμως φτάνουν στη Γάβδο και στη Νότια Κρήτη εκατοντάδες μετανάστες. Δύο είχε χθες, δύο λέμβους, έτσι, με 70 άτομα το τελευταίο περιστατικό. Υπήρχε νωρίτερα μια άλλη διάσωση

37 μετανάστες. Γενικά υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα εκεί. Θα μιλήσουμε και με την Ευτυχία, την Πενταράκη, η οποία το καλύπτει το γεγονός, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον Κώστα, τον Γαζούλη, τον εξαιρετικό συνάδελφο από την Καλαμάτα, για αυτή την απίστευτη, δεν είναι, είναι ούτε πρωτοφανής, είναι μια πολύ δυσάρεστη ιστορία, να δούμε τι έχει συμβεί. Είναι στον ανακριτή. Καλημέρα Κώστα.
1: Καλημέρα Ανδρέα, εδώ από την Καλαμάτα. Σε λίγη ώρα από τώρα να μένετε να βρεθεί στον ανακριτή ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος από την πρώτη στιγμή τη συζύγου του, τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας, και η τραγική διάσταση, γιατί όπως σωστά έφερε, δεν είναι ούτε πρώτη φορά, είναι η έκτη ψυχοκτονία, γυναικοκτονία, δολοφονία, ανθρωποκτονία, όπως θέλει ο καθένας να το πει, τη φετινή χρονιά,
0: ναι,
1: που σκοτώνει τη σύζυγό του κάποιος, και αυτό που δίνει τραγική διάσταση στη συγκεκριμένη ιστορία είναι στο διπλανό δωμάτιο ήταν δύο μικρά παιδιά, τα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού, που αντιλαμβάνεσαι ότι τα θύματα δεν είναι ένα, λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση.
0: Σε αυτό, ρε Κώστα, έχει ξεκαθαρίσει αν ήταν τα παιδιά, αν το βίωσαν όλο αυτό ή αν ήταν αρχωμένα και δεν άκουσαν
1: τίποτα. Φαίνεται ότι δεν το βίωσαν, φαίνεται ότι δεν το βίωσαν οι πληροφορίες που έχουμε, ότι κοιμόντουσαν. Τώρα, για ποιο λόγο κοιμόντουσαν είναι κάτι που ερευνάται ακόμα. Φαίνεται οι πρώτες εξετάσεις που έχουν γίνει γνωστές να μην δείχνουν κάτι ενισχυτικό. Αυτό παίζει ρόλο, ξέρεις, ιδιαίτερο και στην προανάκριση.
0: Ναι,
1: όπως αντιλαμβάνεσαι, αλλάζουν πολύ τα δεδομένα.
0: Ναι,
1: όχι ότι θα έχει μεγάλη διαφορά η ποινική μεταχείριση σύμφωνα με αυτά που έχουν γίνει γνωστά, αλλά σίγουρα
0: είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στη δικογραφία.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Δεν έχει όμως ξεκαθαριστεί αυτό σε κάθε περίπτωση. Είναι κάτι που θα το δούμε. Σε κάθε περίπτωση, Αντρέα, είναι μια σοκαριστική δολοφονία. Μιλάμε για μια γειτονιά στο κέντρο της Καλαμάτας που, εντάξει, οι γείτονες εκεί στην πολυκατοικία φαίνεται ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα σαν κάτι να είχαν καταλάβει, ωστόσο όσοι τους έβλεπαν στον περίγυρο, σε άλλα σημεία της πόλης, κανείς περισσότερο έχουν πει, είναι αυτό που λέμε, πέσανε από τα σύννεφα. Αυτό που λέω για την πολυκατοικία είναι ότι εκεί φαίνεται ότι είχαν πυκνώσει κάποια το τελευταίο χρονικό διάστημα και υπήρχουν στόματα που έχουν ανοίξει και μιλάνε για σωματική αλλά και λεκτική βία που επαναλαμβόταν τα τελευταία χρόνια. Τώρα θα μου πεις, γιατί δεν μίλησε κάποιος? Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα που έρχεται, γιατί δεν μίλησε κάποιος νωρίτερα, μήπως προλαβαίναμε όλα.
0: Της είχε προταθεί, ισχύει ότι της είχε προταθεί να έχει το panic button, αλλά η συγκεκριμένη...
1: Σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, είχε καταφύγει σε δομή,
0: ναι,
1: που... κοινωνική δομή πρόνοιας, πριν από περίπου ένα χρόνο, και της είχε προταθεί.
0: Αλλά δεν το ήθελε.
1: Δεν το ήθελε.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, τον περασμένο Νοέμβριο, φίλοι της από τη σχολή γορού που πήγαινε, στους οποίους φαίνεται να έχει εκμυστηρευτεί πράγματα που βίωνε στη σχέση της, τους είχε πει μάλιστα χαρακτηριστικά κάποια στιγμή, εγώ δεν έρθα στο μάθημα τότε να ανησυχήσετε. Φαίνεται πως είχαν ανησυχήσει, με αποτέλεσμα να πάρουν τηλέφωνο όταν μια φορά δεν εμφανίστηκε στο μάθημα. Ειδοποίησαν την αστυνομία, η αστυνομία πήγε, τη βρήκε τη γυναίκα. Δεν ξέρουμε κάτω από ποιες συνθήκες τη βρήκε. Σήμερα με πληροφορίες στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο εκείνη την ώρα με τα παιδιά της.

0: Η ίδια την πήραν και πιο απομακρυσμένα, τη ρώτησαν. Τους είπε ότι δεν έχει κάποιο θέμα, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Και φαίνεται ότι το περιστατικό έληξε εκεί και δεν έχει καταγραφεί το συγκεκριμένο περιστατικό σε ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Να σου πω ότι την περασμένη Πέμπτη μόλις, δηλαδή τρεις μέρες, τέσσερις πριν από την άγρια δολοφονία, επαγγελματίας στη γειτονιά εκεί που έμενε το απόγευμα, ακούσανε, μας είπε χαρακτηριστικά, ακούσανε μια γυναίκα να ουρλιάζει, νομίζανε ότι κάποιος φάζει κάποιον. Ειδοποίησαν την αστυνομία, δυστυχώς δεν μπορούσαν να καταλάβουν από ποιο διαμέρισμα ερχόντουσαν φωνές. Ήταν η γυναίκα για κατηρή μια επιχείρηση εκεί στη γειτονιά. Η αστυνομία πήγε μετά από λίγη ώρα, είχαν σοπάσει φωνές, χτύπησαν κάποια κουδούνια σε άλλες πολυκατοικίες, είναι η αλήθεια, δεν κατάφεραν να το εντοπίσουν.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, Αντρέα. Δεν υπήρχε δηλαδή καταγγελία από μέρους της.

0: περιοχή, δυσκολίες οικονομικές, ζητούσε έντονα δουλειά, πλήρως εξαρτοποιημένη από το σύζυγό της, ίσως και σκόπιμα όλο αυτό.
1: Πολύ πιθανό.
0: Από ό,τι φαίνεται το ρεπορτάζ. Και ένας άνθρωπος που σκιαγραφού, βλέποντας όλα αυτά τα στοιχεία που έρχονται στο φως, για τοποθετούσε μηχανές παρακολούθησης, ο ίδιος δεν άφηνε να δουλεύει, την παρακολουθούσε άμα πήγαινε για δουλειά. Και ένα προφίλ ενός ανθρώπου που δείχνει μια παθολογική ζήλια. Ήταν από ζευγάρι μαζί από τα παιδικά τους χρόνια, θα πω, συγκεκριμένοι. Πολλά χρόνια μαζί.
1: Οπότε πίστευε ότι τον απατούσε, ότι τέλος πάντων ζήλευε ο άνθρωπος παθολογικά και έφτασε 45 μαχαιριές, έτσι.
0: Είναι πολύ άγριο το έγκλημα. Πραγματικά πάρα πολύ άγριο το έγκλημα. Σοκάριστηκαν ακόμα και έμπειροι στελέχοι της αστυνομίας. 45 μαχαιριές, μιλάμε για μια κατακρεουργημένη γυναίκα.
1: Βέβαια, τι συζητάμε. Τα παιδιά τώρα πού βρίσκονται?
0: Βρίσκονται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας.
1: Όπως γίνεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις.
0: Να πούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα περισσότερα φάνω σε αυτό, όπως αντιλαμβάνεσαι.
1: Όχι, ναι.
0: Αυτό είναι, έχει συγκλονίσει ολόκληρη
1: το παιδιά. Το δράμα είναι αυτό τώρα, από εδώ και πέρα.
0: Εδώ είναι το μεγάλο το ζήτημα.
1: Το τι θα γίνει.
0: Υπάρχει ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύη, θέλω να σου πω από την πόλη. Και χθες, ας πούμε, και στην κηδεία, στο ίστατο χέρι που είπαν στην Βασιλική. Ναι. Φίλοι συγγενείς, αλλά και πολύ απλός κόσμος της Καλαμάτας. Ήταν πάρα πολύ, δηλαδή τους επικηδείους τους εκφώνησαν η διευθύντρια του σχολείου, τη μεγαλύτερη κόρη, και από το σύλλογο, εκ μέρους του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων, και αυτό είπαν. Μπορεί να μην την γνώρισαν προσωπικά τη Βασιλική, αλλά όλες πραγματικά είναι συγκλονισμένοι, άπαντες. Και μπορεί να είναι κλισέ αυτό που θα πω, το ξέρεις Αντρέα, ότι ελπίζουμε να είναι το τελευταίο θύμα έμφυλης βίας και γενικότερα βίας, θα πω εγώ.
1: Ναι, δεν είναι μόνο η εμφυλή, είναι γενικότερα. Αυτό έχει να κάνει και αντίστροφα. Είχαμε γυναίκες που σκότωσαν συζύγους.
0: Δηλαδή, είναι πιο σύντομο.
1: Προφανώς γιατί είναι, εννοείται. Δεν το συζητάμε και λόγω φίλου και μυϊκής δύναμης.
0: Ναι. Αλλά είναι ένα ζήτημα πραγματικά. Τώρα, εγώ 45 μαχαιριές νομίζω δεν χρειάζεται πολλά όταν βλέπεις αυτά τα στοιχεία.
1: Με τα παιδιά σου στο διπλανό δωμάτιο, έτσι. Αυτό κι αν είναι. Δηλαδή...
0: Και σου λέω, Αντρέα, μιλάμε κέντρο, όσο πιο κέντρο δεν γίνεται στην πόλη της Καλαμάτας. Να σου δώσω να καταλάβεις δηλαδή και το σημείο. Όχι ότι παίζει κανένα διαφορά, αλλά αντιλαμβάνεσαι το τι συμβαίνει γύρω μας πολλές φορές.
1: Απ' την άλλη, και το λέμε και το ξαναλέμε και εμείς, το λένε και οι ειδικοί, το λένε και οι ψυχολόγοι, το λένε και όσοι ασχολούνται με τέτοια ζητήματα. Ότι όταν συμβαίνει αυτό το καταγγέλεις, πάρε το panic button, σηκώνεσαι, φεύγεις με κάποιο τρόπο, μου πει. Τώρα έξω από το χορό.
0: Είναι το προφίλ, είναι αυτό το προφίλ που σου σκιαγράψα νωρίτερα.
1: Ναι, οπότε, το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Απ' την άλλη, και ο άντρας έχει... τώρα σκοτώνει. Σήκω, φύγε, αν πιστεύεις.
0: Σκέψου, Αντρέα, όταν έγινε αυτή η καταγγελία τον περασμένο Νοέμβριο από τους μαθητές της. Την επόμενη μέρα αυτός απείλησε τους μαθητές. Φαίνεται ότι είχε φτιάξει ακόμα και ψεύτικο προφίλ για να παρακολουθεί αυτούς που είχε σχέση η κόρη.
1: Ναι, μάλιστα, ούτε κουβέντα να πάει σε ψυχολόγο αυτός.
0: Το συγκεκριμένο προφίλ έχει το όνομα Θάνατος.
1: Α, μάλιστα, εντάξει. Άρα τι, ναι, κατάλαβα.
0: Είναι πολύ εύκολα, ωραία ακούγονται αυτό που λες και εσύ. Λέμε γιατί.
1: Ναι, επειδή το συζητάμε όλοι, κατάλαβες γιατί.
0: Επειδή και είχε κάνει κάποιες προσπάθειες, μιλήσαμε για το κέντρο δομής. Δεν έκανε το τελευταίο βήμα που ήσουν. Ή μπορεί και η πολιτεία ακόμα έχει κάνει βήματα, όπως ξέρεις. Μετά ισοπεδώνουμε όλα.
1: Όχι, υπάρχουν δομές που μπορείς να.
0: Δεν το ξεχνάμε το παράδειγμα της κοπέλας που πήγε στο αστυνομικό τμήμα και τη σκότωσε απ' έξω. Δηλαδή είναι και τραγικές ιστορίες.
1: Εντάξει, είναι τώρα πράγματα.
0: Έτσι, ναι. Γίνονται πράγματα από την πολιτεία. Μήπως υπάρχει και ένα κενό που χρειάζονται περισσότερο εμφάνιση. Δηλαδή, ίσως το περιστατικό του Νοεμβρίου. Εγώ δεν κατηγορώ κανέναν. Πραγματικά, κατάλαβες πώς το λέω.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, σου λέει και ο οποιοσδήποτε. Ότι...
0: Και αυτός που μίλησε, ο φίλος σου λέει, εγώ μίλησα, είπα.
1: Από ναι, αν η ίδια δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
0: Πάρα πολλά.
1: Αυτή είναι η ουσία.
0: Το ζήτημα είναι τα παιδιά και το πώς θα αποφύγουμε άλλες τέτοιες καταστάσεις. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Ο δράστης Κώστα, τι δουλειά έκανε, εργαζόταν εκεί στην Καλαμάτα?
0: Σε λογιστικό γραφείο. Για ένα πάρα πολύ όποιοι, Αντρέα, θέλω να σου πω επί το ρεπορτάζ, όποιοι άνθρωποι δεν τον γνώριζαν από την πολυκατοικία, είναι αυτό που μπορούμε να πούμε, πέσανε από τα σύννεφα.
1: Πολύ καλό παιδί, φοβερή οικογένεια.
0: Εξαιρετική, ναι.
1: Εκεί
0: όσοι σκάει. Είχαν σχέση με την πολυκατοικία, κάτι είχαν καταλάβει.
1: Μάλιστα.
0: Συγκεκριμένοι.
1: Θα δούμε, είναι...
0: σήμερα πρόκειται να επαναλάβει ότι βρισκόταν σε άμυνα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα έρθει εδώ στα δικαστήρια.
1: Ο ίδιος.
0: Ναι, πώς θα τα στηρίξει όλα αυτά όταν έχει κατακρεουργηθεί η γυναίκα, είναι ένα ερώτημα.
1: Αυτός έχει εκδορές.
0: Έχει κάποια χτυπήματα, όχι από μαχαίρι όμως, έχει κάποιες εκδορές.
1: Όχι, εντάξει,
0: μπορεί να πω, ναι. Λογικό δεν είναι, απάλες η γυναίκα όταν την...
1: Προφανώς. Όχι, λογικό μπορεί να είναι και να δέχτηκε και η επίθεση αυτός. Δεν είναι η εξέλιξη αυτή.
0: Η εξέλιξη αυτή.
1: Και επίθεση να έχει δεχθεί, δηλαδή...

0: Αν του δώσει ένα γαστούκι, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ τι.
1: Το προφίλ δείχνει ότι όταν ακούς ότι τη χτύπαγε συνεχόμενα. Τώρα... μπορεί κάποια στιγμή να.
0: Θα υπήρξε αντίθεση, δεν γίνεται δυνατόν. Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μιλάμε για τραγική ιστορία.
0: Καλά,
1: που έχει και από νερά, έχει τρία θύματα στην ιστορία, αυτό που είπαμε.
0: Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Τρία θύματα.
0: Αυτό είναι το χειρότερο. Υπάρχουν παππούδες, αλλά από την πλευρά του.
1: Και από την πλευρά του πατέρα υπάρχουν δύσκολε καταστάσει. Δεν νομίζω ότι θα είναι το οικογενειακό περιβάλλον. Θα δούμε. Αυτά είναι οι αρχές που θα αποφασίζουν σε κάθε περίπτωση. Υπάρχει εμπειρία αυτό.
0: Μάλιστα. Έγινε, Κώστα, επειδή τρέχεις, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Αντρέα.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, Σιδάκη.

0: Λοιπόν, πάμε πιο νότια τώρα, ακόμα πιο νότια, και από την Καλαμάτα πάμε Κρήτη. Θα καλημερίσουμε την Ευτυχία Πενταράκη. Καλημέρα, Ευτυχία.
1: Καλημέρα, Αντρέα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, ρε παιδί μου, εκεί με τους μετανάστες που έρχονται?
1: Μετράμε,
0: μιλάμε
1: και
0: εκατοντάδες κάθε μέρα, έτσι?
1: Ναι, ναι, κάθε μέρα πραγματικά. Φτάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, έχουμε 611 σε μία μέρα. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, χθες είχαμε 180 και 34 και τώρα μέχρι στιγμής έχουμε 103. Αλλά είναι πολύ καλός ο καιρός και καταλαβαίνεις ότι όταν έχει καλό καιρό οι λέμβοι έρχονται η μία μετά την άλλη. Είναι η τρίτη τώρα λέμβος που εντοπίστηκε, εντοπίστηκε πολύ μακριά, είναι 42 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων Ηρακλείου, δηλαδή στο Πέλαγος μέσα.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο μακριά που ντρόουν της δύναμης Frontex τους εντόπισε, τους περισυνέλεξε ένα πλοίο σημαίας Μάλτας, που ένα παραπλέον, και θα μετεπιβιβαστούν. Το πλοίο έρχεται προς τα δω, πηγαίνει και ένα σκάφος της Frontex, ένα πλοίο της Frontex προς τα εκεί. Εν πλώ θα μετεπιβιβαστούν στις Frontex και θα τους βγάλει στο νότιο Ρέθυμνο. Αλλά αυτό το πράγμα δεν σταματάει, έτσι.
0: Και πού μένουν τώρα πάλι όλοι αυτοί? Εδώ θυμάμαι την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει,
1: ναι,
0: ότι η δομή δεν άντεχε, όχι, ήταν υπερπλήρης έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, τώρα θα σου πω τι κάνουν. Κάνουν fast track τις διαδικασίες, δηλαδή ολοκληρώνουν και τους προσπαθούν σύντομα να κάνουν τις καταγραφές και να φεύγουν με τα πλοία της γραμμής. Γιατί και μην νομίζεις, τώρα αρχίζει και το καλοκαίρι και οι πληρότητες είναι διαφορετικές. Τα πρωτοκολλά είναι συγκεκριμένα των πλοίων. Φεύγουν με τα πλοία της γραμμής λίγοι-λίγοι να οδηγηθούν σε δομές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί έρχονται συνέχεια. Ένα πράγμα που έχω διαπιστώσει ότι κάνουν τώρα, κάνουν ένα καταμερισμό οι αρχές. Δηλαδή, φέρνουν τώρα κάποιους από τους σημερινούς, ήρθαν εδώ στην Αγία στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Άλλοι πάνε στο Ρέθυμνο. Δύο βάρκες από τους σημερινούς πάνε Ρέθυμνο. Όταν είναι στο Ηράκλειο, τους πηγαίνουν εκεί στο Ηράκλειο, σε έναν άθλιο χώρο που έχουν το παλιό ψυγείο. Και υπάρχει και ένα σχολείο εκεί στην Ιεράπετρα, παλιό σχολείο, που πηγαίνουν, γιατί βγαίνουν και προς την Ιεράπετρα τώρα. Όταν έχουμε λέμβους εκεί, τους πάνε Ιεράπετρα. Δηλαδή, τους μοιράζουν στα τέσσερα σημεία του νησιού. Έτσι, ναι, ώστε να είναι πιο καλή η διαχείριση, η καταγραφή, να γίνονται, να μην στιβάζονται στο μεταξύ. Εδώ στην Αγιά έχουν φτιάξει κάπως, έχουν κάνει κάποια σιδερένια, κρεβάτια, κουκέτες, έχουν βάλει στο χώρο, έχουν προσθέσει κάποια ντους, κάποιες τουαλέτες, γιατί εδώ θα είναι μία από τις δύο δομές προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας στην Κρήτη. Οι άλλοι ακόμα γίνεται συζήτηση και υπάρχουν και αντιδράσεις κτλ. Έχουν και μια σύσκεψη, από ό,τι μας έλεγε ο Γιώργος τώρα εκεί, φορείς ΚΕΒ του Ηρακλείου, να δούνε πώς, τι δεδομένα έχουν μέχρι τώρα για τη δημιουργία της δομής. Και έτσι προχωράμε, και έτσι νομίζω θα προχωράμε.
0: Πάντως δεν
1: από
0: φεύγουν από τη χώρα, να το πούμε αυτό, έτσι. Απλά προωθούνται στη χώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει επαναπρόθεση. Εντάξει, γυρνάνε κάποιοι, αλλά ναι, από ό,τι βλέπω φεύγουν 5, έρχονται 100.
1: Έρχονται και είναι πολύ. Σκέψου τώρα, αυτοί από τους 38 τους σημερινούς νωρίτερα,
0: ναι,
1: που είναι 35 άντρες, 2 γυναίκες και ένας ανηλικός, μπήκανε, λέει, στη βάρκα στο Τομπρούκ τα ξημερώματα πρώτης, προνωρίς το πρωί, 1 του μηνός, και φτάσανε εδώ 4. 3 μέρες μες στο Πέλαγο στη Λέμβο. Στο άγνωστο, με βάρκα την ελπίδα. Δηλαδή, Ανδρέα, σκέψου τώρα, ένα ξαφνικά λίγο να γίνει, να χαλάσει ο καιρός, αυτό τι μπορεί να συμβεί, έτσι?
0: Και πόσα έχουν συμβεί που δεν θα τα μάθουμε και ποτέ.
1: Ναι, και πόσα.
0: Δυστυχώς, πόσα έχουν γίνει που μέσω Μπέλαγο, άντε να βρει τη Λέμβο που τούμπαρε ή βούλιαξε ή έκανε.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι
1: και
0: γυναικόπαιδα.
1: Είναι άντρες. Το προφίλ των ανθρώπων αυτών, το 95% είναι άντρες.
0: Ρε παιδί μου, αυτό δεν πρέπει να προβληματίσει με κάποιο τρόπο.
1: Νέοι άντρες, δηλαδή 16, 17, 18 με 30 βία. Αίγυπτο, Μπαγκλαντές, Σουδάν. Αυτές είναι κυρίως οι.
0: Δεν πρέπει αυτό με κάποιο τρόπο να προβληματίσει, δεν ξέρω.
1: Προβληματίζει, αλλά δεν ξέρω τι άλλο. Μα και αν θυμάσαι, και ο κύριος Πλεύρης είπε ότι θα είναι πολύ αυστηρά πλέον οι συνθήκες και τα λοιπά, και τη διαδικασία που θα ακολουθείτε. Περιμένουμε να δούμε τι σημαίνει γι' αυτό. Εντάξει, ότι είναι ένα μεγάλο θέμα, είναι. πολύ μεγάλο και δεν δείχνει να ανακόπτεται.
0: Μα αν έχεις 500 τώρα, 500 άτομα κάθε μέρα, λέμε τώρα, μέσο ναι, όρο, ναι. Δηλαδή είναι μέσα σε ένα μήνα, είναι 15.000 κόσμος.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, μιλάμε για τεράστια νούμερα.
1: Βέβαια, βέβαια. Και δεν είναι πια γυναικόπαιδα, είναι ελάχιστα.
0: Λέω,
1: σου λέω τώρα, 35 άντρες, 2 γυναίκες, ένας ανήλικος.
0: Δηλαδή αυτή η θεωρία που κάποτε λέγαμε, έλα μωρέ τώρα εντάξει, που, όχι, το λέγαμε, ναι. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται τώρα, ειδικά εσύ που έχεις φάει την περιοχή εκεί και τους πολέμους με το κουτάλι. Ναι. Προφανώς και καταλαβαίνεις τι γίνεται και που πάνε αυτοί και πως πάνε και γιατί φεύγουν και γιατί έρχονται. Mm-hmm. Και γιατί δεν κάθονται εκεί. Αυτό που λέγανε, που ήταν ένα ρε παιδί μου επιχείρημα που δεν θέλεις να το πεις, γιατί δεν κάθονται εκεί να πολεμήσουν και έρχονται, κάποια στιγμή αρχίζει και σε τριβελίζει. Λες τώρα τι γίνεται. Ναι. Είναι ζόρικα.
1: Είναι και είναι ότι, ξέρεις τι, δεν είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έφτασαν στον Μπρούκλιν μια εβδομάδα και μπονατσάρισε ο καιρός και τους βάνα σε βάρκα. Κάθονται μήνες εκεί, όμοιροι των δουλεμπόρων.
0: Αυτό είναι.
1: Ταξιδεύουν από όλη την Αφρική, μέρες, εβδομάδες στους δρόμους, να φτάσουν στο Ντομπρούκ, να έρθει και η βάρκα η δική τους. Δηλαδή αυτή είναι για αυτούς η βάρκα, το να μπουν στη βάρκα, που ξέρουμε ότι είναι κίνδυνος για τη ζωή τους, ναι. Για αυτούς είναι η λύτρωση. Για να μπουν, γιατί νομίζουν, ναι. Νομίζουν ναι. Ότι εδώ που θα έρθουν, βέβαια οι συνθήκες απείρως είναι καλύτερες, γιατί και πέρυσι που τους ρωτάγαμε τους Σουδανούς εδώ που έρχονταν, που είχαμε έτσι μεγάλο κύμα και από πέρυσι το καλοκαίρι, μας λέγανε ξέρετε από πού φύγαμε. Ξέρετε αυτό, ναι, δεν είναι τίποτα που περνάμε εδώ.
0: Προφανώς. Συλλήψεις έχουμε δουλεμπόρων ή...
1: Έχουμε, κοίτα τώρα, δεν είναι, το δουλέμποροι είναι σε πολλά εισαγωγικά, γιατί να τώρα συνάλαβαν ένα 17χρονο ως διακινητή, ήταν αυτός που του δώσαν το τιμόνι, του λέει θα πληρώσει προχωρά. Λιγότερα ή δεν θα πληρώσει και καθόλου, ναι. Κράτα το τιμόνι και πήγαινε εκεί, σε αυτό το στίγμα.
0: Καλά, μαζί σου.
1: Κατάλαβες. Αυτό ότι οι πραγματικοί δουλέμποροι φυσικά και δεν συλλαμβάνονται. Είναι εκεί και κινούν τα νήματα. Αυτοί οι κακόμοιροι που τους δίνουν το τιμόνι και λένε πήγαινε. Αυτούς συλλαμβάνουν.
0: Θα κάνουμε μαζί
1: αποφορή. Ήμασταν για άλλο θέμα στα δικαστήρια, Αντρέα, και φέρανε 5 από αυτούς τους διακινητές. Ήταν ένα παιδάκι 15 χρονών. Παιδάκι που τον είχαν εκεί με τις χειροπέδες και λες τώρα αυτός είναι διακινητής. Από το Σουδάν ήταν.
0: Κράταγε το τιμόνι.
1: Ναι, κράτα για το τιμόνι.
0: Έλα να κάνουμε αποφώνηση, λοιπόν.
1: Λοιπόν.
0: Φτάσαμε στο τέλος εμείς σήμερα.
1: Και εμείς το ίδιο εδώ, η δική μας εκπομπή. Βάλαμε τραγούδι για να μιλήσουμε.
0: Έτσι,
1: την καλημέρα μας.
0: Για να μπορέσουμε.
1: Τη Ζάκυνθο.
0: Την καλημέρα μας στα Χανιά. Εμείς θα τα πούμε αύριο, να ξέρετε, λίγο μετά τις 9 πρώτα ο Θεός. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Έχει και είναι λίγο φθινόπωρο, ρε παιδί μου, εδώ εκεί.
1: Όχι, εδώ ζέστη.
0: Ζέστη.
1: Πολύ ζέστη.
0: Εδώ έχουμε το πάει για βροχή.
1: Χαρά Θεού.
0: Μάλιστα, λοιπόν, το νου σας. Γεια και χαρά σας.
1: Ζακέτα να πάρεις, Αντρέα, ζακέτα να πάρεις.
0: Θα πάρω, θα πάρω. Φιλιά πολλά, καλημέρα.
1: Γεια, γεια.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Αυτή την ώρα συναντάται με τον ομόλογο του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας, παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στις σχέσεις με τη γειτονική Βουλγαρία σε μια συγκυρία γεωπολιτικών προκλήσεων για την Ευρώπη και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός είναι από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντούν τον κύριο Ράντεφ με τη νέα του ιδιότητα μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στη Βουλγαρία. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιάσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου. Εύσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας. Παράλληλα, ωστόσο, επισημαίνει διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας, από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως το στεγαστικό πρόβλημα, επισημένοντας ότι οι τιμές κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό τα τελευταία χρόνια. Νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτησε εφαρμογή η κυβέρνηση, που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Για το πρόγραμμα ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Σκοπός είναι, διευκρίνησε, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα για τρία χρόνια. Όπως είπε, το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ, γιατί προβλέπει ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Στόχος μας είναι να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων, τόνισε. Η επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων φτάνει μέχρι 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτεται έως και το 95% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, σημείωσε ο κύριος Ατσαλάκης. Τα εισοδηματικά κριτήρια φτάνουν τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Αντικρουόμενα μηνύματα, Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος είπε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Ο Αμπάς Αραγτσί, μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Απολογείται σήμερα ο καθομολογίων δολοφόνος της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς δείχνουν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Τα ακατάλληλα μολυσμένα τρόφιμα προκαλούν περίπου 1,5 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο, με τα μικρά παιδιά κάτω των 5 ετών να διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις που δημοσίευσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τα ηπειρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: ουδήθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ ΖΑΚΙΝΘΟΥ. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
4: Και θα ξεκινήσουμε σήμερα με μια δυσάρεστη είδηση που εμένα προσωπικά με έχει στεναχωρήσει πολύ. Όπως είναι γνωστό, σε ηλικία 94 ετών έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και σε όσους τον αγάπησαν μέσα από την πορεία του στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ένας από τους πλέον αγαπημένους μου ηθοποιούς. Αλλά και ως άνθρωπος μαζί. Και ως παράδειγμα. Ανθρώπου της τέχνης και όχι μόνο. Υπάρχει σχετικό αφιέρωμα και στο Earth News εννοείται. Θα πούμε περισσότερα με την πρώτη ευκαιρία. Επίσης πολύ στενάχωρη είδηση, η απώλεια του Νάσου Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών, ύστερα από μακρά μάχη με σοβαρή ασθένεια. Εμείς οι μεγαλύτεροι μεγαλώσαμε με τον Νάσο Αθανασίου και με την ιστορική εκπομπή κάθε μεσημέρι στην Earth. Και τρεις στον αέρα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή, έφυγε από τη ζωή και βρίσκεται τώρα και αυτός ο Νάσος Αθανασίου στη γειτονιά των Αγγελών.

Δύο λόγια μόνο. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος είχε ιδιαίτερη σύνδεση με την Νότια Εύβοια και ειδικά με την Κάριστο, την οποία αγαπούσε βαθιά και είχε επιλέξει ως τόπο διαμονή στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Η επιθυμία του να ταφεί εκεί πραγματοποιήθηκε, επιβεβαιώνοντας τον ισχυρό δεσμό του με την περιοχή που ίδιος αποκαλούσε ησυχαστήριό του. Στο αφιέρωμα που έχει κάνει το Earth News υπάρχει μία φωτό που αναφέρει ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος μιλάει στην αποχαιρετιστήρια τελετή για τον ηθοποιό Κώστα Καζάκο στο έθριο της έδρας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στον Περισσό, Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022. Σε μία άλλη φωτό ο Άγγελος Αντωνόπουλος υποδύεται τον πασίγνωστο γερμανό διανοούμενο, τον Μάρξ Έγκελς, τον Κάρλ Μάρξ, τι είπα ο άνθρωπος.

Είναι λίγα τα λόγια για αυτούς τους ανθρώπους. Μένουν όμως πάντα κοντά μας, στις καρδιές μας και στις ψυχές μας και μέσα από το έργο που έχουν αφήσει πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Μέσα από το θέατρο, την τηλεόραση, το κινηματογράφο, μέσα από τη δική τους προσωπική διαδρομή, αλλά και μέσα από τις προοδευτικές ιδέες τους. Κατά τα άλλα, συννεφιασμένο γεμουντό σήμερα το σκηνικό του καιρού, περισσότερο φθινοπορεινό και λιγότερο καλοκαιρινό. Ο καιρός κάνει τα δικά του. 11 και 11 πρώτα λεπτά. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα, 5η 4 Ιουνίου του σωτηρίου έτους 2026. Τι ρωτάτε πότε θα χάσουμε από τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ? Η απάντηση είναι ποτέ. Σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σταύρος Νιβέρης στα μαγικά κουμπάκια του ήχου, ανακαποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Σάκης Νέκα στα μικροφωνά. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM, 2695-033-022 και 2695-037-114. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας μαζί μας, βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθο στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθο. Τα email του σταθμού ertzakynthou@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Και θα μιλήσουμε σε λίγη ώρα από τώρα για πρώτη φορά με τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωνίων Νήσων, Πέτρο Αγγελόπουλο, για τις πανελλαδικές. Στη συνέχεια με τη δικηγόρο Μαρία Λιβέρη, καθώς οι μεταφορείς νερού βρίσκονται στα δικαστήρια. Από τη μία πλευρά αυτή με... Η Μαρία Λιβέρη είναι δικηγόρος των δεύτερων, με τα που έχουν τα δημόσια χρυσός οχήματα. Από ό,τι βλέπουμε, αλλαγές στον κοκ. Όχι στο κοκ, το κλικό έτσι. Σταύρο Νιβέρη, αρέσει? Με 5 χρόνια, λέει, κατοχής διπλώματος, η ενοικίαση Γουρανίκηλο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης λόγω της καλοκαιρινής περίοδου. Συγκεκριμένα, θα απαγορεύεται πλέον να ενοικιάζεται μηχανάκι, γουρούνα ή οποιοδήποτε άλλο δίκυκλο χωρίς κράνος, με τις εταιρείες να φέρουν την ευθύνη του ελέγχου. Παράλληλα, όσον αφορά τις γουρούνες, θα απαιτούνται πλέον τουλάχιστον 5 χρόνια κατοχής διπλώματος οδήγησης για τη μίσθωσή τους, ώστε να αποκλειστούν οι πολύ νέοι και άπειροι οδηγοί. Καλά, μέχρι τότε και μέχρι να εφαρμοστεί η δομένη. Σημαντικές αλλαγές έρχονται και για τα ηλεκτρικά πατίνια, με το νομοσχέδιο, σύμφωνα με τον Υπουργό, να προβλέπει την καθολική απαγόρευση χρήσης τους από τους ανηλίκους. Μακάρι. Θα πούμε περισσότερα με την πρώτη ευκαιρία. Σε μια ανακοίνωση της Ελμέζα Ακίνθου, Τετάρτη 10 Ιουνίου στη 1:30 το μεσημέρι, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ακίνθου, κινητοποίηση από την Ελμέζα Ακίνθου ενάντια, όπως αναφέρει, στις περικοπές διορισμών και στο τσεκούρωμα θέσεων αναπληρωτών. Υπάρχει ένα δελτίο τύπου από την Ομαρχιακή Επιτροπή Ζακύνθου του ΣΥΡΙΖΑ που αναφέρει: οι εργαζόμενοι δεν είναι πελάτες της Fraport για να πληρώνουν εισιτήριο στην εργασία τους. Αυτό αφορά τη στάθμευση. Ένα θέμα που πρώτη και καλύτερα έχει αναδείξει η ΕΡΤ Ζακύνθου. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια, καθώς επικοινωνήσαμε με τον Ηλία Μελισσά, ο οποίος είναι διευθυντής της Fraport στη Ζακύνθου, και μας εξήγησε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση. Και γιατί καλούνται κάποιοι εργαζόμενοι, όλοι οι εργαζόμενοι βέβαια, να πληρώνουν 60 ευρώ στάθμευση το μήνα, αν και όπως μας είπε εξαιρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, όπως ή του Τελωνίου, της Πυροσβεστικής, η αστυνομική και άλλοι. Απλά οι χώροι στάθμευση εκεί έχουν πάει σαν αδόχους. Υπάρχουν ανάδοχοι στους χώρους στάθμευσης. Κάποιοι έχουν επιβάλει στάθμευση στους εργαζόμενους, κάποιοι όχι. Η Fraport από τους 600 εργαζόμενους στο αεροδρόμιο Ζακύνθου έχει μόνο 30 υπαλλήλους. Οι υπόλοιποι είναι σε διάφορες άλλες υπηρεσίες.
για τους 30 υπαλλήλους της Fraport, σύμφωνα πάντα με τον Ηλία Μελισσά, διευθυντή της Fraport στη Ζάκυνθο, ναι μεν έχει επιβληθεί στάθμευση 60 ευρώ το μήνα σε προκαθορισμένο χώρο, αλλά όπως μας είπε, τα χρήματα αυτά τα καταβάλει η ίδια η Fraport στον ανάδοχο που έχει το συγκεκριμένο χώρο στάθμευσης. Καταλάβατε. Και υπάρχουν και άλλοι ανάδοχοι με άλλους χώρους στάθμευσης ή και με τον ίδιο χώρο στάθμευσης που εξυπηρετούνται εργαζόμενοι από άλλες υπηρεσίες που είναι στο αεροδρόμιο και δεν είναι στη Fraport, και άλλοι καλούνται να πληρώσουν στάθμευση, άλλοι όχι. Άντε τώρα να βγάλεις άκρη. Κάτι λέει που ισχύει και στα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας. Στα υπόλοιπα 13, γιατί μιλάμε για τα 14 περιφερειακά που έχει πάρει Fraport. Στα Ιόνια νησιά και στις υπόλοιπες νησιωτικές.

τις περιοχές της χώρας ή σε κάποιες από αυτές. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Διακήρυξης του ΣΥΡΙΖΑ ρωτά γιατί δεν παρέχεται δωρεάν στάθμευση στους εργαζόμενους. Με ποια κοινωνική ευαισθησία επιβάλλονται τέτοιες χρεώσεις σε εποχιακά εργαζόμενους? Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη αν συμβεί ατύχημα σε εργαζόμενο που αναγκάζεται να περπατά σε επικίνδυνα σημεία? Ισχύει η ίδια πρακτική και στα υπόλοιπα 13 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας? Οι εργαζόμενοι δεν είναι πελάτες για να πληρώνουν εισιτήριο προκειμένου να εργαστούν? Είναι άνθρωποι που αξίζουν σεβασμό, ασφάλεια και αξιοπρέπεια? Και προσωπικά, επειδή κινούμε στην περιοχή σχεδόν καθημερινά, συναντώ εργαζόμενους είτε είναι της Fraport είτε σε άλλες υπηρεσίες στο αεροδρόμιο που το ρίχνουν στον ποδαρόδρομο. Αναγκαστικά αφήνουν τα αυτοκίνητά τους είτε σε χωράφια είτε σε κάποιον άλλο χώρο, ιδιωτικό χώρο στάθμευσης εκτός αεροδρομίου και σχετικά μακριά από αυτό. Εκεί δίνουν 45 ευρώ το μήνα. Τώρα για να γλιτώσουν 15 ευρώ το μήνα, εάν υποχρεωθούν να σταθμεύσουν στον προκαθορισμένο χώρο του αεροδρομίου και ο ανάδοχος ή η εταιρεία ή η υπηρεσία που ανήκουν δεν τους καλύπτει τη στάθμευση. Καταλάβατε? Και περπατούν μες στον ήλιο, διασχίζουν και κάθετα το δρόμο εκεί που κινούνται πολύ με τσίτα τα γκάζια και κινδυνεύει και η σωματική τους ακαιρεότητα. Θα επανέλθουμε στο θέμα γιατί ο κύριος Μελισσάς μας παρέπεμψε στα κεντρικά της Fraport, στο γραφείο τύπου, προκειμένου να μιλήσουμε με τον αρμόδιο για όλα τα θέματα και για αυτό που θίγουμε τώρα και για την τουριστική κίνηση ή την επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, προκειμένου να έχουμε τα σχετικά στοιχεία ανά μήνα, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα θέματα. Και αυτό θα κάνουμε με την πρώτη ευκαιρία. Ξέρεις τι σημαίνουν όλα αυτά, θαρώ. Μια ανωτελεία εδώ. Κι δική σου.

0: Αυτό το τραγούδι παραπέμπει στην λούφα και παραλλαγή στο στρατό. Καψόνια, σκοπιά και αγκαρία. Γιατί αυτή είναι η ουσία. Και όπως μας είπε ο κύριος Μελισσάς, αν το μεταφέρουμε σωστά και δεν τον αδικούμε, ο καθένας στο χωράφι του μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Με την ίδια λογική και η Fraport που διαχειρίζεται ολόκληρο το αεροδρόμιο μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Να έχει αναδόχους που διαχειρίζονται χώρους στάθμευσης και ανάλογα να χρεώνονται με τέλη στάθμευσης ή με ένα 60 ευρώ το μήνα οι εργαζόμενοι σε διάφορες υπηρεσίες του αεροδρομίου, είτε στη Fraport είτε όχι. Τέλος πάντων, θα επανέλθουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Για πρώτη φορά, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωνίων Νήσων, Πέτρος Αγγελόπουλος. Κύριε Αγγελόπουλε, καλή σας μέρα. Μας ναι. Ακούτε?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα από τη Ζάκηθο και την τοπική ΕΡΤ. Είστε και διδάκτορας, από ό,τι βλέπω, Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Σωστά. Ναι. Με θέματα αγωγής υγείας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα 5η 4 Ιουνίου οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων των ΕΠΑΛ στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν είναι ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πάρα πολύ σωστά. Σήμερα έχουμε 5η, 4η, 6η, δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις οι μαθητές και οι μαθήτριες στο ΝΕΠΑΛ, ακριβώς στα 4 διδακτικά αντικείμενα που αναφέρατε. Αύριο να πούμε ότι 5η, 6η Παρασκευή έχουμε πανελλαδικές για τα γενικά λύκεια με τα μαθήματα των λατινικών για τις ανθρωπιστικές σπουδές, τη χημεία για τις θετικές και τις σπουδές υγείας και την πληροφορική για σπουδές οικονομίας και πληροφορικής.
0: Nice.
1: Μέχρι στιγμής εξελίσσονται ομαλά όλες οι μέρες των πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Μιλάτε για τα Ιόνια νησιά.
1: Τόσο στην Κέρκυρα, στην Λευκάδα, στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά.
0: Ναι, σύμφωνα με την εικόνα που έχετε στη διάθεσή σας. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς. Σύμφωνα με την εικόνα που είχαμε μέχρι και σήμερα.
0: Πώς είναι οι υποψήφοι στα Ιόνια νησιά? Έχετε τα σχετικά στοιχεία?
1: Συνολικά, ναι, στα Ιόνια νησιά είναι 1935 οι μαθητές και οι μαθήτριες. Πιο συγκεκριμένα για τη Ζάκυνθο, οι μαθητές της γενικής εκπαίδευσης είναι 344 και οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων είναι 70. Δηλαδή στη Ζάκυνθο έχουμε ένα σύνολο 414 μαθητών που διαγωνίζονται φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Έχετε πρόχειρα και τα στοιχεία για τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά?
1: Ναι, βέβαια. Στην Κεφαλονιά έχουμε 348 μαθητές. Στη Λευκάδα έχουμε 282 μαθητές.
0: Υποψήφιους μιλάμε πάντα.
1: Υποψήφιους,
0: γιατί οι μαθητές είναι πολύ περισσότεροι.
1: Μαθήτριες υποψήφιους, ναι, σωστό. Και στην Κέρκυρα έχουμε 891 υποψηφίους πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Ναι, αυτό πάει και αναλογικά με τον πληθυσμό κάθε νησιού.
1: Ακριβώς. Σχετικά στην εκπαίδευση η Κέρκυρα περίπου έχει έναν αριθμό μαθητών και μαθητριών σε όλα τα επίπεδα όπως έχουν τα υπόλοιπα τρία νησιά μαζί.
0: Ναι.
1: Λόγω μεγέθους.
0: Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι σπουδαστές του Ιωνίου Πανεπιστημίου που έχει τμήματα σε όλα τα Ιόνια νησιά?
1: Μα δεν το ξέρω αυτό, να σας το απαντήσω.
0: Προφανώς όχι. Μιλάμε για τριτοβάθμια εκπαίδευση, βέβαια.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν κάποια στατιστικά στοιχεία στη διάθεσή σας, κύριε Αγγελόπουλε, σε σχέση με τα ποσοστά επιτυχίας των υποψηφίων στα Ιόνια νησιά τα προηγούμενα χρόνια?
1: Όχι, δεν έχω.
0: Για να υπάρξει σύγκριση με τις φετινές πανελλαδικές κάποια στιγμή?
1: Ναι, ίσως πολλές φορές έχουμε κάνει προσπάθεια να συλλέξουμε στοιχεία. Αν και κάποια στιγμή τα καταφέρουμε, θα επικοινωνήσουμε για να γίνετε κι εσείς και η ΕΡΑ κοινωνός των στοιχείων αυτών.
0: Με την έννοια δηλαδή να δούμε σε τι επίπεδο βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων.
1: Σωστά.
0: Δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, λέτε?
1: Όχι, δεν υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Υπάρχει και μια γραμμή ψυχολογικής στήριξης από το Υπουργείο Παιδείας το 1550. Γιατί όμως να κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη της συγκεκριμένης γραμμής που αφορά στην ψυχολογική στήριξη των υποψηφίων? Γιατί τα παιδιά...
1: Ο αριθμός αυτός είναι πραγματικά καινούριος. Είναι γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών, 1550. Ισχύει 24ωρου βάσεως για όλες τις ημέρες από 25 Πέμπτου που ξεκίνησαν.
0: Και για τους γονείς.
1: Πανελλαδικές βεβαίως έως και 30 Έκτου.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι αποτελεί μία εφαρμογή ψυχολογικής υποστήριξης αλλά και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους και βεβαίως για τις οικογένειές τους. Είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας αυτή η δημιουργία της τηλεφωνικής γραμμής.
0: Υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια?
1: Τα προηγούμενα χρόνια όχι, πάντοτε όμως τα προηγούμενα χρόνια έχουμε τα τοπικά κεδασί, δηλαδή τα κέντρα αξιολόγησης συμβουλευτικής και υποστήριξης,
0: ναι,
1: που παρέχουν ακριβώς την ίδια υποστήριξη. Για τη Ζάκυνθο είναι ο αριθμός 26950-43889, που είτε μαθητές, μαθήτριες, είτε γονείς μπορούν να απευθύνονται στο κεδασί Ζακύνθου για κάποιες ενδεχόμενες πληροφορίες ή ακόμα και οτιδήποτε τους απασχολεί για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Ναι, πώς έχουμε φτάσει μέχρι το σημείο να υποβάλλονται σε αυτή τη διαδικασία οι μαθητές και δι' υποψήφιοι και οι γονείς τους? Μήπως κάπου μπάζει, επιτρέψτε μου την έκφραση, να το πω απλά και λαϊκά, το εξεταστικό σύστημα και ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια μαζί?
1: Εντάξει, το εκπαιδευτικό σύστημα είναι γνωστό για αρκετά χρόνια και όπως όλοι οι θεσμοί έχει τα πλεονεκτήματα και ενδεχομένως και κάποιες δυσκολίες. Αυτές οι δυσκολίες βέβαια δεν είναι ευρέως σε μεγάλες πληθυσμούς μαθητών. Παρ' όλα αυτά και σε μικρούς πληθυσμούς που εμφανίζονται έχουν θέσεις διεργασίες το Υπουργείο Παιδείας που διερευνά ακόμη και την αλλαγή των πανελλαδικών εξετάσεων με κάποιο άλλο ενδεχομένως πλαίσιο, πιο σύγχρονο και πιο αποτελεσματικό και ίσως και πιο ανώδυνο για τους μαθητές. Πραγματικά το εξετάζει το Υπουργείο Παιδείας.
0: Το εξετάζει σε ποια κατεύθυνση, σε σχέση με το τι συμβαίνει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, για παράδειγμα?
1: Ναι, σαφώς. Υπάρχει μια μεγάλη επιτροπή, η οποία αποτελείται από ειδικούς, θα λέγαμε, επιστήμονες, τόσο πανεπιστημιακούς όσο και τις πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι, όπως είπατε και εσείς, θα δουν προφανώς και τα ευρωπαϊκά πλαίσια και τα διεθνή πλαίσια και ανάλογα πιστεύω ότι θα προσαρμοστεί κάτι για τον ελλαδικό χώρο, έτσι ώστε από τη μία να μπορεί να υπάρχουν κάποια κριτήρια εισαγωγής των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και από εκεί και πέρα να μην είναι όλο το εκπαιδευτικό σύστημα επικεντρωμένο σε αυτές τις εξετάσεις.
0: Πανελλαδικές.
1: Δηλαδή, να απεξαρτητοποιήσουμε
0: σε μια και μοναδική στιγμή που κρίνεται
1: εκπαίδευσης από την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, γιατί λίγο πολύ όλοι μας εστιάζουμε από την πρώτη στιγμή που τα παιδιά πάνε στο σχολείο στο πώς θα εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Ακριβώς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε ψυχολογικό επίπεδο για τους γονείς και πολύ περισσότερο για τους υποψηφίους που θεωρούν, άσχετα αν όλοι τους συμβουλεύουν για το αντίθετο, ότι κρίνεται το μέλλον τους και η ζωή τους από αυτή τη στιγμή. Που
1: ναι,
0: μπορεί να είναι μια άτυχη
1: αυτό
0: στιγμή, άσχετα να έχουν προετοιμαστεί καλά και να μην καταφέρουν να εισαχθούν σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα της χώρας.
1: Κοιτάξτε τώρα, οι εξετάσεις αυτές σίγουρα είναι αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας προσπάθειας. Τα παιδιά έχουν πολλά χρόνια στην εκπαίδευση, αγωνία, επιμονή, όνειρα, προσδοκίες. Είναι σίγουρο ότι δεν είναι, όσο σημαντικές και αν είναι οι εξετάσεις, δεν είναι ο μοναδικός δρόμος, δεν είναι η μοναδική ευκαιρία στη ζωή. Υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες και επίσης η προσωπική αξία κάθε νέου δεν καθορίζεται από έναν βαθμό ή από μια σχολή επιτυχίας. Ξέρουμε πολύ καλά πολλά παραδείγματα που πολλά παιδιά έχουν πετύχει σε σχολές χωρίς την αντίστοιχη προσδοκία τους. Και επίσης έχουμε πολλούς μαθητές οι οποίοι δεν πέτυχαν με την πρώτη ή τη δεύτερη, πέτυχαν με επόμενη προσπάθεια
0: ή ακολούθησαν άλλο δρόμο.
1: Ασχολούνται επιτυχημένα στη ζωή τους με άλλες δραστηριότητες. Άρα λοιπόν δεν είναι μονόδρομος οι πανελλαδικές και δεν πρέπει να το βλέπουμε ως.
0: Δεν είναι εύκολο όμως να πιστούν οι γονείς τους και οι υποψήφοι γι' αυτό να, ή να υιοθετήσουν ή να ενστερνιστούν, επιτρέψτε μου την έκφραση, το συγκεκριμένο σκεπτικό. Δηλαδή πρέπει να έρθουμε και στη δική τους θέση.
1: Ναι.
0: Γιατί πολλές φορές και οι ίδιοι οι γονείς είναι πιεστικοί απέναντι στα παιδιά τους. Και θέλουν να βγάλουν τα δικά τους αποθυμένα πάνω σε αυτά. Εν τω μεταξύ, επιτρέψτε μου να πω ότι πριν βγούμε στον αέρα, μου είχατε πει ότι οι επιτυχόντες ανακοινώνονται από τα φροντιστήρια. Γιατί τα φροντιστήρια κάνουν τη δουλειά τους και θέλουν να διαφημιστούν ότι είναι καλά φροντιστήρια. Άρα, από τα δικά μας φροντιστήρια έχουμε πολλούς επιτυχόντες στις πανελλαδικές εξετάσεις. Άρα, με συγχωρείτε, εγώ βγαίνω και λέω στον αέρα: καλή φροντιστηριακή χρονιά. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια.
1: Η ανάρτηση των βαθμών γίνεται με τους αριθμούς μητρώων των μαθητών και δεν γίνεται ονομαστικά, γιατί πρόκειται για προσωπικά δεδομένα και με βάση το GDPR δεν επιτρέπεται να τα λύκεια να ανεβάζουν, και όπως όχι μόνο στη ΖΑΣ, όλη την Ελλάδα. Οι βαθμοί και οι επιτυχώντες βγαίνουν μόνο με αριθμούς και όχι με τα προσωπικά του στοιχεία. Βέβαια, όπως είπατε και εσείς και εγώ, κάθε φροντιστήριο αναρτά προς ας την πούμε καλή πρακτική του τα ονόματα των επιτυχώντων κάθε φορά ανά φροντιστήριο.
0: Αυτό εσείς πώς το σχολιάζετε?
1: Αυτό είναι μια πρωτοβουλία ιδιωτική. Ο καθένας διαχειρίζεται την επιχείρησή του με το
0: ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά έχει άμεση σχέση με την δημόσια εκπαιδευτική διαδικασία, με τη δημόσια εκπαίδευση.
1: Ναι, κάθε επιχείρηση, δεν ελέγχουμε τις επιχειρήσεις, ούτε τα φροντιστήρια. Εμείς,
0: δεν το λέω με την έννοια του ελέγχου των φροντιστηρίων.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: με
0: ότι,
1: ποια έννοια το λέτε?
0: Ότι έχουν γίνει αναπόσπαστο τμήμα της δημόσιας εκπαίδευσης των γονέων και των μαθητών, προκειμένου να καταφέρουν να εισαχθούν σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα.
1: Ναι, αυτό.
0: Και ξεκινάνε τα παιδιά, τα φροντιστήρια, ακόμα και από το δημοτικό.
1: Ναι, και συμβαίνει γιατί πολλές φορές και οι προσδοκίες των γονέων γίνονται προσδοκίες και των παιδιών. Άρα λοιπόν έχουμε μία πίεση επιπλέον και στους μαθητές να πετύχουν κάποιο.
0: Δηλαδή η επίσημη πολιτεία δεν έχει καμία ευθύνη το ίδιο ή αυτό καθεαυτό το εκπαιδευτικό σύστημα πώς λειτουργεί? Με αποτέλεσμα να υπάρχουν τα νόμιμα φροντιστήρια, να υπάρχει και παραπαιδεία μαζί.
1: Τώρα είναι άλλο θέμα η παραπαιδεία.
0: Ναι, αυτά δεν έχουν προκύψει από μόνα τους αυτά τα θέματα, κύριε Αγγελόπουλε, αυτό θέλω να πω. Πρέπει να απασχολήσουν την εκπαιδευτική κοινότητα και την επίσημη πολιτεία.
1: Νομίζω πως το επίπεδο τόσο της διοίκησης όσο και το εκπαιδευτικό απασχολούν πάρα πολλά χρόνια πραγματικά όλους μας. Σε όλα τα επίπεδα, τόσο το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων όσο και το, πώς να το πούμε, το φροντιστηριακό κομμάτι που προετοιμάζει πολλούς μαθητές και πολλές μαθήτριες.
0: Μα η προετοιμασία αυτή έπρεπε να γίνεται στα σχολεία και στην εκπαιδευτική διαδικασία και όχι στα φροντιστήρια, κύριε Αγγελόπουλε.
1: Ναι, προφανώς.
0: Εδώ έχουμε να κάνουμε με εξουθένωση σωματική, πνευματική, οικονομική γονιών και μαθητών.
1: Ναι, τις πιθανότητες στα παιδιά τους για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα. Υπάρχει όμως εξουθένωση των μαθητών, των υποψηφίων. Σωματική, πνευματική, οικονομική εξουθένωση των γονέων.
1: Φαντάζομαι βέβαια υπάρχει σε πολλούς μαθητές ένας έντονος ρυθμός διαβάσματος, ο οποίος αυτή ιδίως στην περίοδο της τρίτης λυκείου και δε όταν πλησιάζουμε στις εξετάσεις είναι αυξημένης κόπωσης, άγχους και στρες. Αυτό πρέπει όλοι μαζί να
0: με τραγικά πολλές φορές αποτελέσματα ή κάποιες φορές τουλάχιστον.
1: Πραγματικά. Με μερικές τραγικές περιπτώσεις που και εμείς ερχόμαστε σε μια πολύ δύσκολη, μάλλον όλοι μας ερχόμαστε σε μια δύσκολη θέση και με άλλες σκέψεις στο μυαλό μας για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, αν θέλετε να αφήσετε ένα μήνυμα ως Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωνίων Ίσων, κύριε Αγγελόπουλε, με έδρα την Κέρκυρα φυσικά, έτσι.
1: Ναι, εγώ θέλω να πω, να ευχηθώ και ας είμαστε και εν μέσω των πανελλαδικών, ολόθερμα καλή επιτυχία στους μαθητές και τις μαθητριές μας, καλή δύναμη και να έχουν πολλούς δρόμους στη ζωή και να κυνηγούν τα όνειρά τους.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλοί. Να είστε καλά.
1: Σας.
0: Καλή δύναμη. Καλημέρα και στην Κέρκυρα.

0: Πολύ καλή ιδέα, Σταύρο Ντιβέρη, να βάλουμε και εδώ ανάδοχο στο χώρο στάθμευσης του σταθμού. Να χρεώνουμε τις 18 ώρες που τρώνε σποράκια. Θα χρεώνονται οι εργαζόμενοι. Και πρώτα εσύ που είχες την φαϊνή αυτή ιδέα. Αστειευόμαστε. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους από το site Ημέρα Ζάντε. Στο μικροσκόπιο, οι πολυσύχναστες παραλίες της Ζακύνθου συνεχίζονται οι έλεγχοι. Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε με την κτηματική υπηρεσία που κάνει τους ελέγχους. Βέβαια υπάρχουν και μεικτά κλιμάκια. Ένταση και αιχμές στη συνεδρίαση της ΔΕΙΑΣ με αφορμή παλιά οφειλή πολίτη. Και αναρτήσεων συνέχεια ή γίνεται των αναρτήσεων καθημερινά από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ Διονύση Τουρκάκη. Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε μαζί του. Πρώτο μπυλώνει η δημιουργία κοινωνικών κατοικιών στο παλιό νοσοκομείο. Κώστας Καποδίστριας, αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου, είναι 8 κτίρια, το 60% για κοινωνική κατοικία. Το υπόλοιπο θα λειτουργήσει, υποτίθεται, ως διοικητικό κέντρο για να υπάρξει αποκέντρωση των υπηρεσιών που είναι στην πόλη προς τις παρυφές της πόλης και το κτίριο φάντασμα του παλιού νοσοκομείου. Μέχρι τότε βλέπουμε. Κατακόρυφη η αύξηση των περιστατικών στα επίγοντα του νοσοκομείου, όπως κάθε καλοκαίρι, έτσι και φέτος. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο τιμά τον Διονύση Αρβανιτάκη, τον γιατρό Διονύση Αρβανιτάκη, για δωρεές και προσφορές προς το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σήμερα μάλιστα ο πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, Ανδρέας Φλόρος, θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στα τοπικά ΜΜΕ στις 6.30 το απόγευμα στο Μουσικό Γυμνάσιο. Θα είμαστε εκεί. Επίσημα στη Super League 2 η Ζάκυνθος. Η ΕΠΟ κατακύρωσε υπέρ της τον αγώνα με τον Πύργο. Και επίσημα λοιπόν στη Super League 2 η ομάδα της Ζακύνθου. Φιλόξενος αθλητικός σύλλογος Αμαία Ζακύνθος συμμετέχει με πολλές ελπίδες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Κεφαλονιά, καλημέρα στην Κεφαλονιά. Θετικό ξεκίνημα στις αφήξεις στο νησί για τη Jet 2. Μπαίνει τέλος στην παράνομη αφισορύπανση. Άμεσες παρεμβάσεις και πρόστιμα από το Δήμο Ζακύνθου. Σχετική ανακοίνωση. Ζάκυνθος σε έξαρση, τηλεφωνικές απάτες, καμπανάκια από την αστυνομία. Αεροδρόμιο, Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ. Οι εργαζόμενοι δεν είναι πελάτες της Fraport για να πληρώνουν εισιτήριο εντός εισαγωγικών στην εργασία τους. Μητέρα με αυτοθυσία σώζει το παιδί της από του χάρου τα δόντια. Βίντεο σοκ από τροχαίο στην Ναύπακτο. Αφήστε το καλύτερα. Τελευταία στιγμή κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο και να πάρει το παιδάκι της που ήταν μέσα. Πριν κάποιος ηλικιωμένος που οδηγούσε στην αντίθετη κατεύθυνση πέσει πάνω στο αυτοκίνητο και το κάνει σμπαράλια. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ασφάλεια και προοπτική, γράφει ο Διονύση Θακίσιος. Κέρκυρα, χειροπέδεσε 3 ημεδαπούς για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Να πούμε ότι είχαμε και άλλο ένα δυσάρεστο περιστατικό, το οποίο έχει καταγραφεί στα συμβάντα του λιμενικού σώματος. Συγκεκριμένα προχθές μεσημβρινές ώρες ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της 58χρονη τουρίστρια υπήκοος Σλοβακίας στην περιοχή του Λαγανά. Και παρά τις προσπάθειες που έγιναν εκεί από τον αυαγωσώστη και όχι μόνο για να κρατηθεί στη ζωή, αυτό δεν κατέστη δυνατό. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούμε να ξέρουμε αν πρόκειται για πνίγμο ή από θάνατο ή για θάνατο από παθολογικά αίτια.
1: Άντε και φύγαμε σε άγνωστα μέρη, άντε και φύγαμε, πάμε παιδιά.
0: Κατά τα άλλα, το Επιμελητήριο Ζακύνθου σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου Υπήρου Ιωνίων Νήσων διοργανώνει ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τη δράση «Ξεκινώ επιχειρηματικά» του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου αύριο ώρα 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Πίγασος στο ξενοδοχείο Παλατίνο στη Ζάκυνθο. Στην πόλη της Ζακύνθου είναι γνωστό. Αυτή είναι η σχετική ενημέρωση από το Επιμελητήριο Ζακύνθου. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 58ης Γενικής Συνέλευσης του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών που πραγματοποιήθηκαν στη Θάσο 29 και 30 Μαΐου σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καβάλας. Παλιότερα μιλούσαμε συχνά πυκνά για τα θέματα αυτά και είχαμε και τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τους εκάστοτε προέδρους του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών, που είναι και Ζάκυνθος μέσα ως νησιωτικό επιμελητήριο, και το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουμε μια τέτοια διαδικασία.
2: Στην Άμοργο, στην Κίμολο, στην Νιώση, στη Σάρια.
0: Και το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουμε μια τέτοια διαδικασία.
2: Στην Άμοργο, στην Κίμολο, στην Νιώση, στη Σάρια.

0: 1.000 ευρώ για ένα έργο που η τοπική κοινωνία περίμενε εδώ και πολλά χρόνια. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα έργο που ανακοίνωσε σχετικά πρόσφατα με αφορμή την επισκεψή του στο νησί ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος εξήγηλε παράλληλα, όπως είναι γνωστό, και νέο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο στη θέση του παλιού. Μια απαραίτητη διαδικασία, καθώς η ΖΑΕΚΘΟΣ από την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα αγωνίζεται στη Super League 2 και το υφιστάμενο δημοτικό στάδιο ΖΑΕΚΘΟΣ δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Εδώ μιλάμε για αποκατάσταση της νότιας κερκίδας, ένα έργο σε εκκρεμότητα πολλά χρόνια τώρα. Υπάρχει αυτή η ανακοίνωση για τη συγκεκριμένη εξέλιξη από το Δήμο ΖΑΕΚΘΟΣ, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα σε επίπεδο αθλητικών υποδομών στο νησί για να φτάσουμε να μπούμε στον αθλητικό χάρτη της χώρας, γιατί ήμασταν εκτός όλα αυτά τα χρόνια, όπως έχει παραδεχτεί και ο αρμόδιος υφυπουργός ή αναπληρωτής υπουργός Γιάννης Βρούτσης.
1: Παράγγειλα της μάνας σου που μοιάζει με βαρέλι.
0: Καλημέρα και στην Κεφαλονιά. Ο βουλευτής Κεφαλονιάς Ιθάκης Παναγκής Καπάτος αναφέρεται στην προχθεσινή ορκομοσία των νέων συνοριακών φυλάκων στην Κεφαλονιά, που αποτελεί, όπως είπε, μια σημαντική εξέλιξη για την ενίσχυση της ασφάλειας και των αστυνομικών υπηρεσιών του τόπου μας. Οι θέσεις αυτές προκηρύχθηκαν πριν από λίγους μήνες με σκοπό την ενίσχυση του αεροδρομίου Κεφαλονιάς και των αυξημένων αναγκών που δημιουργεί τουριστική κίνηση στο νησί. Όπου ήταν η Ιστοϊονίου Πανεπιστημίου, επανερχόμαστε σε αυτή την είδηση. Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος παραχωρεί συνέντευξη τύπου στα τοπικά ΜΜΕ σήμερα 6.30 το απόγευμα στα γραφεία του Μουσικού Γυμνασίου Ζακύνθου με αφορμή την υπογραφή σύμβασης δωρεάς για τη χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου με καταγωγή από Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Και βέβαια και για την προσφορά του γιατρού Διονύση Αρβανιτάκη. Διονύσης Τουρκάκης, πρόεδρος ΔΕΙΑΣ. Η μεγαλύτερη προσφορά προς τη ΔΕΙΑΣ δεν είναι μια δωρεά, είναι η συνέπεια, γιατί πολλοί, κάποιοι ιδιώτες προφανώς προσφέρονται να κάνουν δωρεές και τα λοιπά στη ΔΕΙΑΣ, και η ΔΕΙΑΣ ζητά το αυτονόητο να πληρώνονται οι οφειλές από μεγαλοοφειλέτες και όχι μόνο για ίδρυψη αποχέτευση, για να μπορεί και η ΔΕΙΑΣ να ανταπεξέλθει και να κάνει έργα και παρεμβάσεις. Άνω τελειέδου.

0: Η Ζάκυνθος στα δικαστήρια βουλιάζει, και όχι μόνο η Ζάκυνθος, γενικά η Ελλάδα. Λοιπόν, στα δικαστήρια βρίσκεται και η Μαρία Λιβέρη, γνωστή δικηγόρος του νησιού και πολιτευτής μαζί, η οποία είχε αναλάβει την νομική υπεράσπιση των ιδιοκτητών δημόσιας χρήσεως βιτιοφόρων οχημάτων που μεταφέρουν νερό στο νησί και βρίσκονται σε αντιδικία με τους ιδιοκτήτες ιδιωτικής χρήσεως οχημάτων, βιτιοφόρων οχημάτων που επίσης μεταφέρουν νερό και οι πρώτοι έχουν κάνει μήνυση στους δεύτερους. Κυρία Λιβέρη, καλή σας μέρα. Ξέρω ότι έχετε βγει έξω από το δικαστήριο για 5 λεπτά προκειμένου να μας ενημερώσετε για τη χθεσινή, για τη διαδικασία, πώς ακριβώς έχει εξελιχθεί. Τη δικαστική διαμάχη δηλαδή ανάμεσα στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές για το νερό, για το δημόσιο αγαθό που κατά τα άλλα είναι το νερό στο νησί.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα Μαρία.
1: Χαιρετώ εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μία διόρθωση, δεν εκπροσωπώ τους ιδιοκτήτες βιτιοφόρων φορτηγών που μεταφέρουν νερό ειδικότερα, αλλά τους ιδιοκτήτες φορτηγών δημοσίας χρήσης εν γέννη, γιατί είναι μια ειδικότερη κατηγορία τα βιτιοφόρα ύδατος, κάποιον εκ των οποίων
0: όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων δημόσιας χρήσης που κάνουν μεταφορές νερού και όχι μόνο.
1: Έχει ανοιχθεί λοιπόν μια αστική διαμάχη μεταξύ των ιδιοκτητών γεωτρήσεων και των ιδιοκτητών φορτηγών δημοσίας χρήσης, την οποία εμείς είμαστε αμυνόμενοι,
0: ναι,
1: και στα πλαίσια της

0: Μηνά μας, έχουμε διεξαγάγει μια μεγάλη έρευνα για να αποδοθεί πραγματικά η αλήθεια και η δικαιοσύνη και να προκριθεί το αυτονόητο ότι πρέπει τα οχήματα αυτά να κυκλοφορούν ελεύθερα στη Ζάκυνθο, γιατί αυτό είναι και το αίτημα των δικαστηρίων των ασφαλιστικών μέτρων, τα οποία ουσιαστικά θα συζητηθούν την επόμενη εβδομάδα.
1: Ασφαλιστικά μέτρα που έχουν γίνει από τη δική σας πλευρά, κυρία Λιβέρη?
0: Όχι, από την άλλη πλευρά, ναι. Εμείς είμαστε οι αμυνόμενοι, όπως σας είπα.
1: Ναι, εντάξει, νωρίτερα. Έχουν κάνει ασφαλιστικά, αλλά εννοώ μήπως έχετε απαντήσει κι εσείς με...
0: Όχι. Εμείς είμαστε αμυνόμενοι.
1: Κινηθεί κι εσείς με τον αντίστοιχο τρόπο.
0: Μάλιστα. Όχι, δεν έχουμε κινηθεί με τον αντίστοιχο τρόπο. Σε καμία των περιπτώσεων πρέπει να σας πω ότι μετά την απόρριψη της προσωρινής διαταγής έχει διανυχθεί μια ανηλαίης ποινική διαδικασία, στην οποία οι εντολές μου είναι ευτυχώς κατηγορούμενοι και φέρονται ενώπιον της δικαιοσύνης.
1: Και οδηγούνται και στο αυτόφορο ενίοτε.
0: Και στο αυτόφορο οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης σχετικά με την υποβάθμιση περιβάλλοντος. Αναγκαστήκαμε λοιπόν και εμείς να μηνθούμε, προβάλλοντας τις νόμιμες αιτιάσεις μας και τις ποινικές μας θέσεις για τη διαπίστωση ποινικών παραβάσεων.
1: Αυτές τις νόμιμες αιτιάσεις, δηλαδή ποια είναι η δική σας νομική επιχειρηματολογία και ποια από την άλλη πλευρά?
0: Δική μας πλευρά, κύριε Νέγκα, μπορεί να μεταφέρει νερό όπως και άλλα υγρά τρόφιμα, ανάλογα με το έγγραφο το οποίο συνοδεύει το αντίστοιχο βιτίο, το έγγραφο του ΕΦΕΤ και το
1: του
0: τι προβλέπει να
1: φορέα
0: μεταφέρει. Ακριβώς. Ενώ η άλλη πλευρά μπορεί να μεταφέρει από την αδειοδοτημένη γεώτρησή της, από την έδρα της γεώτρησής της, συγκεκριμένη ποσότητα ύδατος. Εμείς λοιπόν λέμε ότι δεν δίνονται πλέον γεωτρήσεις οι οποίες έχουν την έδρα τους στο Αργάσι, στην Κυψέλη, σε άλλες περιοχές της Ζακύνθου, να βλέπουμε τους ιδιοκτήτες βιτιοφόρων να λαμβάνουν νερό από το κερί Ζακύνθου συγκεκριμένα, που διαπιστώθηκαν κάποιες παραβάσεις, και προς τούτο εισαγγελέας πρωτοδικών Ζακύνθου διέταξε να ελεγχθούν οι συγκεκριμένες γεωτρήσεις για να διαπιστωθεί αν όντως υφίσταται ή όχι υποβάθμιση του περιβάλλοντος με βιοχημικές αναλύσεις. Και τα πορίσματα τα οποία θα διεξαγάγει η αρμόδια υπηρεσία, η οποία είναι η διεύθυνση υδάτων από την περιφέρεια. Ιωνιονίσουν μέτρα την Κέρκυρα. Θα έρθει δηλαδή κλιμάκια από την Κέρκυρα.
1: Νομοδοτεί ο Δήμος, αλλά η τελική έγκριση είναι από την διεύθυνση υδάτων της περιφέρειας.
0: Αυτό ακριβώς είναι η διαδικασία με την οποία κάποιος λαμβάνει αδειότριση. Πρέπει να σας πω ότι δεν έχει ελεγχθεί ποτέ κάποια γεώτρηση στη Ζάκυνθο για το αν τηρούνται οι όροι αδειοδότησής της. Και επομένως τώρα με το κλιμάκι αυτό που διέταξε η εισαγγελέα Ζακύνθου να
1: έρθει στη Ζάκυνθο
0: στο νησί μας, θα εξεταστούν κάποιες γεωτρήσεις οι οποίες βρίσκονται στο κερί Ζακύνθου ανάλογα με την αγωγημότητα του νερού, αν έχει υποβαθμιστεί το περιβάλλον και ό,τι άλλο κριθεί δικαστικά.
1: Να πούμε ότι και οι δύο πλευρές έχουν σωματεία, είτε μιλάμε για τους ιδιοκτήτες ιδιωτικής χρήσεως βιτιοφόρων οχημάτων, είτε για τους ιδιοκτήτες δημόσιας χρήσεως οχημάτων.
0: Η δική μου πλευρά έχει μια προσωρινή διοίκηση, καθώς το σωματείο τους είναι υποσύσταση.
1: Σωστά, ναι.
0: Είναι υποσύσταση, όμως αποτελούν όλα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης, που είναι ένας γενικότερος κλάδος, μια πολύ δυνατή ομοσπονδία, και ο οποίος έχει γνωμοδοτήσει σχετικά, και θα προσκομίσουμε τα σχετικά έγγραφα στο Δικαστήριο των Ασφαλιστικών Μέτρων.
1: Ναι. Αν θυμάμαι καλά, ένα από τα επιχειρήματα που επικαλείται η πλευρά των ιδιοκτητών ιδιωτικής χρήσης βιτιοφόρων οχημάτων είναι ότι τα δημόσια χρήσης οχήματα πρέπει να έχουν ειδική άδεια για να μεταφέρουν νερό. Για το νερό. Γιατί μεταφέρουν και άλλα υγρά τρόφιμα, όπως γάλα, λάδι κτλ.
0: Όχι, αυτό είναι λανθασμένο, αρκεί να γράφει η άδεια του ΕΦΕΤ ότι μπορούν να μεταφέρουν και νερό. Το ζήτημα, ξέρετε, δεν είναι απλά μόνο δικαστικό, γιατί θα κριθεί. Είναι διοικητικό το ζήτημα. Δηλαδή, εμείς φερόμαστε να έρθουμε ενώπιον ενός αστικού δικαστή που επιδικάζει αποζημιώσεις για ένα θέμα διοικητικής αρμοδιότητας, το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί από άλλο φυσικό δικαστή, από το διοικητικό δικαστή, στον πύργο. Το ζήτημα λοιπόν είναι διοικητικής φύσης και πέρα από το νομικό κομμάτι είναι και πολιτική η όλη κρίση η οποία θα έπρεπε να έχει γίνει. Δηλαδή φρονώ ότι ιδεϊάς, ο Δήμος Ζακύνθου θα έπρεπε, ο Δήμος Ζακύνθου έχει αρμοδιότητα.
1: Ακριβώς.
0: Θεωρούμε λοιπόν και φρονούμε ότι ο Δήμος Ζακύνθου έπρεπε, όφιλε τουλάχιστον, να έχει προβεί σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους και να μην μετακυλεί την ευθύνη στον ιδιοκτήτη γεώτρησης.
1: Ο Δήμος Ζακύνθου είναι υπηρεσίας του. Με αυτόν τον τρόπο.
0: Ο Δήμος Ζακύνθου κακώς είναι υπηρεσίας του. πρέπει να σας πω ότι διαδοτούνται συνεχώς καινούργιες γεωτρήσεις, ιδιόκτητες, όχι προσκήνιο ωφέλεια. Θα έπρεπε να ελεγχθεί με τα δεδομένα που έχουμε πάντα και ο υδροφόρος ορίζοντας στο ακίνητο και πώς πλέον οποιοδήποτε μπορεί να βάζει το νερό σε ρόδες και να το μεταφέρει όποτε θέλει και όπου θέλει, ανέλεγκτα. Δεν ξέρει στη Ζάκυνθο ούτε η τροχέα να αξιολογήσει το τι πρέπει να ελέγξει όταν σταματάει προς έλεγχο ένα βιτιοφόρο, όχημα. Αυτά τα πράγματα, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι μόνο διοικητικής φύσης, είναι αυτοδιοικητικής φύσης. Και ο Δήμος Ζακύνθου φέρει την απόλυτη ευθύνη. Εγώ θεωρώ ότι εναγόμενος έπρεπε να είναι ο Δήμος Ζακύνθου στη συγκεκριμένη διαφορά και όχι η εντολής μας.
1: Ναι. Τα δημόσια χρήσης οχήματα μπορούν να κάνουν μεταφορές και εκτός Ζακύνθου. Έχουν σχετική πιστοποίηση, έτσι δεν είναι, και εκτός Ζακύνθου.
0: Εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς μεταφορές, βεβαίως.
1: Αντίστοιχη δυνατότητα δεν έχουν τα ιδιωτικής χρήσης βιτιοφόρα οχήματα.
0: Ιδιωτικής χρήσης βιτιοφόρα οχήματα αποτελούν ιδιωτικά οχήματα, ΙΟΤΑΧ, που εξυπηρετούν μια συγκεκριμένη δραστηριότητα και μια συγκεκριμένη έδρα μιας επιχείρησης. Και μπορούν να διακινούνται μέσα στο Δήμο Ζακύνθου, αλλά εξυπηρετώντας και μεταφέροντας προϊόντα στις έδρες τους. Και μέχρι εκεί. Ναι. Εμείς είμαστε απλοί μεταφορείς, παίρνουμε από οποιονδήποτε μας υποδείξει, οτιδήποτε μας υποδείξει σε υγρό τρόφιμο ή οτιδήποτε άλλο πραγματικά προϊόν και το μεταφέρουμε στον συγκεκριμένο παραλήπτη, ο οποίος θα το παραλάβει. Εμείς φέρουμε δηλαδή ευθύνη για τη μεταφορά. Δεν φέρουμε ευθύνη για την ποιότητα του νερού και τη διακίνησή του.
1: Και σε ό,τι αφορά την προμήθεια του νερού σε σχέση με τα δημόσια χρήσεως οχήματα.
0: Το κόμιστρο που λαμβάνει ένα
1: φορτηγού
0: δημοσίας χρήσης είναι, με συγχωρείτε, είναι για τη μεταφορά.
1: Για τη μεταφορά.
0: Το πώς τιμολογούν οι ιδιοκτήτες γεωτρήσεων, αυτό είναι ένα άλλη φύση. Ερώτημα.
1: Εννοώ η τροφοδότηση με νερό. Από πού παίρνουν νερό, να το πω λαϊκά, απλά και
0: από
1: λαϊκά.
0: Τις δημοτικές. Από τις δημοτικές γεωτρήσεις ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμα διαδοτημένη γεώτρηση. Από παντού δηλαδή.
1: Μπορούν να το κάνουν αυτό, κυρία Λιβέρη.
0: Βεβαίως.
1: Τα δημοσία χρήση βιντεοφόρα οχήματα. Μάλιστα.
0: Βεβαίως.
1: Αντίθετη άποψη έχουν οι ιδιοκτήτες.
0: Εντάξει, θα κριθούν. Ευτυχώς θέλουμε να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Αυτά θα κριθούν και θα αξιολογηθούν.
1: Άρα έχουμε αναβολή στην παρούσα φάση.
0: 12 του μηνός θα κριθούν όλοι τα ποινικά τουλάχιστον δικαστήρια και αναμένουμε το δικαστήριο των ασφαλιστικών μέτρων.
1: Και μέχρι τότε τι γίνεται?
0: Αναμονή.
1: Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή
0: συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ.

Καλώς ήρθες Πέτρο Βυσβάρδη. Τι νέα? Παραλίγο το κάναμε ντέρμπι. Για δεν έπρεπε. Εμείς φταίμε. Επαναπαυτήκαμε όταν είχαμε 17 πόντους διαφορά, αντί να τους διασύρουμε. Και το κάναμε ντέρμπι για να λένε μετά για τη διαιτησία. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Στη συνέχεια, δίθυρα ακούσματα με τον Πέτρο Βυσβάρδη και τη Χαρέκλια Μινώτου. 12 με 1. Για το χθεσινό παιχνίδι. Για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ. Για τα play-off. Διονύσης Τουρκάκης λέει: μεγαλύτερη προσφορά προς τη ΔΕΙΑΣ δεν είναι μια δωρεά. Είναι η συνέπεια. Τις τελευταίες μέρες λέει: ακούγονται προτάσεις για δωρεές και χορηγίες. Από ποιους? Προκειμένου να χρηματοδοτηθούν έργα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Κάθε διάθεση προσφοράς είναι θετική και αξίζει σεβασμό. Πριν όμως συζητήσουμε για νέες δωρεές, ίσως αξίζει να συζητήσουμε για μια άλλη πολύ μεγαλύτερη πηγή πόρων που ήδη υπάρχει, την πληρωμή των υφιστάμενων οφειλών. Στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Διευθύντρια της ΔΕΙΑΣ δεν είπε ότι η επιχείρηση δεν έχει χρήματα. Αυτό είπε. Αυτό είπε, υπάρχει σχετικό απόσπασμα. Δεν είπε ότι αδυνατεί να λειτουργήσει. Είπε ότι έχουμε 17.000 ευρώ στο ταμείο της ΔΕΙΑΣ και τι να πρωτοπληρώσουμε και τι να πρωτοκάνουμε. Τέλος πάντων. Δεν είπε ότι βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο. Αυτό είπε. Αυτό που είπε ήταν κάτι διαφορετικό και πολύ πιο ουσιαστικό. Υπάρχουν πολίτες και επιχειρήσεις που εξακολουθούν να μην εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους. Κρεμάστε τους τα μανταλάκια τότε. Υπάρχουν σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές. Υπάρχουν πόροι που ανήκουν στη ΔΕΙΑΣ και δεν έχουν ακόμη εισπραχθεί. Και για αυτά πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να υλοποιηθούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα απλό ερώτημα. Αν όλοι όσοι οφείλουν στη ΔΕΙΑΣ τακτοποιούσαν τις υποχρεώσεις τους ή εντάσσονταν σε ρύθμιση, πόσα περισσότερα έργα θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν, πόσες περισσότερες παρεμβάσεις θα μπορούσαν να γίνουν, πόσα περισσότερα χρήματα θα επέστρεφαν στις τοπικές κοινωνίες μέσα από έργα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Εσείς να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις που διαχειρίζεστε τα κοινά και δεν τους έχετε βάλει στη θέση τους. Γιατί αυτή η κολόνια κρατάει χρόνια.

0: Γέφυρα του Αδάμ.
1: Σταυρός του Νότου, Νίκος Καβαδίας. Γιάννης Κούτρας. Γιάννης Κούτρας, ναι, φωναρά. 11:58 πρώτα λεπτά. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Νιβέρης στα μαγικά κουμπάκια του ήχου, Σάκης Νέκα στα μικρόφωνα, για τη συνέχεια δίθερα ακούσματα με Πέτρο Βυσβάρδη, Χαρέκλια Μινώτου, Χαρέκλια Μινώτου, Πέτρο Βυσβάρδη, στις 12 δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Στη μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη και με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια. Στις δύο σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και στις τρεις σύνδεση με το κόσμο. Μπορείτε να ακούτε σε επανάληψη τις ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου από τις 6 έως τις 9 το βράδυ, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, καθημερινά έτσι και σήμερα, και από τις συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM και από το erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθου. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Φιλάκια, μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται να επικυρωθεί από την Ολομέλεια της Βουλής η συγκρότηση επιτροπής που θα κληθεί να επεξεργαστεί την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Δίμηνη η διάρκεια των εργασιών της επιτροπής που ορίστηκε στη διάσκεψη των προέδρων. Η πρόταση προκάλεσε αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο επαρκεί για την ολοκλήρωση ενός τόσο κρίσιμου θεσμικού έργου. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Συναντήθηκε με τον ομολογό του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στις σχέσεις με τη γειτονική Βουλγαρία σε μια συγκυρία γεωπολιτικών προκλήσεων για την Ευρώπη και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός είναι από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντούν τον Ράντεφ με τη νέα του ιδιότητα μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στη Βουλγαρία. Δεν υφίσταται πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις αποχωρήσεις βουλευτών του κόμματος. Οι δηλώσεις αποχώρησης ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και η παρέτηση της Εύφης Αχτσιόγλου. Έσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας, ωστόσο επισημαίνει διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας με αιχμή τις φοροαπαλλαγές, την ενέργεια και το στεγαστικό. Για το πρόγραμμα Ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Σκοπός είναι, διευκρίνησε, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα. Όπως είπε, το πρόγραμμα προβλέπει ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Στόχος μας είναι να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων. Η επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων φτάνει μέχρι και 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτεται έως και το 95% της δαπάνης, σημείωσε ο κύριος Ατσαλάκης. Αντικρουόμενα μηνύματα Ουάσιγκτον Ταχεράνης για τις διαπραγματεύσεις. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου για πιθανή πρόοδο μέσα στο Σαββατοκύριακο, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Ο Αμπάς Αραχτσί, μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της πάυσης των επιθέσεων της Χεζμπολά και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Υπουργός Υγείας προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική. Από νωρίς το πρωί πραγματοποιείται διαμαρτυρία υγειονομικών έξω από το νοσοκομείο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης απάντησε θετικά προκειμένου αντιπροσωπεία τους να συναντηθεί μαζί του. Τη δυνατότητα να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τους χρόνους αναμονής στα εφημερεύοντα νοσοκομεία μέσω του κινητού τους θα έχουν οι πολίτες έως το τέλος του 2026, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Μιλώντας στο σταθμό μας για την αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους ασθενείς, είπε ότι το 75% απαντά ότι η εμπειρία του από τα νοσοκομεία είναι καλή ή πολύ καλή. Όσον αφορά το χρόνο και τη συχνότητα των εξετάσεων, εξήγησε ότι καθορίζονται από τους γιατρούς. Αναφερόμενος στην ανακουφιστική φροντίδα που παρέχεται σε πολύ δύσκολες χρόνιες περιπτώσεις ασθενών, σημείωσε ότι έχει ρυθμιστεί το νομικό πλαίσιο, υπάρχει εθνικό σχέδιο δράσης και θα υπάρξουν πολύ σύντομα ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας. αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιασμών. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου. Απολογείται σήμερα ο καθομολογιών δολοφόνος της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς δείχνουν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
3: Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι ιεροεξεταστές φορούσαν σκούρα γυαλιά για να κρύβουν τις εκφράσεις και τα συναισθήματά τους. Η αλήθεια δεν έλαμψε ποτέ. Λογικό, τότε δεν είχε ανοίξει το eyesight. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Βλέπεις ξεκάθαρα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
7: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Δίθυρα ακούσματα.
9: Δίθυρα ακούσματα.
8: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία.
9: Με τη Χαρή Κλιαμενότου.
8: Και τον Πέτρο Βυσβάρδη.
9: Καλημέρα σε όλους λοιπόν. Για μια Πέμπτη ακόμα μαζί σας. Μπήκε και επίσημα το καλοκαίρι. Ευχόμαστε σε όλους ένα καλό καλοκαίρι, με όσα περισσότερα μπάνια μπορεί ο καθένας, ανάλογα το που ζει. Εμείς που ζούμε στη Ζάκυνθο έχουμε τέτοια δυνατότητα και καλό θα είναι να την εκμεταλλευτούμε. Χαρίκλια, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε επιθετικά το καλοκαίρι.
10: Συμφωνώ, και όχι μόνο επιθετικά, για εμάς, για όλους, για τις οικογένειές μας, και να θωρακίσουμε και τον οργανισμό μας, γιατί τα μπάνια παιδιόφεν ξέρουμε όλοι ότι ουσιαστικά μας βοηθούν να αποκτήσουμε ένα νοσοποιητικό καλύτερο, να έχουμε λιγότερα κρυώματα και φυσικά είναι και μια γυμναστική, μαυρίζουμε, παίρνουμε έτσι ένα, με προσοχή βέβαια τον ήλιο, ένα χρώμα λίγο πιο εξωτικό και φτιάχνει και τη διάθεσή μας.
9: Το λέει και η επιστήμη, για πολλά που μας συμβαίνουν σωματικά ή ψυχικά, σου λέει πολλά μπάνια το καλοκαίρι. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα θέματα μας σήμερα. Θα ξεκινήσω καταρχήν να πούμε ότι έχουμε τον Σταύρο το Λιβέρι στις ρυθμίσεις, την Άννα την Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, από την ΕΡΤ Ζακύνθου στο 95,2 και 93,2. Τους ευχαριστούμε και σήμερα για τη συνδρομή τους στην προσπάθειά μας. Θα ξεκινήσω με ένα θέμα που αυτή την περίοδο έχει απασχολήσει πάρα πολύ τους αγρότες στην Ευρώπη συνολικά και βεβαίως και στον τόπο μας. Αφορά έναν καινούριο φόρο στα λιπάσματα. Τα λιπάσματα αυτό το διάστημα είναι στην επικαιρότητα και απασχολούν πάρα πολύ τον αγροτικό κόσμο, επειδή η κρίση στον κόλπο έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη διάθεση αζωτούχων λιπασμάτων στην Ευρώπη. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη, υπάρχουν σοβαρές συνέπειες πέρα από τη φοβερή αύξηση στην τιμή των λιπασμάτων. Να πούμε λοιπόν ότι από τις αρχές του 2026 έχει μπει και ένας καινούριος φόρος στα λιπάσματα που εισάγονται στην Ευρώπη, ο γνωστός ή για όσους δεν γνωρίζουν άγνωστος, ο CBAM. Για να το πούμε λίγο πιο αναλυτικά, είναι ο μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακας, γνωστός και ως φόρος άνθρακα. Επιβάλλεται λοιπόν από την αρχή του 2026 στα λιπάσματα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες και αυξάνουν το κόστος τους κατά περίπου 10-15%. Οι βασικές επιπτώσεις που έχουμε από αυτό το φόρο είναι προφανώς η αύξηση του κόστους. Ο φόρος αυτός αναμένεται να λειτουργήσει ως σταγόνα που ξεχλίζει το ποτήρι για τους ευρωπαϊκούς αγρότες, γιατί αυξάνει σημαντικά το κόστος. Είναι τα πιστοποιητικά που οι εισαγωγείς υποχρεούνται να αγοράζουν που αντιστοιχούν στην τιμή του άνθρακα που θα είχε πληρωθεί αν τα προϊόντα είχαν παραχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο σκοπός, από ό,τι λένε, της επιβολής αυτού του φόρου είναι η προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας από τη διαρροή άνθρακα, εισαγωγή δηλαδή προϊόντων από χώρες με χαμηλότερους περιβαλλοντικούς κανόνες και η ενθάρρυνση για καθαρότερη παραγωγή. Υπάρχουν βέβαια έντονες ανησυχίες για την εξάρτηση από εισαγωγές και την επίπτωση στις τιμές των τροφίμων, με πιθανή την μετατροπή των εσόδων από το φόρο σε επιδοτήσεις για τους αγρότες, εφόσον αποφασίσει κάτι τέτοιο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι δένει με την υπόθεση των φόβων για τη συμφωνία Mercosur, γιατί εδώ προσπαθούμε να κρατήσουμε την Ευρώπη σε ένα πολύ καλύτερο επίπεδο από την άποψη των επιπτώσεων της αγροτικής παραγωγής, όμως βάζουμε προϊόντα από χώρες οι οποίες δεν έχουν τέτοιους κανόνες που ανεβάζουν το κόστος. Για να επιμείνω λοιπόν σε αυτό, χρησιμοποιώ ένα άρθρο της Μαρίας Γιουρουκέλη από την Αγκρέντα, η οποία γράφει για αυτό το θέμα που σας είπα και το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τους Ευρωπαίους αγρότες. Λέει λοιπόν, γιατί δεν έχει ακόμα εξεταστεί το εκτιμόμενο κόστος του CBAM για τους Ευρωπαίους αγρότες? Αυτό το ερώτημα θέτει το Ευρωπαϊκό Αγροτικό Λόμπι, το γνωστό κόλπα COSECA, προς τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας ωστόσο μια εκτίμηση ότι το συνολικό κόστος του εν λόγω φόρου στα λιπάσματα και τους αγρότες θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 39 δισεκατομμύρια ευρώ σε 7 χρόνια, δηλαδή περίπου το 10% του τρέχοντος προϋπολογισμού της κοινής αγροτικής πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρουν σε ανακοινώσεις τους: η κρίση στο Ιράν λειτουργεί επίσης ως αποκαλυπτική δοκιμασία αντοχής ενός δομικού φαινομένου ψαλιδιού που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι αγρότες. Δηλαδή το κόστος των λιπασμάτων εκτίθεται όλο ένα και περισσότερο σε πρόσθετες επιβαρύνσεις που προκύπτουν από πολιτικές, ενώ οι τιμές των αγροτικών προϊόντων παραμένουν καθορισμένες στις παγκόσμιες αγορές. Αυτή η δομική λοιπόν ανισορροπία είναι επικίνδυνη τόσο για την επισητιστική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας. Η COPA και η COSECA λοιπόν καλούν στο πλαίσιο του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα λιπάσματα, είναι ένα πλαίσιο για το οποίο μιλήσανε στις 19 του Μάη και θα σας πω αργότερα τι αποφασίστηκε. Αυτά που αποφασίστηκα να σας πω από τώρα ότι είναι πολύ χαμηλότερα από αυτά που περίμεναν οι Ευρωπαίοι αγρότες. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν αναμενόταν να γίνει κάποια παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περίπου το 30% των αζωτούχων λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εισαγόμενα και η επιβάρηση του CBAM θα έχει άμεσο αντίκτυπο. Μόνο το 2026 οι τιμές έχουν αυξηθεί περίπου 15%. Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει μια σταθερή και προοδευτική αύξηση αυτού του φόρου έως το 2034. Ως αποτέλεσμα, το άμεσο κόστος του CBAM εκτιμάται από τη Σκόπα Κοζέκα ότι θα φτάσει περίπου τα 820 εκατομμύρια ευρώ το 2026, αυξανόμενο στα 3,42 έως το 2034. Κατά τα επόμενα 7 χρόνια λοιπόν ανεβάζουν αυτό το κόστος γύρω στα 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό όμως θα ήταν το κόστος του μηχανισμού σε μια θεωρητική οικονομία. Αν ληφθεί όμως υπόψη η ευθυγράμμιση των τιμών που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν η παραγωγή λιπασμάτων με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Κόπα Κοζέκα εκτιμούν ότι το συνολικό κόστος για τους αγρότες θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 39 δισεκατομμύρια ευρώ σε αυτά τα 7 χρόνια που λέμε, δηλαδή περίπου το 10% του τρέχοντος προϋπολογισμού της ΚΑΠ. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Αγροτική Κοινότητα αντιτίθεται σε αυτό το φόρο με τη σημερινή του μορφή και για το ζήτημα αυτό θα πρέπει να προκληθεί ανησυχία πολύ πέρα από τον αγροτικό τομέα. Αυτά τα θέματα λοιπόν βάζουν οι οργανισμοί ευρωπαϊκοί των αγροτών, η ΚΟΠΑ και η ΚΟΖΕΚΑ, για αυτό το νέο φόρο που ήδη άρχισε να εφαρμόζεται από το 2026 και δημιουργεί επιπλέον προβλήματα στους αγρότες, στο κόστος δηλαδή της παραγωγής, έτσι ώστε να φτάνουν σε επίπεδα που είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσει ο αγροτικός κόσμος. Δεν ξέρω αν θα ήθελες να πεις κάτι, Χαρίκλια, γι' αυτό πριν συνεχίσω στο επόμενο κομμάτι.
10: Νομίζω ότι, Πέτρο, το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές μέσα από την εκπομπή, ότι τελικά ο αγρότης πρέπει να έχει και ένα επίθετο μπροστά, που νομίζω ότι όσο πάει και επιβεβαιώνεται, πολύπαθος. Δηλαδή, αντί να επιβραβεύεται για όλη αυτή την προσπάθεια, ότι παραμένει στην ύπαιθρο, ότι όλα είναι δύσκολα, έρχονται όλα μαζί να προστεθούν σε αυτό το κόπο που πλέον δεν είναι εύκολος, με μία αύξηση σε ό,τι αφορά τα εργατικά, με μία αύξηση στις ροές όπως μας είπες, συνεχόμενους και επιπλέον φόρους και για διαδικασίες και για τις ροές και για τα υλικά, και τελικά τι κάνουμε, αποδυναμώνουμε και τη δική μας, αν θέλετε, ταυτότητα σαν λαός, που όπως πολλές φορές έχουμε πει ότι το ΕΠ της Ελλάδας στηρίζεται στον τουρισμό και στα αγροτικά. Άρα λοιπόν, μήπως θα πρέπει και σαν χώρα, γιατί από τη στιγμή που οι φόροι αυτοί έχουν επιβληθεί, είναι ευρύτεροι, είναι οριζόντιοι σε πολλές γεωγραφικές ζώνες, μήπως θα πρέπει ως στρατηγικό σχεδιασμό ως χώρα, αυτό ήταν το ανέκδοτο της ημέρας, να δούμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε την αγροτική κοινότητα.
9: Επειδή είναι προφανές ότι θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου, ότι χρειάζεται δηλαδή πλέον ένας εθνικός σχεδιασμός, διότι μονάχα ακολουθώντας τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγούμαστε στο να συρρυκνώνεται συνεχώς ο αγροτικός τομέας στη Ζάκυνθο, και είναι κάτι που το λένε δυστυχώς και οι αριθμοί. Είναι ένα ακόμα μέτρο το οποίο θα διώξει αρκετό κόσμο από την παραγωγή, διότι πλέον δεν αντέχουν να συνεχίσουν να παράγουν οι αγρότες. Το κόστος έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα που δεν τους επιτρέπει να επιβιώσουν και έτσι θα ψάξουν να βρουν κάτι άλλο. Και για να συνεχίσω αυτό το προβληματισμό που πάει σε ένα άλλο επίπεδο, συνεχίζω το θέμα αυτό. Στο μεταξύ, λέει, η διακοπή στην προμήθεια λιπασμάτων και των βασικών συστατικών τους εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν τώρα θα μπορούσε να κοστίσει έως και 10 δισεκατομμύρια γεύματα την εβδομάδα παγκοσμίως και να πλήξει περισσότερο τις φτωχότερες χώρες, βέβαια, σύμφωνα με τον επικεφαλής ενός από τους μεγαλύτερους παραγωγούς λιπασμάτων στον κόσμο. Ο Σβάιντορ Χόλσεθερ, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλο της Γιάρα, δήλωσε λοιπόν στο BBC ότι οι εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο, οι οποίες έχουν μπλοκάρει την αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούζ, θέτουν σε κίνδυνο την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων. Η μείωση των αποδόσεων των καλλιεργειών λόγω της χαμηλότερης χρήσης λιπασμάτων θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα πόλεμο προσφορών για τα τρόφιμα, προειδοποίησε ο υπεύθυνος αυτός, καλώντας τα ευρωπαϊκά κράτη να εξετάσουν προσεκτικά τον αντίκτυπο ενός τέτοιου ανταγωνισμού τιμών στους πιο ευάλωτους σε άλλες χώρες. Βρισκόμαστε ήδη σε επίπεδο μισού εκατομμυρίου τόνων αζωτούχων λιπασμάτων που δεν παράγονται παγκοσμίως αυτή τη στιγμή λόγω της κατάστασης, δήλωσε ο Χολστεχερ. Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή τροφίμων? Θα έλεγα, όπως είπε, ότι έως και 10 δισεκατομμύρια γεύματα δεν θα παραχθούν κάθε εβδομάδα ως αποτέλεσμα της έλλειψης λιπασμάτων. Η μη εφαρμογή αζωτούχων λιπασμάτων θα μπορούσε να μειώσει τις αποδόσεις ορισμένων καλλιεργιών έως και κατά 50% ήδη από την πρώτη περίοδο καλλιέργειας. Η αγορά λιπασμάτων είναι πολύ παγκοσμιοποιημένη, επομένως αυτά τα προϊόντα μετακινούνται σε όλο τον πλανήτη, αλλά ακύρεοι προορισμοί είναι η Ασία, η Νοτιοανατολική Ασία, η Αφρική, η Λατινική Αμερική, όπου θα φανεί και ο πιο άμεσος αντίκτυπος. Έχουμε λοιπόν εδώ μία άλλη παράμετρο σε αυτό που είπαμε, στις συνέπειες του πολέμου που δημιουργούν τεράστια προβλήματα στη διακίνηση των λιπασμάτων. Να το συνδέσω λοιπόν και με το προηγούμενο, ότι η υπερβολική αύξηση των τιμών στα λιπάσματα θα οδηγήσει στο ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή στη μείωση της παραγωγής που βγάζει από την αγορά ένα πολύ σημαντικό αριθμό διατροφικών ειδών, που από ό,τι φαίνεται θα δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα, θα ανεβάσει τα κόστη. Κάποιοι πραγματικά σε κάποιες περιοχές δεν θα μπορούν να φάνε. Το πρόβλημα είναι τεράστιο και μεγιστοποιείται και δεν φαίνεται να παίρνονται αποφάσεις που θα δίνουν τέλος πάντων κάποιες λύσεις σε αυτό το θέμα. Χαρίκλια, ένα επιπλέον σχόλιο για τις συνέπειες που μπορεί να έχουμε σε όλα αυτά, πέρα από το ότι κάποιοι θα αφήσουν την παραγωγή.
10: Νομίζω ότι οι συνέπειες είναι καθαρά κοινωνικού χαρακτήρα, γιατί εκτός από το ότι θα αφήσουν την παραγωγή που το έχουμε πει, άρα αλλάζει όλη η κοινωνική δομή, αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζει το εισόδημα, αλλάζουν οι δεξιότητες. Έρχεται όλο αυτό το κομμάτι να προστεθεί, όπως ανέφερες Πέτρο, και με βάση το άρθρο, ότι δεν θα υπάρχει και αρκετή τροφή, η επάρκεια. Και πάρα πολλές φορές μέσα στην, και στην Ελλάδα και σε πάρα πολλά site και σε site που αναφέρονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει και όλος ο όρος της αυτάρκειας. Θα πρέπει οι περιοχές να αρχίσουν να δουλεύουν μοντέλα αυτάρκειας, όχι να επιδεινώνουν τη μη επάρκειά τους. Και αυτό αφορά τόσο και την επάρκεια τροφής και την αυτάρκεια για τον πληθυσμό, και πολύ περισσότερο όταν μιλάμε και για τουριστικές περιοχές όπως είναι η Ζάκυνθος. Άρα μιλάμε για περιοχές οι οποίες θα πρέπει συνεχόμενα να αυξάνουν το αποτύπωμά τους και να εξαρτώνται από άλλα μοντέλα, από άλλες περιοχές σε ό,τι αφορά στα τρόφιμα, από άλλο μοτίβο διατροφής. Άρα λοιπόν θα δούμε πολύ σύντομα, φοβάμαι, αυτό που ακριβώς περιέγραψες, ότι δεν θα είναι τίποτα δεδομένο. Και θα πρέπει όμως αυτό άμεσα να επαναπροσδιοριστεί, και πέρα από τις ευθύνες που πάντα αναφέρουμε και μπορεί να επισημαίνουμε και για το στρατηγικό σχεδιασμό ή οτιδήποτε άλλο, εγώ εδώ θα ήθελα να πω ότι αυτό έχει και μία αντίστροφη όμως ερμηνεία αν τη δούμε. Δηλαδή θα πρέπει και ο ίδιος ο κόσμος να ξαναγυρίσει σε μοντέλα αυτάρκειας και επάρκειας, ακόμα και με μικρούς βοτανόκηπους. Και θα μου πεις, μα μιλάμε για την παραγωγή. Ναι, μιλάμε για την παραγωγή, αλλά για να διατηρηθεί η διατροφική συνείδηση και η διατροφική ταυτότητα περιοχών, πρέπει σίγουρα να παραμείνει στο μυαλό και στη μνήμη όλων. Γιατί αν σε μια πενταετία δεν βρίσκουμε, για παράδειγμα, τι να πω τώρα, πατάτες, λόγω ένα παράδειγμα που δεν υπάρχει περίπτωση, εν πάση περιπτώσει, δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένο ότι θα έρχονται από την Αίγυπτο. Πρέπει κάτι να μας λείψει σε σχέση με την ευκολία. Άρα λοιπόν αυτά τα χιλιάδες γεύματα που ανέφερες θα δημιουργήσουν σε τελείως κοινωνικά μοντέλα
9: 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια γεύματα είναι η πρόβλεψη.
10: Ακριβώς. Και να προσθέσω και κάτι άλλο καθαρά κοινωνικού χαρακτήρα. Ας αναλογιστούμε και πόσοι άνθρωποι στον κόσμο έχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά την τροφή. Μιλάμε για τον επισκεπτισμό, μιλάμε για τα προβλήματα που πάρα πολλές χώρες δεν έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν στους κατοίκους την εύκολη, ασφαλή και σταθερή τροφή. Άρα μιλάμε για μια, αν θέλεις, διατροφική επανάσταση στο μυαλό μου, έτσι όπως διάβαζα στο άρθρο, σκεφτόμουν. Θα πρέπει όμως όλοι, ξαναλέω, ο καθένας με τις ευθύνες του και τη δική του πρωτοβουλία, να γίνουμε αρρωγοί στο να παραμείνουν αυτά τα μοντέλα, τα κοινωνικά, τα διατροφικά, τα καλλιεργητικά, ζωντανά, και να απαιτήσουμε να έχουν μια συνέχεια.
9: Μάλιστα. Υπάρχει συνέχεια σε όλο αυτό που κουβεντιάζουμε? Είναι η απόφαση που πήρε η Κομισιόν για το πρόβλημα με τα λιπάσματα, και θα διαβάσω ακριβώς όπως αναφέρεται στο άρθρο. Στην Κοπριά εξαντλήθηκε το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα λιπάσματα. Είναι φοβερό, και πραγματικά αν δεν ήταν τραγικό θα έπρεπε να γελάμε με όσα αποφασίζονται. Μας δείχνουν το δρόμο στο να φύγουμε από την παραγωγή. Αλλά να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα.
10: Ναι,
9: και
10: ναι,
9: θα
10: ναι,
9: τα πούμε πάλι μετά.
10: Ναι.

0: Ερτζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Για να κλείσουμε λοιπόν το θέμα που ανοίξαμε στη σημερινή εκπομπή, θα χρησιμοποιήσω 2-3 λεπτά ακόμα για να πω επιγραμματικά αυτή την απόφαση που είπα προηγουμένως, που πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση Κομισιόν, η οποία λέει ότι με βάση την ανακοίνωση, το άρθρο της Γιουρουκέλη λέει ότι με τις τιμές των αζωτούχων λιπασμάτων να παραμένουν 70% πάνω από τα επίπεδα του 24, οι Ευρωπαίοι αγρότες ήδη μειώνουν τις εκτάσεις και εγκαταλείπουν ορισμένες καλλιέργειες, ιδίως στο σιτάρι. Το πολυαναμενόμενο σχέδιο λοιπόν της Κομισιόν, που ήρθε στις 19 Μαΐου ως απάντηση στη σοβαρή κρίση που αντιμετωπίζουν οι αγρότες λόγω της εκτόξευσης του κόστους αυτού του βασικού παραγωγικού μέσου, σύμφωνα με τα αγροτικά λόμπι, την Κόπαδα και την Κοζέκα, τελικά δεν περιλαμβάνει κανένα άμεσο μέτρο που να τους προσφέρει οικονομική ανακούφιση βράχυπρόθεσμα, ιδιαίτερα εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, καθώς στερείται δικού του προϋπολογισμού. Την ίδια ώρα, το έκτακτο γεωργικό αποθεματικό της Επιτροπής παραμένει απροσδιόριστο ως προς το ποσό και τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Το μόνο πλήρως λειτουργικό βραχυπρόθεσμο μέτρο, το προσωρινό δηλαδή πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων που εγκρίθηκε στις 29 Απριλίου, ανήκει στα κράτη-μέλη. Από εκεί μπορούμε να αντλήσουμε ό,τι μπορούμε να πάρουμε. Αυτό όμως, σύμφωνα με τη δεξαμενή σκέψη Farm Europe, δεν είναι αρκετό, καθώς οι αγρότες πρέπει να γνωρίζουν σήμερα σε ποια υποστήριξη μπορούν να βασίζονται πριν από την επόμενη περίοδο σποράς. Το μόνο ξεκάθαρο από τις Βρυξέλλες απέναντι σε μια επικείμενη κρίση λιπασμάτων είναι η μεγαλύτερη χρήση της αγελαδινής κοπριάς. Γι' αυτό και λέει ότι στην κοπριά εξαντλήθηκε το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αγρότες ανέμεναν τολμηρή δράση, δήλωσε η Ευρωβουλευτής Βερόνικα Βρεσιόνοβα, επικεφαλής της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου. Οι οδικοί χάρτες δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς, οι αγρότες χρειάζονται δράση. Θα σταματήσω εδώ σήμερα σχετικά με αυτό το θέμα. Θα συλλέξω περισσότερα στοιχεία να δούμε τι έχει γίνει και σε επίπεδο χώρας και θα τα ξαναπούμε, γιατί είναι ένα τεράστιο ζήτημα, διότι τα λιπάσματα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην παραγωγή και η παραγωγή με τη σειρά της στη διατροφική αλυσίδα και σε ό,τι πρόκειται να συμβεί. Ο λόγος σε σένα, Χαρικλία.
2: Ο λόγος σε μένα, να πω μόνο ένα μικρό σχόλιο σε αυτό που ανέφερες, ότι να υπενθυμίσω ότι όταν μιλάμε για άζωτο, παλιά, οι παλιοί, εκτός από την κοπριά που αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπες, υπήρχαν όλα τα αζωτούχα φυτά, όπου με την ενσωμάτωσή του, παραδείγματος χάρη, ο βίκος, το λαφούρι, με παράλληλες καλλιέργειες, εξασφαλίζαμε πολύ μεγάλες ποσότητες αζότου στο έδαφος με την χλωρολίπανση και επίσης αυτό έδινε και μια δυνατότητα στο χώμα να διατηρήσει τη δομή του, γιατί έχουν βαθύ ριζικό σύστημα. Άρα λοιπόν να εξασφαλίσουμε και καλύτερη στράγγιση, να θυμίσω εδώ και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Είχαμε καλύτερο αερισμό εδάφους. Άρα λοιπόν όλα ήταν λίγο πιο θετικά.
1: Συστήματα που χρησιμοποιούμε και στη βιολογική καλλιέργεια.
2: Ακριβώς. Απλά το λέω για να μην μείνουμε στην κοπριά και να θυμηθούμε λίγο τα πάντα.
1: Α, έχουμε λοιπόν κι άλλα μέσα, σοβαρά.
2: Ναι, ναι, όχι, γιατί έτσι όπως το διάβαζες πριν, είπα να πω στον αέρα μια πολύ γνωστή αγγλική έκφραση, την οποία δεν θα πω όμως, γιατί δεν μας επιτρέπεται. Οπότε γι' αυτό αποφάσισα να πω κάτι για τη χλωρά, λοιπόν. Λοιπόν, το επόμενο θέμα μας λοιπόν έχει ένα ταξίδι μέσα στην Ελλάδα, ένα ταξίδι όμως και στο χρόνο, γιατί πολλοί θα θυμηθούμε ότι δεν είναι κάτι καινούριο αυτό στο οποίο θα αναφερθούμε, αλλά κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Η αναχρονιστική λοιπόν εκτροπή του Αχελώου απειλεί τη Θεσσαλία με διαιώνιση της κακοδιαχείρισης του νερού. Εγώ ήμουν 9 και γέρασα, δεν ξέρω εσύ, Πέτρο.
1: Εγώ ακόμα περισσότερο, που είμαι και μεγαλύτερος.
2: Λοιπόν. Η Θεσσαλία λοιπόν βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της συζήτησης. Αυτό είναι μια καταχώρηση του WWF από το τέλος του 25, αλλά θα σας πω γιατί το λέω τώρα, γιατί χθες είχαμε μια εξέλιξη, θα το υπενθυμίσω όμως για το κοινό μας. Η Θεσσαλία λοιπόν βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της συζήτησης για τη διαχείριση του νερού με αφορμή την επικείμενη εκδίκαση της προσφυγής κατά του αναθεωρημένου σχεδίου διαχείρισης υδάτων. Μαζί της επιστρέφει σαν φάντασμα του παρελθόντος το φαραωνικό έργο της Επιτροπής του Αχελώου, ένα σχέδιο που έχει ακυρωθεί 6 φορές από το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά εξακολουθεί να στοιχιώνει το δημόσιο διάλογο. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, βέβαια, Ελλάς, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, οι οποίες μαζί με φορείς της Δυτικής Ελλάδας έχουν προσφύγει κατά των νέων σχεδιασμών νομιμοποίησης της εκτροπής του αχυλώου, επισημαίνουν ότι ποτέ δεν υλοποιήθηκαν ούτε τα πρόσθετα, ούτε τα δρομολογημένα έργα του προηγούμενου σχεδίου διαχείρισης υδάτων Θεσσαλίας, που θα επέτρεπαν στη Θεσσαλία να ικανοποιήσει τις ανάγκες της με τους δικούς της πόρους. Συγκεκριμένα, το 2017 με το ΣΔΛΑΠ που είχε εγκριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, περιλάμβανε λεπτομερές πρόγραμμα έργων που τεκμηριωμένα θα κατέληγε σε μηδενισμό του υδατικού ελλείμματος του Θεσσαλικού κάμπου. Από εκείνο το πρόγραμμα δεν έχει εφαρμοστεί ούτε το πρόγραμμα εξοικονόμησης ύδατος, αλλά ούτε τα μικρά τοπικά και πολύ πιο βιώσιμα έργα ταμείευσης που ήταν δρομολογημένα μέχρι και το 2017. Ούτε τα πρόσθετα τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν 140 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ανά έτος, και επίσης όσοι υπόσχονται τώρα εκτροπές ποταμών δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν τα βασικά, όπως είναι οι άδειες, οι χρηματοδοτήσεις, τον έλεγχο και την αξιόπιστη μέτρηση της κατανάλωσης αρτευτικού ύδατος και την τήρηση ενός βασικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. Το δεύτερο που επισημαίνεται είναι ότι στο προσβαλλόμενο σχέδιο παρουσιάζεται αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων του Θεσσαλικού κάμπου κατά 11%, δηλαδή περίπου 300.000 στρέμματα. Οι μεταβολές αυτές είναι εντελώς πλασματικές, όπως επισημαίνεται στο παρόν κείμενο, καθώς βασίζονται στα τελείως αναξιόπιστα και μεθοδολογικά έολα και ανεξέλεκτα δεδομένα του ΠΚΠ. Αυτό πριν το σκάνδαλο έχει γραφτεί. Οργανισμό που έχει τεθεί σε επιτίμηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως όλοι γνωρίζουμε. Συγκεκριμένα, ενώ στα προηγούμενα ΔΛΑΠ, ο υπολογισμός των αρδευόμενων εκτάσεων του υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας βασιζόταν στα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Ελστάτ των ετών 2007 και 2013 αντίστοιχα, ξαφνικά στο επίδικο σχέδιο τα στοιχεία αυτά, παρόλο που ήταν διαθέσιμα, αντικαταστάθηκαν από τις ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης, τα χωρικά δεδομένα των οποίων αποτελούν ευθύνη του δικαιούχου κάθε αίτησης. Το τρίτο που επισημαίνεται είναι ότι ενώ το μέσο και κάτω τμήμα του ήδη είναι ήδη τροποποιημένο, ο Άνω Αχυλώος είναι σε μεγάλο βαθμό αδιατάρακτο οικοσύστημα που πηγάζει από την καρδιά της Πίνδου και τώρα απειλείται με εκτροπή μέσω σειράγγων και φραγμάτων στο Θεσσαλικό κάμπο. Το τέταρτο που είναι ως επισήμανση είναι ότι ο Αχυλώος ήδη φιλοξενεί 4 μεγάλα φράγματα και τεχνικές λίμνες που εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς, ενώ εκκρεμούν και άλλα και τώρα επανέρχεται η πίεση για εκτροπή του. Πώς θα εξυπηρετηθούν όλες αυτές οι χρήσεις όταν εκτραπεί μέσω έργων που σχεδιάστηκαν τη δεκαετία του 80 και διαστασιολογημένα για τεράστια εκτροπή 1,2 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού? Το πέμπτο σημείο είναι ότι στο νέο ΣΛΑΠ, το οποίο αναθεωρήθηκε πρόσφατα, προσθέθηκε εμβόλυμα η εκτροπή του Αχυλώου. Έκτο, ότι με βάση το ισχύον πλαίσιο, το γιγάντιο κόστος της εκτροπής θα μετακυλιστεί κατά κύριο λόγο στους χρήστες, δηλαδή στους Θεσσαλούς αγρότες. Υπενθυμίζεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εδώ και 30 χρόνια διευκρινίσει ότι δεν θα το χρηματοδοτήσει. Και το έβδομο και τελευταίο σημείο είναι ότι τα έργα εκτροπής είναι ασυμβίβαστα με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική που προβλέπει την αναδιάρθρωση των υδροβόρων καλλιεργειών και τη μείωση των αρδευόμενων εκτάσεων. Σε μια εποχή λοιπόν ιδιαίτερα έντονων και ολοένα και συχνότερων κλιματικών καταστροφών, με σοβαρότητες επιπτώσεις όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου, στη γεωργική δραστηριότητα της Θεσσαλίας, η επαναφορά στην πολιτική σκηνή ενός έργου εντυπωσιασμού αποτελεί άλλη μια θλιβερή απόδειξη πως η Ελλάδα βαδίζει προς το αβέβαιο κλιματικό μέλλον με τα μάτια προσκολλημένα στο παρελθόν. Αυτό ισχύει και για κάθε εκτροπή ποταμού και μεγάλης περιβαλλοντικής επίπτωσης κατασκευαστικό έργο, ιδίως όταν δεν έχει προηγηθεί προσπάθεια και σχεδιασμός για βιώσιμη χρήση και διαχείριση των υδάτινων συστημάτων της χώρας. Η εκτροπή του Αχυλώου μόνο να συσκοτήσει μπορεί το αβέβαιο μέλλον μιας Θεσσαλίας που υποφέρει από κακοδιαχείριση των νερών της και πλέον από σοβαρές κλιματικές καταστροφές, ενώ αγνοούνται αδικαιολόγητα σημαντικά έργα για την ανασυγκρότηση και θωράκιση της αγροτικής παραγωγής με βάση τα νέα κλιματικά δεδομένα. επίκεντρο και επίγουσες προτεραιότητες πρέπει να αποτελέσουν η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων και η αποκατάσταση υποβαθμισμένων φυσικών οικοσυστημάτων που μπορούν να αποτελέσουν την πλέον αποδοτική λύση για την εξασφάλιση επάρκειας ύδατος, διάρρευση και τη θωράκιση της Θεσσαλίας απέναντι στις εντυνόμενες κλιματικές καταστροφές. Και γιατί σας το είπα σήμερα? Γιατί θα σας διαβάσω, έχω συνεννοηθεί, μία ανάρτηση από τη Θεοδότα την Άντσου, που είναι από το ΒΒΦΛΑΣ, υπεύθυνη πολιτικής, που την ανέβασε χθες και σχετίζεται με το δελτίο τύπου, την ανακοίνωση που μόλις διαβάσαμε. Έτσι λοιπόν, όπως αναφέρεται, σήμερα το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέτασε για 7η φορά, είδατε στο άρθρο, αναφέραμε ήδη τις 6, ένα δεινόσαυρο πολιτικής δημαγωγίας στην εκτροπή του Αχελώου. Το δημαγωγικό, πολυδάπανο και περιβαλλοντικά διανόητο αυτό έργο μετράει πολλές δεκαετίες παραπλάνησης των αγροτών της Θεσσαλίας ότι τα αρδευτικά προβλήματα μπορούν να λύνονται με καταστροφές ποταμών και τεράστια έργα. Η νομική ομάδα όλων των περιβαλλοντικών οργανώσεων που αναφέραμε, αυτό είναι παρένθεση που τις είπαμε και στην ανακοίνωση, που σταθερά λοιπόν παρακολουθεί αυτό το παρομοιώδους παραλογισμό έργο από την πρώτη δικαστική νίκη το 1994 μέχρι σήμερα, υποστήριξε και αυτή την αίτηση ακύρωσης κατά της διοικητικής έγκρισης σχεδίων διαχείρισης υδάτων στις λεκάνες ΛΑΠ Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας. Στήριξε και αυτή την αίτηση ακύρωσης κατά της διοικητικής έγκρισης σχεδίων διαχείρισης υδάτων στις λεκάνες ΛΑΠ Δυτικής Ελλάδας

0: επαναφέρουν τη μεταφορά 250 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού από τον Αχελλό στο Πηνειό, επικαλούμενες δήθεν σημαντικές μεταβολές. Έτσι λοιπόν, τα παραπάνω έρχονται να προσθεθούν στα αναμφισβήτητα προβλήματα υποβάθμισης ενός από τα λίγα πλέον αδιατάραχτα από τα ταμιακά οικοσυστήματα της Ελλάδας, αυτού του μέσου και άνω μήματος του ποταμού Αχελλώου, ο οποίος πρέπει να επισημανθεί ότι ήδη τροφοδοτεί 7 μεγάλα και μεσαία πράγματα. Σε μια εποχή λοιπόν κλιματικής κρίσης και απώλειας πολύτιμων οικοσυστημάτων, θα πρέπει εκ νέου να προβληματιστούμε. Πέτρο, το σχολείο σου. Για την πολιτική, πώς το είπε πολύ ωραία. Ένα δεινόσαυρο πολιτικής δημαγωγίας.
1: Ακριβώς. Τι να πρωτοσχολιάσεις, όπως τη λες, ήμουν νιός και γέρασα. Πρώτη φορά το 80-82 ακούσαμε για την εκθροπή του Αχελλώου ως ένα έργο το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα σε όλο τον κάμπο της Λάρισας να αυξήσει κατά πολύ την παραγωγή του, να κάνει, να ράνει. Επιμένουμε σε φαραωνικά έργα τα οποία από την άλλη πλευρά καταστρέφουν και το περιβάλλον. Εδώ δεν μπορούμε να κλείσουμε έναν τράφο σωστά και μετά από αν ξαναβρέξει χυλίζουμε. Σιγά μην πάει και καταφέρουν να κάνουν αυτό που και γι' αυτό έχω την αίσθηση ότι δεν πέρασε καμία από τις προηγούμενες 6 φορές από το Συμβούλιο Επικρατείας αυτή η προσπάθεια. Γιατί πιστεύω ότι το βασικότερο πρόβλημα που δημιουργεί είναι η αλλίωση του φυσικού περιβάλλοντος σε ένα επίπεδο τέτοιο εντελώς καταστροφικό, δηλαδή και σε μια κλίμακα τεράστια. Γιατί δεν πρόκειται για το κλείσιμο ενός τράφου που λέμε στη Ζάκηδο ή για ένα μικρό ποτάμι στην Αθήνα που και εκείνο έχει δημιουργήσει τα τεράστια προβλήματα που φαίνονται σε περιοχές της Αθήνας που κλείσανε ρέματα, που κλείσανε μικρά ποτάμια και φαίνεται ο βιασμός της φύσης θα εκδικηθεί, θα έρθει η στιγμή που θα το πληρώσουμε ακριβά. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά είναι καθαρό ότι ειδικά μετά τον Ντάνιελ στη Θεσσαλία άλλο είδους έργα χρειάζεται, τουλάχιστον έτσι λένε και οι μελέτες που έχουν να κάνει μετά από εκείνο το πρόβλημα. Πολύ μικρότερης κλίμακας, τα οποία όμως είναι απαραίτητα να συγκρατούν τους ήδη υδάτινους πόρους που έχουν εκεί, αλλά δεν τους χρησιμοποιούν σωστά. Νομίζω ότι και αυτή τη φορά, επειδή πρόκειται για μια δημαγωγική κατάσταση, το κάνουν για να κερδίσουν κάποιο πιθανό ενδιαφέρον που θα δημιουργηθεί ή για να πούνε ότι κάτι θέλουν να κάνουν, διότι θα καταπέσει κατά 99% όπως έγινε και τις προηγούμενες φορές. Καλύτερα θα κάνουν να ασχοληθούν με τα πραγματικά προβλήματα που έχουν οι αγρότες, είπαμε μερικά προηγουμένως, και με ένα πραγματικό σχέδιο για την αγροτική οικονομία στην Ελλάδα μέσα από τα προβλήματα που δημιουργούνται ήδη με το περιβάλλον και με τις επιπτώσεις που έχουμε από την κλιματική αλλαγή. Αυτά πρέπει να δούνε. Κάτι που δυστυχώς δεν φαίνεται, παρά επιμένουμε σε πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να γίνουν και απλά δημιουργούν εντυπώσεις.
0: Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.
1: Να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, ναι.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν με ένα πολύ επίκαιρο θέμα, το έχουμε ξαναπεί, πλησιάζει όμως ο χρόνος, οπότε καλό είναι να το υπενθυμίσουμε. Είναι μια ανακοίνωση από το EcoPress. Ακαθάριστα οικόπεδα και ανοιχτά τα πρόστιμα από 100 έως 2.000 ευρώ για 4,5 μήνες. Το σχόλιο σας μετά, κύριε Βρισβάρη. Πρέπει λοιπόν αντίστροφα ο χρόνος ως τις 15 Ιουνίου που είναι η καταληκτική ημερομηνία χωρίς περίπτωση παράτασης, έως την οποία χιλιάδες ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρποτές οικοπαίδων εντός των ορίων ρημοτομικού σχεδίου, εντός ορίων οικισμών και σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτά τα όρια, όπως επίσης και σε οικόπεδα εκτός σχεδίου με κτίσμα, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία, έχουν υποχρέωση να καθαρίσουν τις ιδιοκτησίες τους και να υποβάλουν δήλωση στην πλατφόρμα, αλλά και να τα συντηρήσουν καθαρά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, μέχρι δηλαδή και τις 31 Οκτωβρίου, για να αποφύγουν τα νέα πρόστιμα. Τις κύριες αλλαγές λοιπόν που εισάγονται για τις υποχρεώσεις καθαρισμού οικοπαιδικών χώρων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων, την προληπτική πυροπροστασία, καθώς και τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών, παραθέτει νέα κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Τα πρόστιμα και υποχρεώσεις πολιτών και φορέων εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Έτσι λοιπόν η ΚΙΑ εξειδικεύει τις διατάξεις του νόμου 4662 του 20 με τις κύριες αλλαγές που εισάγονται με το νόμο 5281 του 26, να θέτει, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, σαφείς κανόνες για την πρόληψη πυρκαγιών, ενισχύοντας τον έλεγχο, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων από τους αρμόδιους φορείς. Όσον αφορά στον καθαρισμό των οικοπαίδων και τις προθεσμίες, οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές και μισθωτές ακινήτων υποχρεούνται να προβαίνουν, όπως αναφέρεται, σε καθαρισμό των οικοπαίδων και εκτός σχεδίου στα οικόπεδα με κτίσμα, καθώς και ακάλυπτων χώρων, από την 1η Απριλίου μέχρι και τη 15 Ιουνίου κάθε έτους, καθώς και τη συντήρησή τους, όπως είπαμε, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Υποχρεώσεις αφορούν ιδίως περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμού, το τονίζουμε, καθώς και εκτάσεις εκτείνα 100 μέτρα. Τώρα πάμε στο κομμάτι της υποβολής δήλωσης καθαρισμού. Σχετικά με τη δήλωση του καθαρισμού, όπως τονίζεται από την ΚΙΑ, την κοινή υπουργική απόφαση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι υπόχρεοι οφείλουν να υποβάλουν μέχρι τις 15 Ιουνίου υπεύθυνη δήλωση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου, ακαθάριστα.apps.gov.gr, και επίσης προβλέπεται, σύμφωνα με την ίδια ΚΙΑ, η δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΚ και πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι εργασίες καθαρισμού. Οι απαιτούμενες λοιπόν εργασίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων απομάκρυνση της ξηρής βλάστησης και των φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα δέντρων και αραίωση θάμνων, συλλογή και μεταφορά υλικών καθαρισμού, απομάκρυνση έφλεκτων υλικών και απορριμμάτων, διατήρηση χαμηλού φορτίου καύσιμης ύλης καθ' όλη την περίοδο υψηλού κινδύνου. Συνεχίζουμε με τους ελέγχους και τις κυρώσεις. Όπως ορίζεται λοιπόν από την ΚΙΑ, οι Δήμοι αξιοποιούν το Εθνικό Μητρώο για την υποστήριξη των ελέγχων, ενώ το πυροσβεστικό σώμα διενεργεί ελέγχους αποκλειστικά κατόπιν καταγγελίας κατά την αντιπυρική περίοδο. Εντάξει, ωραία στη μάτσα μου κάνει αυτό. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προβλέπονται κυρώσεις ως εξής. Πρώτα απ' όλα για τιμή υποβολή της δήλωσης. 500 ευρώ εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης. 100 ευρώ εφόσον έχει πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός, αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση. Για μη καθαρισμό οικοπαίδου ή ακάλυπτου χώρου σε 1 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ. Και βέβαια αυταπάγγελθος καθαρισμός από το Δήμο με καταλογισμό δαπάνης. Ποινικές κυρώσεις σε περιπτώσεις ψευδούς δήλωσης, οι οποίες μπορεί να επιφέρουν ακόμα και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Έτσι λοιπόν έχουμε την ενίσχυση, την πρόληψη και τον συντονισμό, την πρόληψη συγγνώμη, και όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, στόχος είναι η έγκαιρη προετοιμασία εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου και η ουσιαστική μείωση του κινδύνου, εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. σημειώνεται ότι το Υπουργείο καλεί όλους τους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς να συμβάλλουν ενεργά στην εφαρμογή των μέτρων, επιδεικνύοντας υπευθυνότητα και συνεργασία για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και, του φυσικού όμως περιβάλλοντος. Ποιες αλλαγές είναι αυτές που ήρθαν? Στους υπορόχους προς υποβολή δήλωση τα πρόστιμα, η καταληκτική ημερομηνία που άλλαξε, εισάγονται εξαιρέσεις στο πεδίο εφαρμογής, μιλάμε και για την πλατφόρμα, εισάγεται πρόβλεψη για την προστασία της χλωρίδας και της βιοποικιλότητας, όπου αυτό αποδεικνύεται και είναι απαραίτητο, εισάγεται διαδικασία δήλωσης με φυσικό τρόπο στα ΚΕΠ και στις πυροσβεστικές, εξειδικεύτηκε ο τρόπος ορισμού των ηλεκτρικών κλιμακίων και βέβαια οι κυρώσεις. Και να πούμε ότι οι κυρώσεις για την υποβολή ψευδούς δήλωσης μειώνονται από τουλάχιστον 2 χρόνια φυλάκιση σε τουλάχιστον 6 μήνες, όπως αναφέραμε, και η χρηματική ποινή από το προηγούμενο εύρος των 12.600 ως 54.000 ευρώ μόνο σε 5.000 ευρώ. Πέτρο, σε ακούω.
2: Δεν μπορώ να πω ότι σαν μέτρο δεν είναι σωστό, με την έννοια ότι πρέπει να καθαρίζονται τα οικόπεδα, πρέπει να κοιτάζουμε ο καθένας από την πλευρά του αυτό που έχει να το διατηρήσει σε καλή κατάσταση. Βέβαια δεν ξέρω αν μου ξέφυγε κάτι, αλλά δεν γίνεται πουθενά για την ίδια υποχρέωση που έχουν αντίστοιχα οι Δήμοι ή το Δημόσιο.
1: Φαντάζομαι θα είναι με το απλό μυαλό μου ότι θα είναι το ίδιο.
2: Ναι, και με το δικό μου φαντάζομαι, αλλά μόνο η φαντασία δεν φτάνει. Δεν ξέρω ποιος θα επιβάλλει σε εκείνους πρόστιμα και αντίστοιχες καταστάσεις, αν δεν το κάνουν. Γιατί νομίζω ότι έχουν μείνει αρκετά ακαθάριστα και αρκετές φορές. Προφανώς δεν ξέρω γιατί χρειάζεται τόσο πολύ οι δηλώσεις που πρέπει να γίνουν. Άμα υπάρχει ένας μηχανισμός ελέγχου, έτσι νομίζω ότι πρέπει να γίνεται. Βέβαια είμαστε σε μια άλλη εποχή, υπάρχει η εποχή του διαδικτύου και τα λοιπά. Εκείνο που θα έλεγα είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένας συνολικός σεβασμός προς το περιβάλλον. Δεν είναι μόνο ο καθαρισμός. Ο καθαρισμός είναι ένα μέτρο που πρέπει να υπάρχει, δεν αφισβητώ. Δεν χρειάζονται πάντα πρόστιμα και μάλιστα εξαντλητικά. Η παρένεση χρειάζεται και βέβαια ο έλεγχος για αυτό που γίνεται. Αλλά επιμένω και από την πλευρά του Δημοσίου και των Δήμων να δίνεται το καλό παράδειγμα, να καθαρίζονται τα δικά τους οικόπεδα, οι τράφοι, τα βουνά, οι χώροι, οι εκείνοι που πρέπει να καθαρίζονται, για να μην κινδυνεύουμε να καούμε από τις πυρκαγιές, γιατί και τα δάση έχουν τέτοιο θέμα. Δεν ξέρω πότε έχουν καθαριστεί, δεν ξέρω πότε έχουν γίνει οι διάδρομοι που πρέπει να γίνουν. Είναι το σημαντικότερο κομμάτι αν θέλουμε να μιλήσουμε για τις κινδύνους που δημιουργούν τα ακαθάριστα οικόπεδα. Ένα ακαθάριστο δάσος είναι πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος. Αυτά είχα να πω σε σχέση με το θέμα. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο.
1: Όχι, είχα πει να πω κάτι πολύ ωραίο, ένα ωραίο νέο από την Κεφαλονιά, αλλά θα το πούμε την άλλη φορά. Οπότε μήπως θα κλείσουμε τις επιδοτήσεις που είπες?
2: Ναι, θέλω να πω λοιπόν ότι δυστυχώς μέχρι σήμερα που μιλάμε, γιατί προφανώς όλος ο αγροτικός κόσμος περιμένει αυτή την Άγια ώρα και θα ήθελε κάτι να ακούσει και από εμάς σήμερα, ότι δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε κάποιο επίσημο χαρτί που να έχει έρθει στα γραφεία μας και να μας βεβαιώνει για την ημερομηνία έναρξης των επιδοτήσεων. Ένα λεπτό έχουμε ακόμα από ό,τι μας λέει ο κύριος Λιβέρης. Λοιπόν, ακούγεται όμως ότι στα μέσα του Ιουνίου θα ξεκινήσει η διαδικασία. Καλό είναι να υπάρχει μια προετοιμασία. Εμείς αμέσως θα βγάλουμε ανακοίνωση. Δυστυχώς ο χρόνος που μας δίνουν είναι ελάχιστος. Έχουμε φτάσει τον Ιούνιο. Ελπίζουμε ότι θα βγει θα βγουν αληθινοί αυτοί που λένε ότι θα είναι πολύ πιο απλό το σύστημα φέτος και θα χρειάζεται μια απλή βοήθεια στους παραγωγούς για να κάνουν τις αιτήσεις τους. Ελπίζουμε. Να χαιρετήσουμε τον κόσμο που μας άκουσε, να ευχαριστήσουμε την ΕΡΤ, να ευχαριστήσουμε τον Σταύρο τον Λιβέρη και την Άννα την Καποδίστρια και όλους όσους μας ακούσανε, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να αρχίσετε τα μπάνια, κάνουν καλό. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα και από μένα, καλό Σαββατοκύριακο και μένετε πάντα στη συχνότητα της ΕΡΤ.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός. Έρτε Ζακίνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης.

0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με την βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δρούσε στη Δυτική Μακεδονία και αποκόμισε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Αθήνα οδηγούνται οι 14 συλληφθέντες από τη Δυτική Μακεδονία. Απολογείται ο καθομολογίαν δολοφόνος της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Η πρώτη αγωγή κατατίθεται στο διοικητικό πρωτοδικείο Βόλου που αφορά τις επιπτώσεις της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Μαγνησία. Πλημμύρισαν οι εκτάσεις από την άνοδο της στάθμης του νερού στη Βεγορίτιδα. Κάτω από το νερό βρίσκονται δεκάδες στρέμματα καλλιεργιών. Καθημερινό φαινόμενο πλέον οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη, οι οποίες από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 5.000. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς μετά από πολύμηνη έρευνα εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εκτιμάται ότι αποκόμισε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και δρούσε μάλιστα τα τελευταία 7 χρόνια στην Δυτική Μακεδονία. Συνελήφθησαν 14 μέλη της οργάνωσης, ενώ άλλα 23 άτομα περιλαμβάνονται στην δικογραφία. Να πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Και Περικλή, οι συλληφθέντες αναχώρησαν ήδη για την Αθήνα?
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, ναι, στον εισαγγελέα Κοζάνης παρουσιάστηκαν το πρωί και ήδη οδηγούνται στην Αθήνα, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 13 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνο, προκειμένου ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία να αποφασιστεί η μεταχείριση που θα τύχουν από εδώ και πέρα. Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος νέα εγκληματική οργάνωση, η τρίτη τις τελευταίες μέρες, τα μέλη της οποίας εισέπραταν παράνομα επιδοτήσεις, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το τέλος στην παράνομη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης δόθηκε χθες με συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης, ενώ ένας από αυτούς, συγγενής ενός εκ των υπολείπων, συνελήφθη για άλλο λόγο, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς ελέγχους που έγιναν σε σπίτια εντοπίστηκαν δεντρίλια κανάβη, στα οποία και καλλιεργούσε. Τώρα, στη δικογραφία που σχηματίστηκε για εγκληματική οργάνωση και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, περιλαμβάνονται ακόμα 23 άτομα, καθώς και 4 νομικά πρόσωπα. Έτσι, πιθανόν τις επόμενες ημέρες να ακολουθήσουν και άλλες συλλήψεις. Η οργάνωση αποτελούνταν από βασικά και περιφερειακά μέλη, τα οποία ενεργούσαν συντονισμένα, υπέβαλαν από το 2019 έως το 2024 αιτήσεις ενίσχυσης, τις οποίες δηλώναν ψευδώς ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις και αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Από την έρευνα, από την πολύμηνη έρευνα των αρχών, διαπιστώθηκε ότι το μεγάλο μέρος των εκτάσεων που δηλώνονταν δεν αντιστοιχούσε στο πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς δήλωναν εκτάσεις που ανήκαν σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου, εταιρείες διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε ιδιωτικές και άλλες επιχειρήσεις και άλλους φορείς. Παράλληλα, μέλη της οργάνωσης εμφανίζονταν εικονικά ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων προς τρίτους, ενώ οι εκτάσεις αυτές δεν τους ανήκαν και με τον τρόπο αυτό δημιουργούσαν εικονικά τις νόμιμες προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης και την παράνομη εισπράξη επιδοτήσεων. Τώρα, τις εκτάσεις που δηλώνουν παράνομα τις κατένυμαν μάλιστα σε μεγάλο αριθμό προσώπων για να υποβάλλονται διαφορετικές αιτήσεις με σκοπό αφενός το μεγαλύτερο παράνομο κέρδος και αφετέρου να κάνουν πιο δύσκολο το έργο των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Καθοριστικός για τη λειτουργία της οργάνωσης αποδείχθηκε ο ρόλος προσώπων που συνδέονταν με τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, στα οποία γινόταν η καταχώρηση και η οριστικοποίηση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης. Μεταξύ των 13 συλληφθέντων στην Κοζάνη βρίσκεται υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ο οποίος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση των συχικιών που

0: απαιτούνταν για την καταβολή των επιδοτήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν εκείνος που εμφάνιζε ως νόμιμα τα στοιχεία και τις δηλώσεις, διευκολύνοντας την εκταμείευση των επιδοτήσεων προς τους εμπλεκόμενους. Ενώ ο συλληφτής του Αγρινίου ήταν αυτός που τον κατήφθηνε και που είχε αναλάβει το ρόλο του διαχειριστή και συντονιστή του κυκλώματος. Στην εγκληματική οργάνωση βασικό ρόλο φέρεται να είχε ένας μεγαλοπαραγωγός αλλά και υπάλληλος παράλληλα κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Από την ανάλυση των στοιχείων πληρωμών που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε ότι το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση ξεπερνά τα 2.400.000 ευρώ. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι σε τουλάχιστον 6 περιπτώσεις οι ενισχύσεις που καταβάλλονταν παράνομα πιστώνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς τους οποίους το αρχηγικό μέλος εμφανίζονταν ως συνδικαιούχος. Παράλληλα όμως ελέγχονται και τραπεζικοί λογαριασμοί συγγενών των συλληφθέντων, καθώς ενδέχεται μέρος των χρημάτων να έχει μεταφερθεί σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων. Προέκυψαν επίσης ενδείξεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας ύψους περίπου 2.700.000 ευρώ, υποθέσεις που θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες φορολογικές αρχές για περαιτέρω αξιολόγηση και έρευνα. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Εμείς να παραμείνουμε στο θέμα, καθώς η εγκληματική οργάνωση, όπως είπαμε, δρούσε τα τελευταία 7 χρόνια. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Σοφία Ορφανού.
2: 7 ολόκληρα χρόνια, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του νέου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να λιμένονταν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης. Ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμη 23 πρόσωπα και 4 εταιρικές οντότητες. Το αρχηγικό μέλος οργάνωνε και διεύθυνε το κύκλωμα, ενώ ο εκτελεστικός συντονιστής είχε κομβικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου. Γύρω τους αναπτύχθηκε ένας κύκλος προσώπων με συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις που λειτουργούσαν συντονισμένα. Από το 2019 ως το 2025, σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης υπέβαλαν αιτήσεις δηλώνοντας ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες. Ανάμεσα στις δηλωμένες εκτάσεις εντοπίστηκαν ακίνητα που ανήκαν σε φορείς του δημοσίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνάει τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη συνολική αποτύπωση της υπόθεσης και τη ζημία σε βάρος των ευρωπαϊκών πόρων.
1: Την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας προκάλεσε το πρόβλημα με το απαγορευτικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τους μετακινούμενους ακτινοτρόφους. Ο κύριος Κουρέτας, μέσω επιστολής του στον Υπουργό και εκφράζοντας και τους Περιφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, ζητά να επιτραπούν οι μετακινήσεις ακτινοτρόφων προς θερινούς βοσκοτόπους. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η πρωτοβουλία αυτή του Περιφερειάρχη με την επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, όπως είπες και εσύ, εκφράζει και τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Και επισημαίνει βεβαίως ο Περιφερειάρχης ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι από καιρό έτοιμες να εφαρμόσουν όλες τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες συνέπειες ώστε η μετακίνηση των κοκαδίων να γίνει με τον ασφαλέστερο τρόπο. Ο κύριος Κουρέτας ζητά να ισχύσει το προηγούμενο καθεστώς, αφού η περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό προβάτων που τη θερινή περίοδο μετακινούνται σε θερινούς βοσκοτόπους στην Κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Μόνο στην περιφερειακή Νότα Λάρισας ο αριθμός προσεγγίζει τις 70.000 εγωπρόβατα μόνο στον νόμο της Λάρισας. Τη χειμερινή περίοδο αυτές οι εκτροφές διαθέτουν πρόχειρα καταλήμματα που δεν έχουν τις αναγκαίες υποδομές και δεν προβλέπεται και την νομοθεσία βεβαίως για την τήρηση των αναγκαίων μέτρων βιοασφάλειας και λόγω των επισειράσεων μετακίνησης προς τους θερινούς βοσκοτόπους υπάρχει μια αντικειμενική αδυναμία των κτηνοτρόφων όπως υποστηρίζει ο Περιφερειάρχης να ανταποκριθούν βεβαίως στις διατροφικές απαιτήσεις των ζώων. Δηλαδή δεν μπορούν να αγοράσουν και να αποθηκεύσουν τις ζωοτροφές για να ταΐσουν όπως πρέπει τα ζώα τους. Ενώ η διαβίωση των ζώων στις συγκεκριμένες αντικείμενες εγκαταστάσεις επηρεάζουν και την απόδοση αφού μειώνουν τη γαλακτοπαραγωγή, δεν είναι κατάλληλες ενώ παραβιάζουν βεβαίως, όπως λέει ο κ. Κουρέτας, την υποστηρίξη και τους βασικούς κανόνες ευρωίας, αφού τα ζώα εκτίθενται σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το οποίο τις περισσότερες φορές έχουμε αρκετούς και μεγάλους καύσωνες εδώ στον Θεσσαλικό κάμπο. Οι συνθήκες αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε μαζικούς θανάτους και περαιτέρω μείωση του ζωικού κεφάλαιου, αλλά και σε απομάκρυνση αριθμού κτηνοτρόφων από το επάγγελμα. Γι' αυτό και ζητά ο κ. Κουρέτας να επιτραπεί η μετακίνηση των κτηνοτρόφων κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις και βεβαίως αφού γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και τα τεστ στα ζώα που πρόκειται να μετακινηθούν, γιατί υπάρχει σοβαρό ζήτημα βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε και εσύ, διοικητικοί ακροατές, το οποίο αποτελεί κυριολεκτικά μια βραδιπληγή βόμβα στα θεμέλια της κτηνοτροφίας, στην οποία στην Θεσσαλονίκη περιφέρεια το αποτύπωμά της είναι ιδιαίτερα ισχυρό βεβαίως και δίνει αρκετές χιλιάδες τόνους μεγάλα και την παραγωγή της φέτας, η οποία είναι ένα προϊόν που έχει καθαρά εξαγωγικό προσανατολισμό μεταξύ άλλων.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εμείς θα παραμείνουμε όμως στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, καθώς η πρώτη αγωγή αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, αγωγή η οποία αφορά τις επιπτώσεις της ευλογίας των εγωπροβάτων στην Μαγνησία, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κύκλο διεκδικήσεων από τους πληγέντες κτηνοτρόφους της περιοχής. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, έχει γίνει η κατάθεση της αγωγής?
4: Ναι, κατατέθηκε από κτηνοτρόφο, καλώς σας μεσημέρι, που μαζί με τη μητέρα του είχαν μια κτηνοτροφική μονάδα στον Αλμυρό, με δικηγόρο τον κύριο Κόκαλη, οι οποίοι το έκαναν αυτό σήμερα το μεσημέρι και φυσικά στρέφονται κατά της διοίκησης, όπως λέμε, είτε πρόκειται για Υπουργείο, είτε για Διευθύνση Κτηνιατρικής κτλ. Και ζητούν και αποζημίωση, την οποία δεν γνωρίζουμε, είναι μέσα στη δικογραφία, για την απώλεια του κοπαδιού, το διαφυγόν εισόδημα, αλλά και για παραλήψη της δίκης, όπως είπαμε, στη διαχείριση αυτής της κρίσης. Λοιπόν, τώρα, αυτός ο άνθρωπος έχασε το κοπάδι του, κάποια ζώα είχαν πεθάνει πρώτα, αυτά δεν έγινε έγκαιρα, η σφαγή των άλλων, τέλος πάντων, η θανάτωση των υπολείπων, και στο τέλος δεν μπόρεσε να πάρει τα χρήματα που έπρεπε να πάρει. Όπως και να έχει όμως, μιλώντας με κτηνοτρόφους σήμερα και άλλους, είπαν ότι και εκείνοι θα στραφούν, είναι η πρώτη πιλωτική αυτή, θα το πράξουν, απλά χρειάζονται και χρήματα για να κάνουν αυτή την ενέργεια, αλλά οργανώνονται πλέον δικαστικά να διεκδικήσουν αυτά που τους οφείλονται. Διότι κανένας επίσης από αυτούς, μέχρι στιγμής, μια και σύμφωνα με τον νόμο, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ανασύσταση του κοπαδιού αν δεν έχουν περάσει 6 μήνες, όχι στη Μαγνησία εν προκειμένου, αλλά σε όλη την Ελλάδα από ό,τι φαίνεται, γιατί στη Μαγνησία είναι σίγουρο ότι πέρασαν οι 6 μήνες, δεν έχει προχωρήσει σε ανασύσταση. Και πολλοί βέβαια από τους νέους έχουν αφήσει και το επάγγελμα ή τους πιο παλιούς, διότι πώς θα επιβιώσουν για να κάνουν όλα αυτά, πώς θα καλυφθούν αυτά τα δικαστικά έξοδα. Είπαν βέβαια, γιατί ο κύριος Κόκαλης, όπως ξέρουμε, είναι και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τη Λάρισα, ότι δεν υπάρχει πολιτική κρύα σε αυτό. Απλά είναι ο δικηγόρος του συγκεκριμένου και για μας δεν έχει πολιτική κρύα ο αγώνας μας, αλλά είναι πάρα πολύ άσχημη εικόνα η οποία παρουσιάζει ο νομός σε ό,τι αφορά τα θέματα της κτηνοτροφίας. Οι περισσότερες προβατοτροφικές μονάδες έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί, με αποτέλεσμα βέβαια να έχει μειωθεί και η τοπική παραγωγή γάλακτος και κρέατος.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα να πάμε μέχρι την περιοχή της Φλόρινας, καθώς οι εκτάσεις πλημμύρισαν εκεί από την άνοδο της στάθμης του νερού στη Βεγορίτιδα και κάτω από το νερό βρίσκονται δεκάδες στρέμματα καλλιεργιών. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμι, καλό σου μεσημέρι.
5: Ακριβώς όπως είπες και εσύ, Βίκη, το τελευταίο διάστημα βλέπουν οι αγρότες τις καλλιέργειές τους, τόσο τα δέντρα όσο βέβαια και τα χωράφια με διάφορες καλλιέργειες, να έχουν πνιγεί στην κυριολεκτία από την συνεχόμενη άνοδο της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας, που έχει ξεπεράσει τα 5 μέτρα και 17 εκατοστά, γεγονός που δημιουργεί έντονο προβληματισμό και ανησυχία στους αγρότες της περιοχής, ζητώντας από τους αρμόδιους φορείς να λάβουν μέτρα και να ανοίξουν τη σύραγγα, έτσι ώστε να αποσυφορηθεί η λίμνη, να πέσει η στάθμη και να μπορέσουν να δουν τα χωράφια τους να μην πνίγονται πλέον από το νερό. Η παρατεταμένες βροχοπτώσεις των προηγούμενων μηνών, αλλά και η μη λειτουργία των ορυχείων ήταν η κύρια αιτία που δημιουργήθηκε το πρόβλημα της ανόδου της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας, με τους αγρότες να ζητούν να αντιμετωπιστεί άμεσα το θέμα τόσο από την αποκεντρωμένη διοίκηση Πύρου και Δυτικής Μακεδονίας, όσο και από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την περιφέρεια της Πέλλας, προκειμένου να ανοίξει σύραγγα και να αποσυμφορηθεί η λίμνη Βεγορίτιδα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Και να πάμε τώρα μέχρι την Καλαμάτα, καθώς στην πόρτα του δικαστικού Μεγαρού Καλαμάτας πέρασε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Και Κώστα, ο 41χρονος πήρε αναβολή.
6: Πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο το πρωί, Βίκη, καθότι ο δικηγόρος του ζήτησε περισσότερο χρόνο για να ενημερωθεί για τα νεότερα στοιχεία που έχουν προσθεθεί στη δικογραφία, όπως η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, αλλά και στοιχεία που προστίθονται συνεχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα από την έρευνα που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα από την ελληνική αστυνομία. Έτσι λοιπόν πρόκειται να περάσει εκ νέου την πόρτα του δικαστικού Μεγάρου την Παρασκευή το πρωί. Τώρα, σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος, φαίνεται ότι σιγά σιγά να συνειδητοποιεί υπερχαρακτηριστικά τι έχει συμβεί. Βρισκόταν εμφανώς σε σοκ, ενώ εκδήλωσε την πρόθεσή του να ζητήσει και την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον εντολέα του. Τώρα φαίνεται επίσης ότι θα εμείνει στην αρχική του θέση, ότι δηλαδή η γυναίκα του επιτέθηκε πρώτη εκείνο το μοιραίο βράδυ. Τα στοιχεία τα περισσότερα είναι γνωστά, Βίκη, για το τι έχει δείξει η ιατροδικαστική εξέταση και για τις 45 μαχαιριές που βρέθηκε η γυναίκα καταγρουγισμένη. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσει να τα δικαιολογήσει όλα αυτά όταν θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Την ίδια στιγμή έρχονται συνεχώς νέες πληροφορίες για τη σχέση αυτού ζευγαριού και σκιαγραφούν το προφίλ ενός δράστη που είχε έντονη ζήλια για την σύζυγό του σε ακραίο βαθμό, και μια γυναίκα η οποία φαίνεται να ήταν ζωντανή, φυλακισμένη κυριολεκτικά μέσα σε αυτή τη σχέση, και να μην βρήκε ποτέ τη δύναμη να φύγει μέχρι που επήλθε το μοιραίο τραγικό γεγονός το ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας. Χθες πάντως, να κλείσω με αυτό λέγοντας ότι φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου, απλός κόσμος από την Καλαμάτα, είπαν το ίστατο χέρι στη Βασιλική, με την ευχή είναι αυτή να είναι το τελευταίο θύμα της έμφυλης βίας, ενώ λίγοι αργότερα και μέλη της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτας έβαψαν με κόκκινο χρώμα το συντριβάνι στην κεντρική πλατεία, σηματοδοτώντας έτσι, θέλοντας να τιμήσουν όλες τις γυναίκες στη χώρα μας που είναι θύματα της έμφυλης βίας, αλλά και να δώσουν μήνυμα σε όσες αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα να μιλήσουν και να μην νιώθουν μόνες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου όσον αφορά τα δύο παιδιά, καθώς όπως είχαμε πει από την αρχή, όταν έγινε η δολοφονία τα παιδιά κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο και δεν είχαν ξυπνήσει, οπότε παραγγέλθηκαν ιατροδικαστικές εξετάσεις των παιδιών για να δουν εάν και κατά πόσο είχαν δοθεί σε αυτά ηρεμιστικά. Ας ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημογλίδου.
7: Όταν μεταφέρονται ανήλικα παιδιά σε νοσοκομείο με εντολή του εισαγγελέα από έναν τόπο εγκλήματος ή από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, υπάρχει ένας κύκλος εξετάσεων που πραγματοποιείται στο νοσοκομείο. Θεωρώ ότι είναι οι γιατροί σε θέση από τις εξετάσεις αυτές να αντιληφθούν αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται όμως να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Και να περάσουμε και να ακούσουμε τι δήλωσε και ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος αμέσως μετά την κηδεία της 39χρονης Βασιλικής.
8: Καμία μορφή βίας δεν πρέπει να είναι αποδεχτή από την κοινωνία μας και καμία έκκληση για βοήθεια δεν πρέπει να μένει αναπάντητη.
1: Αλλάζουμε θέμα. Ισόβια και 125 χρόνια και 3 μήνες Είναι η συνολική ποινή κάθριξης που επιβλήθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων πρώτου βαθμού Δωδεκανήσου σε 34χρονο Ιρανό, ο οποίος πέρυσι το Μάρτιο μετέφερε αλλοδαπούς από τα γειτονικά παράλια στο Φαρμακονήσι, έριξε στη θάλασσα ανθρώπους, με τραγική συνέπεια ένας εξ αυτών να χάσει την ζωή του. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Ελευθερία.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καθημερινά φέρεται να έκανε δρομολόγια από τα τουριστικά παράλια προς το Φαρμακονήσιο 34χρονος Ιρανός, ο οποίος τελικά και συνελήφθη στις 23 Μαρτίου του 2025, ενώ την προηγούμενη μέρα είχε προηγηθεί αυτό το τραγικό περιστατικό, όπου στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψή του από τους λιμενικούς που τον είχαν εντοπίσει να μεταφέρει συνολικά 19 άτομα, πέταξε τρία βία μέσα στα θάλασσα, στα νερά, στα παγωμένα νερά, δύο ανήλικους και έναν άντρα, και τους υπόλοιπους τους ανάγκασε με τη βία να βγουν στην ακτή προκειμένου να προσπαθήσει να επιστρέψει πίσω, και όπως και τα κατάφερε. Την επόμενη μέρα όμως πραγματοποίησε μια δεύτερη μεταφορά με 16 παράτυπους αλλοδαπούς και τότε συνελήφθη πάλι μετά από καταδίωξη από τους λιμενικούς. Για αυτές του τις πράξεις προχθές κάθισε στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων πρώτου βαθμού Δωδεκανήσου και του επιβλήθηκε η ανώτατη ποινή της ισόβιας κάθειρξης αλλά και επιπλέον συνολική ποινή κάθειρξης 125 ετών και 3 μηνών, καθώς και το συνολικό χρηματικό πρόστιμο των 541.000 ευρώ. Ο 34χρονος από το Ιράν επιστρέφει στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του, καθώς εκεί βρίσκεται από την ημέρα της σύλληψής του μέχρι και σήμερα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Τώρα, με τον πλέον δραματικό τρόπο γράφτηκε χθες το απόγευμα ο επίλογος της αγωνιώδης αναζητήσης για τον εντοπισμό του 77χρονου αλλοδαπού τουρίστα στην ελιά του Δήμου Μονεμβασιάς. Την ίδια ώρα, με επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης μιας 26χρονης γυναίκας από την Γερμανία. Και για τα δύο αυτά περιστατικά θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, Βική. Ο άτυχος Ηλίας Μοσχέν, ιατρός και ουργός με καταγωγή από τη Συρία και μόνιμη κατοικία τη Δαμασκό, εντοπίστηκε δυστυχώς νεκρός, όπως είπες και εσύ. Ο επίλογος δεν ήταν καλός στην υπόθεση της συγκεκριμένη. Ο σωρός του ηλικιωμένου άνδρα βρέθηκε από μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης στη Λακωνία σε χωράφι λίγο έξω από τον οικισμό της Ελιάς. Πάντα στη Λακωνία, κατά τη διάρκεια της γιγαντιαίας επιχείρησης που βρίσκονταν σε εξέλιξη, βάζοντας οδυνηρό τέλος στην εξαφάνιση από το πρωί της Τρίτης όπου συνέβη το περιστατικό, για την οποία μάλιστα είχε εκδοθεί και συναγερμός Silver Alert. Αυτό είναι το κακό νέο. Το καλό είναι ότι είχαμε αίσιο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης 26χρονης γυναίκας από τη Γερμανία, η οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια δραστηριότητας στο αναρχητικό πεδίο Κοκκινόβραχου στο Λεωνίδιο, στην Αρκαδία, όπου η Γερμανία αναρχήτρια εντοπίστηκε μέσω του 112 και στη συνέχεια η ομάδα των μυαστών προσέγγισαν την περιοχή όπου βρίσκονταν, στο Δήμο της Νότας Κοινουρίας. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν από το σύζυγό της, άμεσα κινητοποιήθηκε τετραμελής ομάδα και εθελοντές από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Λεωνιδίου. Όταν οι διασώστες προσέγγισαν την τραυματισμένη Γερμανίδα γυναίκα, η οποία είχε επικοινωνία με το κεφάλι, την ακινητοποίησε και τη μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο, όπου παρελήφθη από την μονάδα του ΕΚΑ. Όλα καλά, αφού δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση
1: είναι καλή. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Τώρα, τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά για την κατάσταση της υγείας του τρίχρονου κοριτσιού που μεταφέρθηκε κακοποιημένο την προηγούμενη εβδομάδα από τα Χανιά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Τα τρία αδέλφια του, 8, 6 και 10 μηνών, συνεχίζουν να περιθάλπτονται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Χανίων. Μαρίνα Μανδακάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
11: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, και ναι, είναι πάρα πολύ καλή η είδηση αυτή, διότι είναι καλά στην υγεία τους. Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει φροντίσει τα παιδιά να έχουν κοινωνική λειτουργό, δασκάλα, ακόμα και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, να καλύψουν άλλες ανάγκες, έτσι μέχρι να ξεκαθαρίσει τι μελιγενέστε με την εξέλιξη της ζωής του. Δρομολογούνται και οι διαδικασίες αναδοχής τους, πρέπει να σας πω. Και σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας έχει δώσει εντολή στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Χανίων να γίνει έλεγχος και στο άμεσο και στο έμεσο κοινωνικό του περιβάλλον. Περιμένουμε και τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA και για τα τέσσερα παιδιά να διαπιστωθούν ποιοι είναι οι φυσικοί τους γονείς. Αυτή η συγκεκριμένη διαδικασία θα πάρει χρόνο, όπως μπορούμε να καταλάβουμε όλοι. Να θυμίσω στους ακροατές μας, Βίκη, η 25χρονη μητέρα του 3χρονου παιδιού και ο 26χρονος σύντροφός της, πακιστανικής καταγωγής, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι από εισαγγελέα και ανακριτή για κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, αφού η δικογραφία είναι ιδιαίτερη επιβαρημένη για εκείνους. Θα οριστεί δικάσιμο στο επόμενο διάστημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ενημερωτική τώρα η ημερίδα με θέμα την παιδική κακοποίηση και την ανάγκη έγκαιρης παρέμβασης και προστασίας των ανηλίκων. Διοργανώθηκε χθες στην Πάτρα, στη διάρκεια μάλιστα της ημερίδας, έγινε παρουσίαση του πρωτοκόλλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις υποθέσεις κακοποιημένων παιδιών, που επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη συνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και θα ψηφιστεί στα μέσα του καλοκαιριού. Ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
12: Το μεσημέρι, τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε η υπηρεσιακή γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η κυρία Βασιλική Γιαβή, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ανέφερε ότι το νέο πρωτόκολλο για τη διαχείριση της κακοποίησης ανηλίκων αναμένεται να πάρει το δρόμο για τη Βουλή και να ψηφιστεί, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, περίπου στα μέσα του καλοκαιριού. Από την χθεσινή ημερίδα αναδείχθηκε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά μια ουσιαστική τομή στον τρόπο που η πολιτεία διαχειρίζεται τα παιδιά θύματα, και υπάρχουν και κάποιοι βασικοί άξονες και αλλαγές που εισάγονται. Κάποιες από αυτές είναι ότι το πρωτόκολλο καταργεί τη διασπορά των ευθυνών, πλέον θεσπίζεται μια ενιαία διαδικασία όπου δικαστική λειτουργία, δικαστές, κοινωνική λειτουργή και ειδικοί ψυχολόγοι εργάζονται ως μια αγροθιά μέσα από διασυνδεδεμένα πρωτόκολλα, ώστε το παιδί να μην χρειάζεται να περιγράφει το τραύμα του ξανά και ξανά σε διαφορετικές υπηρεσίες, ενώ μεγάλη έμφαση δίνεται στις φιλικές προς το παιδί διαδικασίες. Προβλέπει δηλαδή το νέο πλαίσιο τη διενέργεια ανακρίσεων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπου το περιβάλλον είναι λιγότερο τρομακτικό και η εξέταση γίνεται μόνο από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Η κυρία Γιαβή τόνισε πως η εφαρμογή αυτού του πρωτοκόλλου αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οφείλουμε όμως να σταθούμε και στην ιδιαίτερη σημασία της Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης που επεξεργάστηκε το νέο πρωτόκολλο. Σε αυτή συμμετέχουν δύο πρόσωπα που έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή της μάχης για την προστασία των παιδιών, οι γιατροί από την Πάτρα, ο εντατικολόγος Ανδρέας Ηλιάδης και ο παιδοχειρουργός Βασίλης Αλεξόπουλος. Και η παρουσία τους στην Επιτροπή δεν είναι τυχαία, γιατί είναι δύο άνθρωποι που μέσα από την καθημερινή τους δράση στα νοσοκομεία της Πάτρας, στο Πανεπιστημιακό και στο Καραμανδάνιο, κλήθηκαν να διαχειριστούν ίσως κάποιες από τις πιο σκοτεινές και κρίσιμες υποθέσεις παιδικής κακοποίησης που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο τα τελευταία χρόνια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Από τη μία πλευρά, επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης βλέπουν θετικά την άφιξη εκατοντάδων επισκεπτών, εκτιμώντας ότι θα ενισχυθεί η τοπική οικονομία, και μιλάμε πάντοτε για τους προβληματισμούς ωστόσο που έχουν από την άλλη κάτοικοι και φορείς για την διοργάνωση των Hell Angels. Είναι μοτοσυκλετιστές, θα μας πει όμως περισσότερα τώρα η Βάσο Γκόρου από την Έρτη Ιωαννίνων. Βάσο.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, από τη Θεσπρωτική Πρωτεύουσα, όπου ήδη από τις αρχές της εβδομάδας άρχισαν να καταφθάνουν οι πρώτοι επισκέπτες για την ετήσια συνάντηση των φίλων της Αμερικάνικης Μοτοσυκλέτας, γνωστή ως Hells Angels. Ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών αναμένεται να φτάσει σήμερα το βράδυ από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, περίπου 2.500 μοτοσυκλέτες με 4.000 αναβάτες θα αποβιβαστούν τη νύχτα στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, προερχόμενοι μέσω Ιταλίας από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Τώρα, όπως είπες και εσύ, Βίκη, από τη μία μεριά υπάρχει η ικανοποίηση, αν θέλεις, των ανθρώπων του τουρισμού, οι οποίοι βλέπουν σε μια περίοδο που σχετικά είναι σε ύφεση ότι θα εισρεύσει κάποιο χρήμα στην τοπική αγορά και οικονομία. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και αντιδράσεις ότι το συγκεκριμένο κλαμπ έχει συνδέσει το όνομά του με παραβατικές συμπεριφορές. Μάλιστα ειδική μνήμα γίνεται σε θάνατο Κερκυραίου κυβερνήτη ιδιωτικού σκάφους το 2015, όταν και πάλι το κλαμπ είχε επιλέξει την περιοχή της Ιγουμενίτσας για την ετήσια συνάντησή του. Βέβαια στην Κέρκυρα είχε γίνει το περιστατικό, όταν κάποιοι Καναδοί επισκέπτες που είχαν συνδεθεί με τους Hells Angel προέβησαν στον ξυλοδαρμό του Κερκυραίου, του 41χρονου Κερκυραίου, με αποτέλεσμα αυτός λίγες εβδομάδες μετά να πεθάνει. Τότε είχαν συλληφθεί οι Καναδοί και είχαν καταδικαστεί από τα αρμόδια δικαστήρια. Τώρα,
1: ναι,
13: θα πρέπει να πούμε ότι η Ιγουμενίτσα τα τελευταία 20ετία φιλοξενεί σχεδόν κάθε χρόνο μοτοσυκλετιστικές διοργανώσεις. Είναι δηλαδή ένας δημοφιλής προορισμός στους μοτοσυκλετιστές λόγω και του φυσικού κάλους της περιοχής.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Και να πάμε τώρα μέχρι την Φλόρινα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε το Δήμαρχο Φλόρινα, τον κύριο Βασίλη Γιαννάκη. Κύριε Γιαννάκη, καλό σας μεσημέρι καταρχήν.
14: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Θα μιλήσουμε για την δημοτική οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο Φλόρινας. Είναι μια απόφαση την οποία λάβατε σχετικά πρόσφατα, κύριε Γιαννάκη, έτσι δεν είναι?
14: Πράγματι, όπως και εσείς είπατε, αποφασίσαμε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα τη χορήγηση οικονομικού κινήτρου 400 ευρώ για τους γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο Γενικό Νοσοκομείο της Φλόρινας. Το επίδομα αυτό είναι μηνιαίο και θα καλύπτει ένα μέρος των εξόδων διαμονής και σύντησης των γιατρών. Η απόφαση αυτή προέκυψε από μια πραγματική ανάγκη που αντιμετωπίζει η περιοχή μας σε σχέση με τη στελέχωση του νοσοκομείου της. Γιατί βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια πολλές προκηρύξεις ιατρικών θέσεων δεν προσελκύουν το απαιτούμενο ενδιαφέρον ή καταλήγουν άγονες. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το ήδη υπάρχον ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και να δυσκολεύεται και η παροχή υπηρεσιών προς τους συνδημότες μας. Έτσι πήραμε αυτή την απόφαση. Τα χρήματα είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου και ευελπιστούμε στη μόνιμη στελέχωση του νοσοκομείου μας και στη μείωση των κενών θέσεων.
1: Αν δεν κάνω λάθος, τρέχει μάλιστα αυτό το διάστημα μια προκήρυξη για γιατρούς στο νοσοκομείο της Φλόρινας, αν δεν κάνω λάθος. Στο παρελθόν οι προηγούμενες είχαν κριθεί άγχωνες για την περιοχή της Φλόρινας.
14: Ναι, οι περισσότερες προκήρυξεις ήταν άγχωνες ή με μικρό ενδιαφέρον. Τώρα αυτή είναι η απόφαση μας, αναφέρεται σε αυτό που είπατε και εσείς, στη νέα προκήρυξη που έχει βγει, που αφορά 6 θέσεις γιατρών. Είναι καρδιολόγοι, χειρούργοι, παιδιατρικής, παθολογίας, μευτικής, αναισθησιολογίας. Και πιστεύουμε τώρα να στελεχωθούν αυτές.
1: Οπότε να κάνουμε γνωστό ότι δίνονται 400 ευρώ και τα 400 ευρώ θα δίνονται για τα δύο πρώτα χρόνια.
14: Ναι, θα δίνονται για τα δύο πρώτα χρόνια και βλέπουμε και στο μέλλον.
1: Μήπως υπάρξει καινούργια απόφαση έτσι ώστε να παραταθεί ή να δοθεί σε καινούριους. Μάλιστα. Να σας, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Γιαννάκη.
14: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
15: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και καθημερινό φαινόμενο πλέον είναι οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη, οι οποίες από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 5.000. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την Έρθη Ηρακλείου. Γιώργο.
16: Περισσότεροι από 100 είναι οι μετανάστες που έχουν φτάσει σήμερα στην Κρήτη. Με τελευταίο περιστατικό, το πλοιάριο, τη μικρή βάρκα που εντοπίστηκε 42 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων στο νομό Ηρακλείου. Ήταν 34 οι επιβαίνοντες, τους εντόπισε drone της Frontex, ενώ έγινε η περισυλλογή τους από πλοίο που έπλεσε στην περιοχή και Στη συνέχεια θα μετεπιβαστούν, αυτή την ώρα γίνεται η διαδικασία, σε πλοίο της Φρόντες για να μεταφερθούν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθμνο. Νωρίτερα είχαμε δύο λέμβους με μετανάστες νότια της Κρήτης, 69 άτομα σε πλοιάριο που εντόπισε επίσης drone της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 9 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Γάβδο, ενώ το δεύτερο περιστατικό ήταν στα 22 ναυτικά μίλια. Και στις δύο περιπτώσεις σκάφος της Frontex περισυνέλεξε τους αλλοδαπούς και τους μετέφερε σε Αγία Γαλήνη και Παλιόχωρα. Οι επιχειρήσεις γίνονται με το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού, ενώ όπως εκτιμούν τα στελέχη του, λόγω της καλοκαιρίας, αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί και τα επόμενα 24 ώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Μετά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, το Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας είναι από σήμερα το δεύτερο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στο οποίο διενεργούνται στεφανιογραφίες. Το νοσοκομείο επισκέπτεται μάλιστα σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να παρευρεθεί στα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας. Και για τα δύο αυτά θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρητικού. Είναι μαζί μας. Τασούλα, καλώς μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στις 5, για τις 5 έχουν προγραμματιστεί τα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας, καθώς και του στεφανιογράφου. Είναι σημαντική η σημερινή ημέρα για το νοσοκομείο, καθώς το πρωί διενεργήθηκε για πρώτη φορά στα χρόνια της λειτουργίας του στεφανιογραφία σε ασθενή. Μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο μπορούσε να συμβεί σε επίπεδο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Υπήρχε ο εξοπλισμός στην Καβάλα, ωστόσο για να λειτουργήσει έπρεπε μεταξύ άλλων να γίνει πρόσληψη επεμβατικού καρδιολόγου, προμήθεια αναλώσιμων, εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού και περιμέναμε αρκετό καιρό μέχρι τη σημερινή σημαντική αυτή ημέρα για το νοσοκομείο της Καβάλας. Τώρα σε λίγες ώρες ο Υπουργός Υγείας στο πλαίσιο ευρύτερης περιοδίας του στην Βόρεια Ελλάδα θα εγγενιάσει και το νέο ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Ιδρύματος, ένα έργο πνοής που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 και υπόσχεται να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην περιοχή. Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει έχουν μεταμορφώσει το ΤΕΠ σε ένα χώρο σύγχρονο, είναι αισθητικά μοντέρνος, ενώ αναμένεται και τους επόμενους μήνες και η προμήθεια και η κατάσταση νέου μαγνητικού τομογράφου. Θα πρέπει πάντως ολοκληρώνοντας να πω πως εν ώψη της σημερινής επίσκεψης του κύριου Υπουργού έχει σταλεί και μια ανοιχτή επιστολή από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών του Νοσοκομείου Καβάλας. Ζητούν συνάντηση μαζί του για να συζητηθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο. Είναι ένα νοσοκομείο που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, αναφέρουν από την Ένωση, από το Υπουργείο, ως ένα από τα πρώτα 10 πανελληνίως προσέλευση και όγκου δουλειάς και όχι ως ένα ακόμη μικρομεσαίο επαρχιακό νοσοκομείο. Αυτό συνεπάγεται συμπληρών χρηματοδότησή του, στελέχωσή του με προκηρύξεις θέσεων γιατρών αντίστοιχες με τη θέση του και όχι οριζόντια όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζήτημα προκύπτει από τη μεγάλη μείωση των ορίων των οικισμών και στον νομό Λασιθίου, με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης να επισημαίνει ότι με τα νέα όρια τα οικόπεδα αρκετών ιδιοκτητών θα μετατραπούν σε γεωτεμάχια με αρνητικές συνέπειες για τη βιωσιμότητα των χωριών. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
18: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, το Προεδρικό Διάταγμα 194 του 2025 επηρεάζει ιδιαίτερα τον νομό Λασιθίου. Δεν είναι λίγοι οι πολίτες των οποίων θα μετατραπούν τα οικόπεδα σε αγροτεμάχια, επισημαίνει όπως είπε εσύ πριν με τεχνικό επιμελητήριο. Για το θέμα μίλησε στην ΕΡΤ και ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Ανδρουλάκης, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για ένα αντιαναπτυξιακό προεδρικό διάταγμα. Θα συγκνώσει τα χωριά και τους μικρούς οικισμούς, αρκετοί μικροδιοκτήτες θα χάσουν την περιουσία τους. Αυτό θα οδηγήσει στην εγκατάλειψη της υπαίθρου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα από εκεί πέρα για το ζήτημα μίλησε και ο Δήμαρχος Θητείας, ο κύριος Ζερβάκης, ο οποίος ανέφερε ότι δεκάδες χιλιάδες στρέμματα από οικόπεδα θα μετατραπούν σε χωράφια. Αυτό οδηγεί στον αποκλεισμό πολλών μικρών διοκτησιών από τη δυνατότητα δόμησης εξαιτίας των περιορισμών που θέτουν οι ζώνες ανάπτυξης οικισμού. Παράλληλα, τόνισε ότι το νέο καθεστώς θα επιφέρει σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στις αγροτικές περιοχές. Πριν από λίγο μιλήσαμε και με το μέλος τεχνικού μιλητηρίου και πριν πρόεδρο τον κύριο Χωραφά, ο οποίος μας είπε τα ίδια, είναι μηχανικός, δήλωσε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει, διότι είναι ένα αντιαναπτυξιακό προεδρικό διάταγμα και ουσιαστικά θα συρρυκνώσει την οικοδομική δραστηριότητα σε ευαίσθητες περιοχές όπως είναι τα χωριά και οι μικροί κοινοί.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας εκτελήχθηκαν στην Κομωτινή. Άνδρας σε έξαλλη κατάσταση άνοιξε πύρκατα οχημάτων και εγκαταστάσεων εταιρείας Courier, χωρίς ευτυχώς να είναι παρόντες υπάλληλοι άλλα άτομα. Ο δράστης συνελήφθη και ομολόγησε και από την ΕΡΤ Κομωτινής ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, είναι από τα πολύ σπάνια συμβάντα εδώ στην περιοχή που προκαλούν εντύπωση στην τοπική κοινωνία αλλά και.

0: και των οχημάτων, αλλά και του καταστήματος, της βιτρίνας του καταστήματος. Ευτυχώς δεν υπήρχαν υπάλληλοι, δεν υπήρχε άλλος κόσμος και δεν προέκυψε κάτι χειρότερο. Συνελήφθη σε πολύ λίγη ώρα. Οι πληροφορίες λένε ότι αυτοβούλος προσήλθε στην αστυνομία. Οι λόγοι τώρα που όθησαν αυτόν τον άντρα στο να κάνει αυτή την ενέργεια είναι προσωπικές οικονομικές διαφορές. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, φέρεται ότι είχε κάποιο είδος επαγγελματική σχέση προσφάτως με την εταιρεία και για κάποιους λόγους επήλθε η διαφωνία, η διακοπή αυτής της επαγγελματικής σχέσης και ενήργησε κατά αυτόν τον τρόπο. Κατασχέθηκαν η καραμπίνα του δράστη και 6 κάλικες. Αναμένεται τώρα να δούμε την ποινική του μεταχείριση.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Οι καταράκτες της Νεμούτας οδηγούνται τώρα σε προσωρινό αποκλεισμό, καθώς η πορεία των έργων αποκατάστασης που είχαν ξεκινήσει μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021 εμφανίζει σοβαρές καθυστερήσεις και εμπόδια. Από την ΕΡΤ Πύργου, Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Δυστυχώς ένα τουριστικό αξιοθέατο που το τελευταίο διάστημα προσήλκε πάρα πολλούς επισκέπτες που λατρεύουν τον φυσιολατρικό και περιπατητικό τουρισμό θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας. Οι καταράκτες της Νεμούτας στην ορεινή ζώνη του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας παραμένουν κλειστοί, υπάρχει απαγορευτικό για λόγους ασφαλείας, καθώς διαλύθηκε μια εργολαβία, μια σύμβαση που έτρεχε μετά τις φωτιές του 2021 και αυτή τη στιγμή αναζητείται ένας τρόπος προκειμένου να επανεκκινήσει το έργο για να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι εργασίες και να ξαναεπισκεφθούν το σημείο όλοι οι τουρίστες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο νεότερο παρά μόνο ότι υπάρχει γνωμοδότηση και από το Δασαρχείο για απαγορευτικό εισόδου για λόγους ασφάλειας μέχρι να βρεθεί λύση, να προκύψει καινούρια σύμβαση ή να επαναδημοπρατηθεί το έργο και να ξεκινήσουν και πάλι οι εργασίες για να είναι επισκέψιμοι οι καταράκτες της Νεμούτας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την παραχώρηση τώρα της έκτασης που βρίσκεται στο παλαιό αστυνομικό τμήμα Δίδυμο-Τείχου στο Δήμο, προκειμένου να αξιοποιήσει το χώρο για τη δημιουργία ενός πάρκου πολλαπλών χρήσεων που θα αναβαθμίσει το κέντρο της πόλης, έθεσε ο Δήμαρχος Δίδυμο-Τείχου στον πρόεδρο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου που επισκέφθηκε το Δίδυμο-Τείχο. Ο Βασίλης Πρεμίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο Δημότυχο βρέθηκε λοιπόν τις προηγούμενες ημέρες ο πρόεδρος της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, Δημήτρης Πολίτης, μετά από πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής, στο πλαίσιο της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει ο Δήμος Δημοτείχου, να του παραχωρηθεί η έκταση όπου βρίσκεται το παλαιό αστυνομικό τμήμα της πόλης, δίπλα στο ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας. Μετά τη μεταφορά των αστυνομικών υπηρεσιών στο νέο του κτίριο πριν από λίγες ημέρες, ο Δήμος πλέον επιδιώκει να πετύχει αυτή την παραχώρηση, σχεδιάζοντας να αξιοποιήσει την έκταση με τη δημιουργία ενός μεγάλου πάρκου πολλαπλών χρήσεων που θα αλλάξει την όψη αυτού του κεντρικού σημείου του Δημοτείχου. Ήταν θετικό, το βρήκε απόλυτα λογικό να παραχωρηθεί η έκταση στο Δήμο, ωστόσο υπάρχουν δυσκολίες, νομικές διαδικασίες που θα πρέπει να ξεπεραστούν με τις διαβουλεύσεις και αυτό ξεκινήσαμε να κάνουμε. Ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο Δήμαρχος του Δημοτείχου, Ρομίλους Χατζηγιάννογλου. Σημείωσε επίσης ότι εάν επιτευχθεί ο στόχος αυτός και η έκταση περάσει στο Δήμο, θα είναι δυνατή η διεκδίκηση πόρων από χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση του σχεδιασμού δημιουργίας του πάρκου, το οποίο θα αποτελεί τη σύγχρονη όψη του Δημοτείχου, συνδυασμένη αρμονικά με τα σπουδαία ιστορικά μνημεία της πόλης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Τιμόμενος Δήμος ανακηρύχθηκε ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας στην 5η Attica Green Expo του 2026, καθώς κατάφερε να θέσει 2.600 τόνους απορριμμάτων εκτός σύμμικτων. Λυκούργος Σκιαδόπουλος μαζί μας. Λυκούργια.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να πούμε ότι ο Δήμος της Βόρειας Κέρκυρας έχει ένα λαμπρό παρελθόν και παρόν βέβαια σε ό,τι αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση των απορριμμάτων. Μπορεί να είναι μικρό σε έκταση, ποσοστιαία όμως έχει την μεγαλύτερη ανακυκλώσιμη ποσότητα απορριμμάτων σε ολόκληρο το νησί και όχι μόνο. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη βράβευση, με μετρήσιμα και τεκμηριωμένα αποτελέσματα στη διαχείριση αποβλήτων κατέθεσης.

0: σε στοιχεία ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας στην 5η Attica Green Expo 2026, όπου ανακηρύχθηκε τιμόμενος Δήμος. Η διάκριση αυτή, όπως τόνισε και ο Δήμαρχος, ο κ. Μαχημάρης, αποτυπώνει μια συστηματική προσπάθεια ετών που, σύμφωνα με τον απολογισμό διαχείρισης αποβλήτων του 25, έχει ήδη αφήσει ορατό αποτύπωμα. Όπως είπαμε, 2.682 τόνοι έχουν μείνει εκτός σύμμικτων απορριμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι έχουν οδηγηθεί στην ανακύκλωση και φυσικά δεν πληρώθηκαν, προκειμένου να μεταφερθούν εκτός Κέρκυρας και να θαυτούν εκεί. Στα οργανωμένα εργοστάσια που μεταφέρονται εκτός Κέρκυρας και τα οποία χρυσοπληρώνει η Κέρκυρα τη μεταφορά των απορριμμάτων εκτός του νησιού, με αποτέλεσμα να είναι μια μόνιμη αιμορραγία για τα ταμεία των Δήμων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργια. Γεγονός τώρα είναι η επισκευή αποκατάσταση της νότιας κερκίδας του Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου. Ο Σάκης Νέγκας θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, η οποία κερκίδα είχε κρυθεί ακατάλληλη μετά από σεισμό που είχε προκληθεί στο νησί. Mm-hmm. Να πούμε λοιπόν ότι με την επίσημη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας εντάχθηκε στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης η πράξη επισκευή αποκατάστασης στατικού φορέα νότιας κερκίδας Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ, όπως επισημαίνει ο Δήμος Ζακύνθου. Μιλάμε για το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η νότια κερκίδα του Δημοτικού Σταδίου παρέμενε εκτός λειτουργίας εξαιτίας σοβαρών στατικών προβλημάτων, στερώντας από αθλητές, σωματεία και φιλάθλους ένα σημαντικό τμήμα της βασικότερης αθλητικής εγκατάστασης του νησιού. Οι εργασίες περιλαμβάνουν ενίσχυση της θεμελίωσης, αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού, ανακατασκευή κερκίδων και κλιμακοστασίων, mm-hmm. καθώς και συνολική στατική θωράκιση της εγκατάστασης. Υπάρχει και σχετική δήλωση του Δημάρχου Ζακύνθου Γιώργου Στασινόπουλου. Σύμφωνα με τον Δήμο Ζακύνθου, την απόφαση ένταξης της πράξης υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχράκη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προώθηση ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για τη Ζάκυνθο και την αθλητική της κοινότητα. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή του Υφυπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι, ο οποίος από την πρώτη στιγμή στήριξε την προσπάθεια χρηματοδότησης της παρέμβασης αυτής. Καθοριστική ήταν επίσης η συμβολή του βουλευτή Ζακύνθου Διονύση Αχτύπη στην προώθηση του αιτήματος και στην επίτευξη της θετικής εξέλιξης για το νησί. Να σημειωθεί και έχει σημασία ότι λόγω της ανόδου της ομάδας της Ζακύνθου στη Super League 2 πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές στο δημοτικό στάδιο του νησιού για να μπορεί να αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στο συγκεκριμένο χώρο η ομάδα της Ζακύνθου. Διαφορετικά θα πρέπει να αναζητήσει άλλο γήπεδο εκτός του νησιού, άρα μέσα σε αυτά είναι απαραίτητη και αποκατάσταση της νότιας κερκίδας του γηπέδου.
1: Μάλιστα.
2: Σε ένα νησί που στερείται βασικών αθλητικών υποδομών, έχει μείνει πίσω στην αθλητικό χάρτη της χώρας. Είναι τουλάχιστον μια θετική εξέλιξη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Στο Αμοργόραμα απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο βιώσιμης αλίας από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά. Η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο βραβείο είναι η πρώτη φορά που απονέμεται και ταφιερώνεται από φέτος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, στο πλαίσιο εργασιών της 14ης Συνόδου της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας, που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στη Ρόδο. Απονέμοντας το βραβείο στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου Αμοργού Ιχοζωβιώτησα, τον κύριο Μιχάλη Κρόσμαν, ο Υπουργός χαρακτήρισε το Αμοργόραμα υπόδειγμα συλλογικής δράσης και υπεύθυνης διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων, σημειώνοντας ότι αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την Μεσόγειο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, με τη συγκεκριμένη βράβευση δεν τιμάται μόνο μια επιτυχημένη πρωτοβουλία, αλλά μια ολόκληρη φιλοσοφία, την πεποίθηση δηλαδή ότι προστασία της θάλασσας, η πεποίθηση δηλαδή ότι προστασία της θάλασσας και ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών μπορούν να συμπορευτούν και ότι η βιωσιμότητα δεν αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη, αλλά προϋπόθεση για να έχει διάρκεια και προοπτική. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι η εμπειρία της Αμοργού, του Αμοργοράματος, αποδεικνύει πως οι ίδιοι άνθρωποι της θάλασσας μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όταν διαθέτουν γνώση και υπάρχει συνεργασία και κοινό όραμα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλίνα. Η Ορχήστρα Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας θα δώσει τρεις μουσικές παραστάσεις, για τις οποίες θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Η Ορχήστρα λοιπόν Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας παίρνει τη σκητάλη από τη Λαϊκή Ορχήστρα και θα δώσει και αυτή τρεις μουσικές παραστάσεις με θέμα τους. Με θέμα το οποίο αποτελείται από συνθέσεις της τροπικής παράδοσης του Σμυρναίκου Ρεμπέτικου, παραδοσιακά και τα μπαχανιώτικα, καθώς και σύγχρονες συνθέσεις του Ευγένιου Βούλγαρη και του Ροζ Ντέιλι. Και όπως τονίζω στο κειμένο τους, θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τα όρια και τις προθέσεις, τα πάθη και τη λύτρωση. Να σας πω ότι η Ορχήστρα της Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας είναι ένα πολυάριθμο αυτοδιαχειριζόμενο μουσικό σχήμα, που είχε σαν αφετηρία του τις μουσικές αυλές, μέσα από αυτά γεννήθηκαν πολλά πράγματα, και δραστηριοποιείται στην όνησή μας από το 2018. Να πω ότι οι παραστάσεις θα γίνουν αυτές στην 5-6 αύριο, δηλαδή στο Φλες, Δήλου, στην Παναγίτσα, στις 6-6 στην Σταθέρμα, στην περιοχή στα Πλατάνια, και την 7-6 στα Μαντριά, στο στέκι της θεατρικής ομάδας Duende, με ώρα έναρξης 8.30 ώρα και είσοδος με ελεύθερη συνεισφορά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Από σήμερα τώρα μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή, το θεατρόφιλο κοινό της Πάτρας θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη δημοφιλή κωμωδία του Νικολάη Γκόγκολ, ο επιθεωρητής. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, Βίκη. Το Άρμα Θέσπιδος του ΔΠΘ Πάτρα συνεχίζει την θεατρική του διαδρομή στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα αλλά και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με ένα από τα πιο γνωστά έργα του παγκόσμιου δραματολογίου, τον επιθεωρητή του Νικολάη Γκόγκολ. Σε μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία του Χρήστου Στρέπκου. Πρόκειται για μια κωμωδία παρεξηγήσεων σε πέντε πράξεις του σπουδαίου Ρώσου δραματουργού και μυθιστοριογράφου, ένα έργο που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1836 και σατιρίζει την απληστία, την υποκρισία, την ανοησία, τη γραφειοκρατία, αλλά και την εκτεταμένη διαφθορά της εκάστοτε εξουσίας. Η υπόθεση βασίζεται σε μια ιστορία που φέρεται να αφηγήσει και στον Γκόγκολ Ούσκιν και ζωντανεύει επί σκηνής τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που προκύπτουν για τους διεφθαρμένους αξιωματούχους μιας μικρής πόλης όταν εμφανίζεται ένας επιθεωρητής ο οποίος καταφθάνει για να τους ελέγξει. Ζούμε σε ένα ψηφιακό και τεχνοκρατικό περιβάλλον όπου όλες οι παρανομίες μπορούν να ελεγχθούν, διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σημείωμα του σκηνοθέτη. Κι όμως, με ένα μαγικό τρόπο, κανένας ισχυρός δεν βρίσκεται ποτέ ένοχος. Μέσα σε αυτό το παράδοξο, ο επιθεωρητής του Γκόγκολ γίνεται πιο επικαιρός από ποτέ. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο θέατρο Μπάρι της Πάτρας, με εισιτήριο γενικής εισόδου 5 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο, κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο. Και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Η ορατότητα, τις πρωινές αλλά και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά, βορειοδυτική 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ασθενείς και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νότιοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας τους 27 με 29 και τοπικά στη Θεσσαλία τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 25 με 26 και τοπικά στην Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: σε κλίμα νέας αβεβαιότητας και με την ένταση να αναζωπυρώνεται τόσο στον Περσικό όσο και στο Λίβανο εξελίσσονται οι τελευταίες ώρες οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και συνέχιση των διπλωματικών επαφών. Και από την άλλη, εδώ στα δικά μας εγκλήμα σφόδρης και με τοπικής πολιτικής αντιπάραθεσης εξελίσσονται τις τελευταίες ώρες και όχι μόνο οι σχέσεις στην ελληνική πολιτική σκηνή. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 4 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκνιούς Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα serteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακύριτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στον κάθετο διάδρομο που θα συνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, καθώς και στη συνεργασία για την ενέργεια και τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, Ρούμαν Ράντεφ, στη Σόφια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αμυντική συνεργασία, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα συνέβαλε στην προστασία του βουλγαρικού εναέριου χώρου έναντι ενδεχόμενων απειλών από τα ανατολικά σύνορά της. Υπό έλεγχο η φωτιά στο άλσος Βεϊκού στη Φιλοθέη. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 40χρονος κατηγορούμενος για την γυναικοκτονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα προκειμένου να απολογηθεί. Πέθανε στα 56 της χρόνια η Μαρζάν Σατραμπή, παγκοσμίως γνωστή για την αυτοβιογραφική ταινία κινουμένων σχεδίων Περσέπολης. Και ο καιρός άστατος, στην Αττική το θερμόμετρο δείχνει 31 βαθμούς, 29 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε, και βεβαίως όλο το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης είναι στραμμένο στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Θα πάμε σε λίγο, θα ακούσουμε τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε από το αστυνομικό δελτίο. Σήμερα, καθώς στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 14 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2019 έως το 2024 δήλωναν ψευδώς ακόμη και εκτάσεις του δημοσίου ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες, αποσπώντας παράνομα περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης άλλα 23 άτομα αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τι γίνεται στη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη στον εισαγγελέα της Κοζάνης. Εκεί βρίσκεται τον Τόνι Δοβόνης να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πάμε πρώτα στη Σοφία Βορφανού όμως, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες για τη δράση του κυκλώματος. Πώς δούρσαν όλα αυτά τα χρόνια, Σοφία? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, για 7 ολόκληρα χρόνια το συγκεκριμένο κύκλωμα που εξαρτώθηκε από το ελληνικό FBI στη Δυτική Μακεδονία φαίνεται να έχει αποκομίσει 2,4 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ τόσο σε Κοζάνη όσο και σε Αγρίνιο. Αυτό που διαφοροποιεί το συγκεκριμένο κύκλωμα από άλλες υποθέσεις παρανομών επιδοτήσεων είναι ότι οι ίδιες εκτάσεις έσπαγαν τεχνητά σε πολλαπλές δηλώσεις διαφορετικών προσώπων, έτσι αυξάνοντας το συνολικό ποσό επιδότησης και διευκολύνοντας τον έλεγχο. Δηλαδή, βλέπαμε ότι σε άλλα κυκλώματα μία έκταση ανήκε σε ένα πρόσωπο, ενώ αυτή τη φορά μία έκταση γίνονταν πολλαπλές αιτήσεις και έτσι υπήρχαν πολλά διαφορετικά αφημί. Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί ότι τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν είτε συγγενείς, είτε φιλικά πρόσωπα, είτε πρόσωπα με επαγγελματικές σχέσεις για να τα στρατολογήσουν στο κύκλωμα για να παίρνουν τις παράνομες επιδοτήσεις, ενώ παράλληλα βλέπουμε και τη φερόμενη εμπλοκή δύο υπαλλήλων ΚΙΔ, όπου είχαν καθοριστικό ρόλο, καθώς εκείνοι διαχειρίζονταν τις αιτήσεις, ενώ έτσι βεβαίωναν και το ότι θα μπορούσαν να λάβουν τις επιδοτήσεις.
0: Πάντως, προκαλεί εντύπωση σε κάθε περίπτωση, Σοφία, το γεγονός ότι έπρεπε να περάσουν 7 ολόκληρα χρόνια, στα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος που εξαρθώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να αλλημένουν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Και όπως μας λένε, Γρηγόρη, αστυνομικές μας πηγές, η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη, καθώς το χρονικό διάστημα που γίνονται οι αναζητήσεις για τυχόν κυκλώματα είναι από το 2019 έως και το 2024. Γι' αυτό και έχουμε μπροστά μας μια τεράστια έρευνα που είναι σε εξέλιξη και ενδεχομένως να εντοπιστούν και άλλα κυκλώματα.
0: Βέβαια, Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς πάμε στην Κοζάνη τώρα και στον Αντώνη Δοβόνη, καθώς οι συλληφθέντες πέρασαν από το πρωί το κατόφλι του εισαγγελέα. Αντώνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι βαρύ το κατηγορητήριο για τους 14.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι πως ο εισαγγελέας Κοζάνης δήλωσε πως είναι αναρμόδιος για τους 13 από τους 14 συλληφθέντες και έτσι εκείνοι το πρωί οδηγήθηκαν στην Αθήνα προκειμένου αύριο να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου εισαγγελέα, ο οποίος και θα τους εξετάσει.
0: Οπότε οι 13 από τους 14 βρίσκονται καθόλου προς την Αθήνα ή έχουν φτάσει ήδη στην Αθήνα.
2: Σε λίγη ώρα αναμένονται στην Αθήνα. Ωραία. Σε ό,τι αφορά τον 14ο συλληφθέντα, να πούμε πως εκείνος αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και αναμένεται να εξεταστεί από στιγμή σε στιγμή από τον εισαγγελέα της Κοζάνης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους 13 συλληφθέντες, το κατηγορητήριο, όπως και εσύ προανέφερες, είναι βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και απάτη κατ' εξακολούθηση. Σε έρευνα στις οικίες των συλληφθέντων εντοπίστηκαν σε μετρητά 16.800 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν και πλήθος από τραπεζικές κάρτες αλλά και τα κινητά τους τηλέφωνα, τα οποία αναμένεται να δείξουν αν τα χρήματα, τα οποία θυμίζω είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ και έχουν εισφραχθεί από την εγκληματική οργάνωση, αν τα έχουν μεταφέρει σε τρίτους λογαριασμούς. Επιπλέον να αναφέρω ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται 23 ακόμη άτομα, αλλά και 4 νομικά πρόσωπα, εταιρείες δηλαδή. Οπότε ο κατάλογος των συλληφθέντων ενδέχεται να μεγαλώσει τις επόμενες ημέρες, καθότι η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Βεβαίως, Αντώνη Δουβώνη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει κάτι νεότερο κατά τη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Επιπλέον, λοιπόν, ακούσαμε στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 23 ονόματα, αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Οπότε ο αριθμός των συλληφθέντων ενδέχεται τις επόμενες ημέρες να μεγαλώσει. Στο μικροσκόπιο της δίωξης οικονομικού εγκλήματος μπαίνουν και συγγενείς των συλληφθέντων, αφού ξεσκονίζουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ γίνεται και έρευνα για το αν έχουν μεταφερθεί κάποια από τα ποσά σε τρίτο λογαριασμό. Και βέβαια, όπως ακούσαμε με τους ρεπόρτερ μας, μέχρι στιγμής οικίες των συλληφθέντων όπου έγινε έλεγχος έχουν εντοπιστεί 6.800 ευρώ περίπου, δύο τυφέκια και 14 δεντρίλια κάναβης, τα οποία έχει ο 14ος από τους συλληφθέντες, ο οποίος και εξετάζεται σήμερα από τον εισαγγελέα στο δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης. Εν τω μεταξύ, για να κλείσουμε λίγο το θέμα αυτό με τα όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αθωώθηκε, να θυμίσουμε εμείς, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανιστίδης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ. Ύστερα από περίπου 6 μήνες, κατά τους οποίους βρισκόταν υπό έλεγχο και είχαν δεσμευτεί τα περιουσιακά του στοιχεία και οι λογαριασμοί του, το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών τον αθώωσε, με τον ίδιο να δηλώνει ανακουφισμένος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο οικονομικό μέτωπο, σε οικονομικό περιβάλλον, εύσημα αλλά και συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έβγαλε τη χώρα μας από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της Ελλάδας. Η εξέλιξη δεν ήταν τυχαία, τόνισε νωρίτερο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
3: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε χθες στην Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο για την οικονομία μας, καθώς 16 χρόνια μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους, ήρθε και επισήμως το τέλος κάθε επιτήρησης και η επιστροφή της χώρας μας στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Το επίτευγμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, δεδομένου ότι σημειώνεται σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.
0: Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει την εικόνα και θα μας μεταφέρει αναλυτικά το τι ακριβώς συμβαίνει και το τι περιλαμβάνει η έκθεση, η οποία πάντως πέρα από τα εύσημα και τα θετικά κόστα, επισημαίνει και διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας, με αιχμή τις φοροαπαλλαγές, την ενέργεια και το σιγαστικό. Πού θες να ξεκινήσουμε, από τα εύσημα ή από τα καμπανάγια? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα ξεκινήσουμε από την είδηση που έχει σχέση φυσικά με την έκθεση της Κομισιόν για το εξάμεινο για όλες τις χώρες, δεν είναι μόνο η Ελλάδα.
0: Ακριβώς,
4: βέβαια.
0: Ναι.
4: Αλλά ειδικά για την Ελλάδα διαπιστώνει ότι δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, αφαιρώντας τη χώρα από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους.
0: Μετά από 16 χρόνια δηλαδή.
4: Ακριβώς. Μετά τη δεκαετία των μνημονίων, το 2010 με 2018, το καθεστώς ακολούθησε το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας 18 με 22 η πολυετής παραμονή της Ελλάδας στην κατηγορία των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών την περίοδο 19-24 και η ένταξή της πλέον στην κατηγορία των μακροοικονομικών ανισορροπιών του 25. Η χώρα τώρα επιστρέφει πλέον στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Κατά τα άλλα, η έκθεση, βέβαια και ειδικά για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, θα πρέπει να πούμε ότι κατεβάζει την πρόβλεψη, χαμηλώνει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη κάτω από το 2% και ανεβάζει πάνω από το 4% για φέτος τουλάχιστον την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό, με ομαλοποίηση το 2027 λίγο χαμηλότερα κοντά στο 2,5% ο πληθωρισμός και λίγο υψηλότερα κοντά στο 2% η ανάπτυξη. Πάνω από αυτά όμως, Γρηγόρη, όπως σωστά ανέφερες στον πρόλογο, η Κομισιόν μπορεί να έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες. Δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαστροφικές αδυναμίες σε πολλά μέτωπα της οικονομίας, τα οποία εκτείνονται από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως τις κρατικές δαπάνες, τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, το στεγαστικό πρόβλημα, αλλά και τις χρόνιες αδυναμίες της παραγωγικής βάσης της χώρας. Όσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συστάσεις του 2026, όσο και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, στη δική του έκθεση που δημοσιοποιήθηκε και αυτή μέσα το πρωί, σημειώνουν ότι η δικαιοσύνη παραμένει από τις πιο αργές στην Ευρώπη, με σοβαρές καθυστερήσεις σε αστικές, διοικητικές και εμπορικές υποθέσεις. Οι τράπεζες, αν και έχουν βελτιώσει αισθητά τους ισολογισμούς τους, η διαδικασία καθάρισης των προβληματικών δάνειων, τα κόκκινα δάνεια, είναι αργή, κυρίως λόγω δικαστικών εμποδίων και καθυστερήσεων σε πληστιασμούς και ρευστοποιήσεις. Στην ενέργεια, η Ελλάδα παραμένει υπερβολικά, λέει η έκθεση, εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, ενώ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν υψηλές. Ζητούν επιτάχυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, έξυπνους μετρητές και διασυνδέσεις νησιών. Και στον κατάλογο τώρα με τις βασικές διαρθρωτικές προκλήσεις, η Κομισιόν εντάσσει το στεγαστικό, επισημένοντας ότι οι τιμές των κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό από το 19, πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως οι φοροαπαλλαγές, που θα πρέπει, λένε, να επαναξεταστούν. Στοιχίζουν κάπου 23 δισεκατομμύρια το χρόνο στον προϋπολογισμό. Και μιλάει συγκεκριμένα, για να κλείσουμε, Γρηγόρη, για 1.236 φοροαπαλλαγές που κοστίζουν αυτό το ποσό στον προϋπολογισμό. Και πρόκειται κυρίως για ειδικές ρυθμίσεις που δεν έχουν σε τελική ανάλυση και το κοινωνικό αποτύπωμα που θα έπρεπε. Και τα χρέη των νοσοκομείων, τα οποία παραμένουν πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο. Δεν είναι ταμιακό, βέβαια, το πρόβλημα. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπολογίζει κανονικά αυτές τις υποχρεώσεις, αλλά κάπου στην πορεία οι φορείς δεν πληρώνουν εγκαίρως, με αποτέλεσμα κάθε τόσο έχει πάει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η χώρα για αυτό το θέμα.
0: Πολύ
4: και στο ντίζελ. Και στο ντίζελ τώρα, εδώ μας λέει η Κομισιόν με λίγα λόγια, ότι η χώρα μας έχει τους χαμηλότερους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης σε σύγκριση με εκείνους στη βενζίνη, παρότι το ντίζελ είναι πιο επιβαρυντικό για το περιβάλλον. Είναι θέματα τα οποία θα τα βρούμε στην πορεία.
0: Όπως τα βρούμε σίγουρα μπροστά μας, και αυτό είναι τη ρήτρα διαφυγής που επεκτείνεται από την Κομισιόν, η ρήτρα που ίσχυε μόνο στις αρνητικές δαπάνες. Βλέπουμε τώρα ότι πάμε και στον τομέα της ενέργειας. Πολιτική δημοσιονομικής ευελιξίας λοιπόν και για τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας υιοθετεί η Κομισιόν.
4: Ναι, έτσι είναι, να κλείσουμε με αυτό. Πρόσθετη, θα έλεγα, δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέτοντας ωστόσο σαφείς πράσινους όρους για τη χρήση των πόρων. Οι κυβερνήσεις θα μπορούν, Γρηγόρη, να υπερβαίνουν τους δημοσιονομικούς στόχους έως και κατά 0,3% του ΑΕΠ ετησίως έως το 2028, με ανώτατο όριο το 0,6% του ΑΕΠ συνολικά για την τριετία. Αν δούμε για τη χώρα μας, δηλαδή, πρόκειται για περίπου 750 εκατομμύρια το χρόνο ή κάπου 1,5 δις την τριετία. Η ρύθμιση θα ισχύσει αναδρομικά για μέτρα που έχουν ληφθεί από τον Φεβρουάριο. Ξεκαθαρίζει όμως η Κομισιόν ότι οι πρόσθετες δαπάνες θα πρέπει να ενισχύουν την διαρθρωτική ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος, όπως αναφέρει, και να επιτύχουν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα. Λοιπόν, επιλέξιμες σε αυτό το πλαίσιο θεωρείται παρεμβάσεις όπως η στήριξη ηλεκτρικών οχημάτων, αδειλειών θερμότητας και άλλων τεχνολογιών που μειώνουν την ενεργειακή εξάρτηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Γρηγόρη.
0: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα και αφού πούμε βέβαια ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται για ταξίδι στην επίσημη επίσκεψη στη Σόφια της Βουλγαρίας, θα πάμε σε λίγο, θα συνδεθούμε την Βουλγαρία και τον απεσταλμένο μας, τον Δημήτρη Κάτση, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τις δηλώσεις που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Βούλγαρο ομολογό του. Φαίνεται ότι η Αθήνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη σχέση της με την Σόφια, με την γειτονική Βουλγαρία. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Πρώτα, τρεις τομές περιλαμβάνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση που αφορούν το περιβάλλον, την ιδιοκτησία, τη στέγη, τον έλεγχο συνταγματικότητας, το κράτος δικαίου αλλά και τη δικαιοσύνη. Η διαδικασία ξεκινά σήμερα με τη διάσκεψη των Προέδρων, όπου αναμένεται να καταρτιστεί το χρονοδιάγραμμα και να αποσταλούν οι επιστολές στα κόμματα για να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη διακομματική επιτροπή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Μπαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτές τις τομές που υπάρχουν στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τι ακριβώς αφορούν, Άγη? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται λοιπόν για σημαντικές παρεμβάσεις σε τρία επίπεδα που σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη εξυγχρονίζουν τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα και αντιμετωπίζουν παθογένειες δεκαετιών, όπως είπες και εσύ. Μπορούμε να αναφερθούμε αναλυτικά τα ζητήματα στέγης και προστασίας της περιουσίας αλλά και του περιβάλλοντος. Είναι ένα σκέλος της πρότασης του κόμματος που συνδέεται με τα άρθρα 17 και 24 και όσο ό,τι αφορά το σκέλος του ιδιωτικού πλούτου, όπως εξηγούν πηγές με γνώση της συγκεκριμένης υπόθεσης, σήμερα το Σύνταγμα προβλέπει μεν προστασίες επί της αρχής για την ιδιοκτησία, όμως δεν έχει απτές πρόνοιες για την περιουσία, η οποία μέχρι στιγμής προστατεύεται μόνο από διεθνή κείμενη. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας προβλέπει παράλληλα την κατοχύρωση της δυνατότητας μεταφοράς συντελεστή δόμησης ενός κρίσιμου πολυδομικού εργαλείου για τον ορθολογικό χωρικό σχεδιασμό σε οικιστικές περιοχές, αλλά ένας σχεδιασμός συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας, αλλά και την προστασία διατηρητέων κτισμάτων και εκτινόξεων χώρων. Και βέβαια, ένα άλλο ζήτημα σχέση με την περιουσία αφορά και την αύξηση της προσφοράς προσιτής στέγης. Να πούμε πως η κυβερνητική παράταξη προτείνει να κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα η φιλοσοφία της αξιοποίησης εγκαταλελειμμένων κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς, μια πρωτοβουλία που αντικατοπτρίζει τον εξελίξει πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής, μέσω του οποίου αναξιοποιεί τα κίνητα του δημοσίου, θα αναπτυχθούν από εργολάβους και μέρος των οικημάτων θα κατασκευαστούν και θα διατεθούν με ευνοϊκούς όρους σε ευάλωτα νοικοκυριά. Ένα άλλο ζήτημα είναι ο έλεγχος συνταγματικότητας, που αφορά ένα νέο μηχανισμό για τον πολιτικό έλεγχο της συνταγματικότητας νομοθετημάτων. Μέχρι σήμερα γνωρίζουμε πως η αμετάκλητη δικαστική κρίση ως προς τα ζητήματα της συνταγματικότητας μπορεί να έρθει πολλά χρόνια μετά την έναρξη ισχύως του νόμου και αυτό δημιουργεί προβλήματα στο επενδυτικό πλαίσιο. Με την ψήφιση αλλά και την πρόταση τη συγκεκριμένη τη Νέα Δημοκρατία, είτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είτε ο Πρωθυπουργός, είτε η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, θα μπορούν να ζητήσουν την κρίση του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου, η οποία θα δεσμεύει και τα δικαστήρια στο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μια νέα γρήγορη οδός για τη δικαστική κρίση τη συνταγματικότητα των νόμων. Και τέλος, ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε να συζητιέται στο πολιτικό πεδίο, στην κυβερνητική πρόταση ό,τι αφορά τη λειτουργία θεσμών, το κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη. Υπάρχει μια προσπάθεια να ικανοποιηθεί το χρόνιο αίτημα για την εκλογή των ηγεσιών των τριών ανωτάτων δικαστηρίων χωρίς να έχει ρόλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι. Το κυβερνών κόμμα προτείνει την επιλογή της ηγεσίας να γίνει από μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή δίχως να υπάρχει κυβερνητική παρέμβαση. Η επιλογή να γίνεται δηλαδή μεταξύ τριών δικαστικών λειτουργών που θα έχει επιλέξει ολομέλεια το εκάστοτε ανώτατο δικαστηρίο, ενώ σήμερα για κάθε ανώτατο δικαστικό λειτουργό το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ευρύτερη δικαστική ευχαίρεια για να επιλέξει μεταξύ 10 δεκάδων δικαστών που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα. Σημαντικές τομές αναμένεται και στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, κύριος άξονας η κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προανακριτικής εξέτασης σε βάρος υπουργών και υπουργών, καθώς και η κατάργηση της αμελητή διαβίβασης στο κοινοβούλιο.
0: Η διαδικασία της και αλλιώς μόλις τώρα ξεκινάει, ουσιαστικά ξεκίνησε σήμερα την έναρξη διαδικασία ο αντιπρόεδρος της Βουλής και ο κ. Πλακιωτάκης νωρίτερα από τον έδρανο του Προεδρείου της Βουλής. Οπότε θα έχουμε χρόνο να τα πούμε και πιο αναλυτικά και στην πορεία αυτά. Άγη, με κηρύσσεται ουσιαστικά η κίνηση κοινοβουλευτική διαδικασία. Τα κόμματα θα πρέπει να ορίσουν του εκπροσώπου στην ειδική επιτροπή. Η επιτροπή θα αποτελείται από 42 μέλη και θα έχει διακομματικό προεδρείο και θα έχει περιθώριο 2 μηνών προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο του. Απλά να θυμίσουμε ότι όσα άρθρα λάβουν τουλάχιστον 151 θετικέ ψήφου σε εμφότερε τι ψηφοφορίε θα περάσουν στη φάση τη αναθεώρηση. Στην επόμενη Βουλή, η οποία θα προκύψει μετά τι εθνικέ εκλογέ, όποτε και αν γίνουν, θα λάβει χώρα η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία εκεί. Μόνο όσα άρθρα κρυθούν αναθεωρητέ από την παρούσα Βουλή με 180 και πλέον ψήφου μπορούν να αναθεωρηθούν με απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Τώρα, νωρίτερα είχαμε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών Άγιο, που ο κυβερνητικό εκπρόσωπο εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα όταν ρωτήθηκε για τι προτάσει τη Ελλάδα περί πατριωτική εισφορά. Τι είπε ο κ. Μαρινάκη?
6: Για μας δεν υπάρχουν ούτε πατριωτικοί φόροι ούτε καλοί φόροι όταν αυξάνονται. Πιο συνεπής λύση για τους πολίτες είναι κατάργηση των φόρων, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας πως τα έργα είναι πιο ισχυρά από τα μεγάλα λόγια. Και μάλιστα σημείωσε πως στη διάρκεια διακυβέρνηση Τσίπρα αυξήθηκαν οι φόροι που επέβαλε στα χαμηλά και μεσαία στρώματα σε αντίθεση με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, οπότε και μειώθηκαν 83 φορές φόροι και εισφορές. Η διαφορά του κ. Τσίπρα με άλλους πολιτικούς αρχηγούς είναι ότι εκείνος κατά τη διακυβέρνησή του αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους, κυρίως για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα, είπε χαρακτηριστικά. Ενώ σε ένα άλλο θέμα, να τελειώσουμε αυτό, αναφερόμενο στην υπόθεση του ΠΚΠ και στους βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και δεν έχει καμία εκδικητική διάθεση. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως αξίζει να βάλουμε δίπλα-δίπλα την είδηση της απαλλαγής των δύο βουλευτών με τους τίτλους που έβγαιναν από την αντιπολίτευση και τους χαρακτήριζαν ως υπόδικους. Αξίζει, είπε, σε αυτή τη χώρα να εξετάσουμε αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο.
0: Για να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ανοίξουμε μια παρένθεση τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Πάμε στη Σόφια, στη Βουλγαρία. Λέγαμε και νωρίτερα ότι το ταξίδι εστραπείο πραγματοποιεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μαυροβούνιο, όπου θα παρακαθίσει το δείπνο ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ηγετών των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Συνδεόμαστε με τη Σόφια και να απεσταλμένο το Ερνιού στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Καταλάβαμε και από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι η Αθήνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, Δημήτρη, στη σχέση με την γειτονική Βουλγαρία. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Σόφια. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες και οι κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών, οι οποίοι πρέπει να σου πω ότι δίνουν ραντεβού σε λίγες ώρες από τώρα στο Μαυροβούνιο και στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ανοίγω την παρένθεση για να σου πω ότι θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, καθώς ήταν πολλαπλά τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσον αφορά στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.
0: Πολύ ωραία.
7: Και να έρθω στο μέτωπο της διεύρυνσης της συνεργασίας ανάμεσα στην Αθήνα και την Σόφια, καθώς οι κύριοι Μητσοτάκης και Ράντεβ έδειξαν ότι οι δύο χώρες στέκονται στην όχθη της συνεχούς διεύρυνσης του κοινού του αποτυπώματος σε τομείς όπως είναι η ενέργεια, με σημείο αναφοράς στον κάθετο διάδρομο, όπως είναι οι υποδομές, η διαχείριση των υδάτων, η διαχείριση του μεταναστευτικού, αλλά και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, εκεί που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε και πάλι ότι θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδότησης από ένα καινούργιο ευρωπαϊκό εργαλείο δανεισμού. Ρωτήσαμε από το Ερθνίου στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσον αφορά στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις που θα λάβουν χώρα σε λίγες ημέρες από τώρα στις Βρυξέλλες ανάμεσα στους 27, διαπραγματεύσεις που σχετίζονται με τα θέματα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας αλλά και με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για δύσκολες διαπραγματεύσεις και επανατοποθέτησε στην πρώτη γραμμή τη λογική της Αθήνας που θέλει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να ανταποκρίνεται στα φιλόδοξα σχέδια και των 27 κρατών μελών. Ακούσαμε επίσης τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επανέρχομαι στο θέμα των Δυτικών Βαλκανίων να επισημαίνει ότι η Ελλάδα τάσσεται σταθερά υπέρ της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επένδυση στην ασφάλεια και στη σταθερότητα, διαβατήρια για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων σε κάθε περίπτωση. Είναι ο σεβασμός στους κανόνες καλής γειτονίας και η απόλυτη προσαρμογή στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ολοκληρώνοντας, θα σου πω ότι ο κύριος Ράντεφ τόνισε ότι η Αθήνα και Σόφια στηρίζουν τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας. Ευχαρίστησε επίσης ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός στην Ελλάδα για τη συμβολή της στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας του.
0: Δημήτρη Γκάτσιο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα. Και ενώ αυτά γίνονται στη Σόφια, κυρίες και κύριοι, και όπου βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι η Ελλάδα προστάτευσε τον αέριο χώρο της Βουλγαρίας από ενδεχόμενες απειλές. Από τη Σόφια, λοιπόν, έρθουμε πάλι εδώ πίσω στα δικά μας. Ερχόμαστε στην Αθήνα και στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Και ενώ στην Αθήνα ρίχνουν το βάρος στις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, είχαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ, στο Πασόκ τώρα όλα τα φώτα στρέφονται στην αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, με βασικό μέλημα τη Καρλίλα Τρικούπη να μην υπάρξουν περαιτέρω αναταράξεις λόγω των δηλώσεων του Χάρη Δούκα υπέρ της συνεργασίας Ελλάς και Πασόκ, αλλά και των δημοσκοπήσεων, αλλά μόνο να γίνουν προωθητικά βήματα με την ανάδειξη μιας σκιώδους κυβέρνησης με κορυφαία στελέχη του κόμματος. Εν τω μεταξύ, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, άδειασε ουσιαστικά τον Χάρη Δούκα για τις δηλώσεις του Δημάρχου σχετικά με μια πιθανή συνεργασία του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με την Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, τόσα είπε στην τηλεόραση του Αντένα ο κ. Βαρδακαστάνης.
8: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Το Πασόκ βγήκε από το συνέδριό του πριν δύο μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις.
0: Δεν υπήρχε λοιπόν λόγος να γίνουν δηλώσεις θέσης του κύριου Δούκα. Ακούσαμε τον κύριο Βαρδακαστάνη. Σφοδρά πήρα κατά του Χάρη Δούκα εξαπέλυσε και ο βουλευτής Κοζάνης Πάρης Κουκουλόπουλος. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς.
9: Επί πολλές προσεγγίσεις που βάζουν ζήτημα συνεργασιών τελείως άγερα, όποιος ανοίγει θέματα συνεργασιών, νομίζω βλάπτει τελικά τη χώρα και τους πολίτες για μένα.
0: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Κουκουλόπλο και μέσα σε αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται στη Χαριλά Τρικούπη με τις αντιδράσεις από τη μία για τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα και από την άλλη με τον πόλεμο για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων για τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει το Πασόκ, την ίδια ώρα υπάρχουν πολλές πληροφορίες, πάρα πολλά δημοσιεύματα και πολλά σενάρια που μας έρχονται από το μέτωπο της διεύρυνσης του κόμματος. Στο Πασόκ θέλουν αφίπλερη διεύρυνση, όπως λένε οι πληροφορίες. Στο προσκήνιο βρίσκονται ήδη περιπτώσεις όπως η Νίνα Σκασιμάτη και τη Θεοδόρα Τζάκρη ως πιθανές πολιτικές μεταγραφές στο Πασόκ παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Στα σενάρια βέβαια προσθέθηκε και ένα ακόμα όνομα αυτή τη φορά προερχόμενο από τη Νέα Δημοκρατία. Πρόκειται γι' αυτό του πρώην υπουργού και βουλευτή Μάριου Σαλμά που είναι πλέον ανεξάρτητος. Και βέβαια μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει, όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες, διεργασίες μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό που σίγουρα διαψεύεται από το Πασόκ σε αυτή τη φάση είναι το σενάριο της συνεργασίας με τον Στέφανο Κασελάκη, που επίσης πήρε έκταση τις τελευταίες ώρες και ημέρες. Διάψευση που υπήρξε επίσης και από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη. Ραγδαίες εντωμεταξύ εξελίξεις και αναταράξεις καταγράφονται στον χώρο της αριστεράς, με επίκεντρο το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, καθώς παραιτήσεις, μετακινήσεις τελεχών και διεργασίες για νέες πολιτικές κινήσεις συνθέτουν ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό. Στο ΣΥΡΙΖΑ, εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, κλιμακώνεται η εσωκομματική αντιπαράθεση για τη στρατηγική και την αυτόνομη εκλογική πορεία, με την ηγεσία να τοποθετείται στην πολιτική γραμματεία και κορυφαία στελέχη να θέτουν ζήτημα Αθηνών. Την ίδια ώρα, τίτλοι τέλους μπήκαν επίσημα σήμερα και για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες για τις διεργασίες που είναι σε εξέλιξη και ενώ όλα τα φώτα είναι στραμμένα στην εδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι κύριε και κύριε Γρηγόρη. Πρώτα απ' όλα στην πολιτική γραμματεία αύριο το μεσημέρι στις 2 η ώρα.
0: Σωστό.
10: Όπως προγραμματιστεί εκεί, ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα ανοίξει τα πρώτα του χαρτιά, ενημερώνοντας το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος για την εισήγησή του προς την Κεντρική Επιτροπή. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση, όμως ακόμα δεν είναι ορατή. Με ποια έννοια το λέω, ότι αρκετοί ζητούν μια καθαρή λύση εδώ και τώρα. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση θεωρούν ότι θα μπορεί να αποτελέσει ένα κίνδυνο ουσιαστικά διάλυσης του κόμματος ή μαζικής φυγής μελών στελεχών ή και βουλευτών, διόλου απίθανο. Σε αυτή τη φάση λοιπόν όλοι αναμένουν ένα οδικό χάρτη. Δεν θα υπάρξει αντιπαράθεση όπως πληροφορούμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει όμως και αυτοδιάλυση του κόμματος. Αυτά τα δύο είναι δεδομένα. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι ποια είναι η σολομόντια λύση. Mm-hmm.
0: Τι θα υπάρξει, ξέρουμε τι δεν θα υπάρξει, δεν ξέρουμε τι θα υπάρξει όμως. Αυτό περιμένουμε. Έτσι.
10: Πολύ σωστά το λες. Mm-hmm. Ακριβώς. Mm-hmm. Ναι μεν όχι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Ναι όχι με αυτό, στην αυτοδιάλυση του κόμματος. Επομένως τι. Αυτή η σολομόντια λύση είναι ένας γόρδιος δεσμός που καλείται ο πρόεδρος του κόμματος να το επιλύσει. με την μέθοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου να κόψει το σκηνή ή με τη μέθοδο μιας πολιτικής λύσης. Πάντως στην οποιαδήποτε περίπτωση η μειοψηφία δείχνει να σηκώνει το γάντι ζητώντας καθαρή λύση εδώ και τώρα. Πόσο αυτό μπορεί να επιτευχθεί στην Κεντρική Επιτροπή, μένει να το δούμε το Σάββατο το μεσημέρι πλέον.
0: Βεβαίως. Τώρα με το προκάλεσε αίσθηση μια συνέντευξη που έδωσε ο Κωνσταντοπούλου, Βαγγέλη, και απέλησε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Τι είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας?
10: Καταρχάς είπε πολλά, ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρωταγωνιστεί ουσιαστικά και θέλει τη διάλυση της αριστεράς, και κυρίως ότι την είχε καλέσει κάποια στιγμή επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, δείχνοντάς τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ. Δεν υπάρχει μία απάντηση αυτή τη στιγμή, προς ώρας τουλάχιστον, ούτε από τη Λεωφόρο Αμαλίας ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μιλάμε για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Είναι καταγγελίες οι οποίες κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό μέχρι στιγμής.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στην τηλεόραση του ΑΝ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
11: Μα έχω μιλήσει δημόσια γι' αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξίμου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο Μαξίμου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και αυτό που του είπα τότε, τα έχω πει δημόσια, όχι τώρα, τα έχω πει δημόσια εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο.
0: Συνεχίζονται λοιπόν να ταράξει στο χώρο της αριστεράς ευρύτερα. Ο βουλευτής Νέας Αριστεράς, ο Ευκλής Αγαλώδης, ο πρώην υπουργός, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε ο ίδιος να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Αλέξη Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
12: Οι πιο πολλοί του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάνε στο κόμμα
13: του κ. Τσίπρα.
12: Στο Ελλάς με ένα λάμδα. Mm-hmm. Όπως είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο Γιάννης με ένα νι. Αν ο κ. Τσίπρας πει ότι εδώ είμαι εγώ, φέρνω αυτό στο τραπέζι για προτάσεις, ναι, πρωτοβουλίες, ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς για Μέρα 25 και να καθίσουν στο τραπέζι, να βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνει για να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάζουμε σιγά σιγά τα πράγματα, αυτός είναι ένας άλλος κόσμος που δεν θα το απέρριπτα εγώ. Αλλά δεν είναι αυτό στο τραπέζι.
0: Τώρα, η Εφη Αξιόγλου, η οποία παραιτήθηκε όχι μόνο από την αριστερά αλλά και από βουλευτής, ανέφερε ότι η απόφασή της είναι αυτοτελής και δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με πρόθεση άμεση μεταπίδηση σε άλλο κόμμα.
14: Η απόφασή μου ήταν αυτοτελής και η παραίτησή μου από την βουλευτική έδρα δεν γίνεται και δεν έγινε για να μεταπηδήσω την επόμενη μέρα σε ένα άλλο κόμμα. Τους στόχους της επιδιώξης φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ταύτιση, αν θέλετε, της δικιάς μου εκτίμησης με αυτό που εκφράζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Επίσης, ο Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, δήλωσε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει διαμορφώσει μια αξιοσημείωτη δυναμική.
15: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έχει διαμορφώσει μια δυναμική, η οποία είναι αξιοσημείωτη, μιλάει σε κοινωνικά στρώματα.
0: Να θυμίσουμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις διεργασίες για τα νέα πολιτικά σχήματα, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής διαπιστώνει κυρίως εναλλαγή προσώπων και προσπάθεια να μπουν στο τραπέζι προσωπικές ατζέντες που να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
16: Μέχρι τώρα βλέπω εναλλαγή προσώπων. Μέχρι τώρα βλέπω προσωπικές ατζέντες να γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
0: Πειρά και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σχολίασε ότι από την πλευρά του δεν κομίζουν τίποτα το νέο, εκτός από κάποιο ίσως ευτελές περιτύλιγμα, ο λόγος για τα νέα κόμματα.
17: Δεν κομίζουν τίποτα νέο, πιστεύουμε, εκτός ίσως από κάποιο ευτελές περιτύλιγμα, κόμματα σαν αυτό του κ. Τσίπρα, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός εμπορευόμενος τις ελπίδες ενός λαού. Το ίδιο ισχύει, θα έλεγα, και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο πίσω από θολές, από γενικόλογες διακήρυξεις, επιχειρεί δυστυχώς να θολώσει τον συγκλονιστικό αγώνα για να υπάρξει δικαίωση των αθώων θυμάτων για το έγκλημα των Τεμπών.
0: Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, χαρακτήρισε πυροτεχνήματα τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού.
13: Όταν καταθέσουν πρόγραμμα, και ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι, θα αντιμετωπιστούν πολιτικά. Τώρα ως φαινόμενα πυροτεχνήματα θα αντιμετωπίσω εγώ.
0: Και τέλος, ο εκπρόσωπος τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Θανάσης Αυγερίνος, κάλεσε τους πολίτες να απεγκλωβιστούν από το παλιό πολιτικό σκηνικό.
18: Θεωρούμε ότι πρέπει να απεγκλωβιστούν δυνάμεις από το παλιό σκηνικό.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο airteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα στο δελτίο μας και να πάμε εκτός συνόρων, να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Γιατί παρά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την επέκταση της εκεχηρίας, με τη μεσολάβηση βέβαια των ΗΠΑ, οι συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ συνεχίζονται σήμερα στο νότιο Λίβανο. Το μέτωπο του Λιβάνου επηρεάζει και τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν, για τις οποίες πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος. Θα συνδεθούμε την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, Έλενα, πλέον μετά την εξέλιξη αυτή?
19: Όσον αφορά τον Λίβανο, το πολύ σημαντικό αυτό μέτωπο, μετά τον τέταρτο γύρο των συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην επέκταση της εκεχηρίας, η οποία όμως ως προϋπόθεση έχει την πλήρη κατάβαση του πυρός από τη Χεζμπολάχ και την αποχώρησή της από τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που ανέγνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης αναφέρεται ότι θα δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες όπου εκεί θα αναπτυχθεί ο στρατός του Λιβάνου, ζώνες από τις οποίες θα έχει αποχωρήσει η Χεζμπολάχ. Τώρα, βέβαια, πώς όλα αυτά θα εξελιχθούν θα το δούμε, διότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη Χεζμπολάχ ότι συμφωνεί με όλα αυτά, και όπως είπε συνεχίζονται και οι συγκρούσεις στο Νότιο Λίβανο, οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών αλλά και εκτοξεύσεις όλμων από τη Χεζμπολάχ προς το Βόρειο Ισραήλ. Επίσης είχαμε μία δήλωση του Προέδρου του Λιβάνου ότι η εκεχηρία αυτή θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ μέσα στις επόμενες 24 ώρες, αλλά και μία ανακοίνωση από την UNIFIL, την δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή, ότι ακόμη ένας κιανόκρανος έχασε τη ζωή του εχθές τη νύχτα και δύο τραυματίστηκαν από επίθεση στον Νότιο Λίβανο. Η κατάσταση λοιπόν είναι εξαιρετικά τεταμένη, με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς να δηλώνει σήμερα ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στην περιοχή, στον Νότιο Λίβανο δηλαδή. Και όπως είπες, το θέμα αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις διαπραγματεύσεις του Ιράν με τις ΗΠΑ, καθώς το Ιράν έχει θέσει ως ένα απαράβατο όρος, μια κόκκινη γραμμή, το να σταματήσουν οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως του μετώπου του Λιβάνου, για να καταλήξουν δύο πλευρές σε μνημόνιο κατανόησης και να λήξουν οι εχθροπραξίες και βεβαίως να ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζου.
0: Βλέπουμε πάντως να παραμένει η ένταση στη σχέση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, παρά τις εκκλήσεις από όλες τις πλευρές για αποκλιμάκωση.
19: Βεβαίως, το είδαμε αυτό και με τις χθεσινές επιθέσεις και στο Κουβέιτ, στο διεθνές αεροδρόμιο, που έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 60. Το Ιράν αρνείται ότι στόχευσε με ντρόν στο αεροδρόμιο και λέει ότι για τις καταστροφές ευθύνεται το αντιπυρβολικό σύστημα των ΗΠΑ στην περιοχή. Ωστόσο, οι αρχές του Κουβέιτ έδωσαν και ένα βίντεο στη δημοσιότητα που δείχνει ιρανικό ντρόν να στοχεύει το αεροδρόμιο. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπες, η κατάσταση παραμένει και σε αυτό το μέτωπο τεταμένη. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δηλώσεις του ότι είναι ότι οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά. Αν συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά, μπορεί να υπάρχει συμφωνία και το Σαββατοκύριακο, όπως είπε, μπορεί όμως και όχι. Και την ίδια ώρα υπήρξε και ένα νέο γραπτό μήνυμα του πνευματικού ηγέτη του Ιράν, του Μοτσταμπα Χαμενεϊ, στο οποίο αναφέρει ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να διχάσουν το λαό του Ιράν, που ωστόσο παραμένει ενωμένος.
0: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Επιστρέφουμε στα δικά μας με ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς εντός των επόμενων ημερών ενεργοποιείται η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Υπολογίζεται ότι στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 25.000 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στη Δημήτρα Κεζή, η οποία θα μας δώσει επιγραμματικά τις λεπτομέρειες. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα που αφορά κλειστά σπίτια προς ενοικίαση ή ιδιοκατοίκηση, Δημήτρα.
20: Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αφορά όμως σε δεύτερη φάση και σπίτια τα οποία βρίσκονται ήδη σε ιδιοκατοίκηση και χρήζουν εκτεταμένων επισκευών ή ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Η επιδότηση κυβέρνεται από 70 έως 80 ήδη σε ιδιοκατοίκηση και χρήζουν εκτεταμένων επισκευών ή ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Η επιδότηση κυβέρνεται από 70 έως 80%.

0: Εισοδηματικά κριτήρια τώρα για τον άγαμο από 25.000 ευρώ mm-hmm. και φτάνουμε 45.000 ευρώ για έγκαμο με ένα παιδί, συν 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.
1: Ωραία, υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο earthnews.gr. Στο σημείο αυτό, Δήμητρα Κερεζή, να ακούσουμε τι είπε εδώ στο earthnews Radio 105,8 ο κύριος Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Μίλησε στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές του earthnews Radio 105,8 και ρωτήθηκε για τα κριτήρια που έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό. Για να τον ακούσουμε.
2: Να πούμε ουσιαστικά τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία υπάρχουν. Καταρχάς θα πρέπει κάποιος να είναι ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος. Θα προτεραιοποιηθούν και είναι μεγαλύτερα τα περισσότερα τα διαμερίσματα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, τα οποία είναι κλειστά. Ο σκοπός συνολικά του προγράμματος είναι να καλύψει έως 20.000 διαμερίσματα. Ισχύει σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Το πρόγραμμα έχει έναν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 450 εκατομμύρια ευρώ. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε δύο εισοδηματικές κατηγορίες. Θα αναφερθώ στην ευρυμένη βεβαίως, γιατί αυτό είναι το έτσι, να έχει μια εικόνα όλος ο κόσμος σε ποιους απευθυνόμαστε. Στους άγαμους μιλάμε για ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους του 2025 έως 25.000 ευρώ. Για τους έγαμους τα ζευγάρια αλλά χωρίς παιδί είναι 35.000 ευρώ και αυτό αυξάνει κατά 5.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Δηλαδή με ένα παιδί ένας έγαμος πάει 40.000, με τα δύο παιδιά 45 και είναι σημαντικό να πούμε ότι έχουμε μια ειδική αυξημένη ουσιαστικά πρόβλεψη για τις μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί. Εκεί πάμε στις 39.000 ευρώ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Πάμε στο χώρο της υγείας τώρα, καθώς το νοσοκομείο Αχίαπα στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική. Από νωρίς το πρωί υπήρχε διαμαρτυρία υγειονομικών έξω από το νοσοκομείο. Πάμε στον ρεπόρτερ μας, τον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος ήταν εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη στο νοσοκομείο κατά την επίσκεψη του κ. Γεωργιάδη. Παύλο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
4: Στο νοσοκομείο Αχίαπα ήταν ο πρώτος σταθμός, καλησπέρα σας, του Υπουργού Υγείας. Ο δεύτερος σταθμός ήταν το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο Αχίαπα υπήρξε μια διαμαρτυρία εργαζομένων υγειονομικών. Ωστόσο, με την άδειξη του Υπουργού, ο ίδιος τους πλησίασε. Τους ζήτησαν να έχουν ένα ολιγόλεπτο ραντεβού για να του θέσουν τα αιτήματά τους, κάτι το οποίο βέβαια έγινε αποδεκτό και στη συνέχεια μετά και τα εγκαίνια της κλινικής, της οφθαλμολογικής κλινικής, πραγματοποιήθηκε και η συγκεκριμένη συνάντηση. Ωστόσο, στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και εκεί είχαμε μια διαμαρτυρία των εργαζομένων. Μάλιστα κάποια μέλη, απευθυνόμενοι της μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων αλλά και της Νοσοκομειακής Επιτροπής του Νοσοκομείου, απευθυνόμενοι προς τον Υπουργό, τους είπε ότι το είπαν ότι είναι ανεπιθύμητος. Ωστόσο, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου του είπε ότι δεν είναι κανένας πλεγμένος ανεπιθύμητος στο νοσοκομείο. Ωστόσο, οι ίδιοι εργαζόμενοι αναφέρθηκαν και στα απογευματινά χειρουργία, λέγοντας ότι δεν είναι δωρεάν. Από την πλευρά του Άδωνης Γεωργιάδης υποστήριξε ότι μέσω των απογευματινών χειρουργείων έχει μηδενιστεί η λίστα αναμονής μέχρι το 2025. Πλέον από 4 χρόνια αναμονή έχουν πάει σε 4 μήνες, ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως τα χειρουργεία είναι και θα παραμένουν δωρεάν, διότι χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα θέματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας αναφέρθηκε ο κύριος Θεμιστοκλέους, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος μίλησε εδώ στο News 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της αναμονής, τη βελτίωση, την πολύ σημαντική βελτίωση, όπως είπε, του χρόνου αναμονής στα επίγοντα. Από τις 9 ώρες έχουμε καταφέρει να το ρίξουμε κάτω από τις 4 στο σύνολο της χώρας, τόνισε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι είμαστε καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό χρόνο.
5: Έχουν μια πολύ καλή βελτίωση, πολύ σημαντική βελτίωση του χρόνου αναμονής στα επίγοντα. Από τις 9 ώρες έχουμε καταφέρει να το ρίξουμε κάτω από τις 4 ώρες στο σύνολο της χώρας και είμαστε καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό χρόνο. Τα στοιχεία των τελευταίων ημερών μας δείχνουν ότι η αναμονή στα νοσοκομεία φτάνει στις 2 ώρες στο ΚΑΤ, στις 2,5 ώρες στην Νίκαια, 1 ώρα και 20 λεπτά αναμονή στο Πέδον Αγία Σοφία, που είναι χρόνοι οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί. Αυτό έχει επιτευχθεί με την στοχευμένη αύξηση του προσωπικού.
1: Τώρα, σε σχέση με τη στελέχωση του ΕΣΥ σε προσωπικό, ο κ. Θεμιστοκλέους επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή διαθέτει το

0: περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ στο παρελθόν.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το ΕΣΥ. Έχουμε τους περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο λοιπόν προσωπικό. Είναι, χρειάζονται κι άλλοι, πάντα θα υπάρχει αυτή η ανάγκη. Έχουν όμως γίνει πολύ σημαντικά βήματα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και στις απομακρυσμένες και δύσκολες περιοχές. Έχουμε προκηρύξει αρκετές θέσεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα μια πολύ μεγάλη προκήρυξη γιατρών 1.131 θέσεων. Άνοιξε πλατφόρμα για το επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Όποιος έχει κάνει αίτηση για την Αττική, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία πρόληψης. Θα ανοίξει σε λίγο η πλατφόρμα και για την υπόλοιπη χώρα.
2: Πότε θα πιάσουν δουλειά?
1: Μια θέση γιατρού από την ώρα της προκήρυξης συνήθως είναι στο νοσοκομείο σε χρόνο ρεκόρ, σε ένα διάστημα από 2 μέχρι 6 μήνες. Οι πολύ επίγουσες θέσεις ολοκληρώνονται μέσα σε 2 μήνες. Δηλαδή, αν κάπου είναι πάρα πολύ ασφιχτικά τα πράγματα, συνήθως εντός του εξαμήνου είναι στο νοσοκομείο μόνιμη πρόσληψη. Στους νοσηλευτές ισχύουν αυτά που σας είπα και στους γιατρούς. Μάλιστα έχει ανακοινωθεί και η ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά πάγια αίτημα των νοσηλευτών.
0: Και από τα όσα γίνονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να φύγουμε και να πάμε στην υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Μιλάμε για τη νέα γενεκοκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα. Νωρίτερα ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ο κατηγορούμενος 49 ετών για την γενεκοκτονία αυτή. Το αίτημα υποβλήθηκε από τον συνήγορο του Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πότε θα απολογηθεί ο κατηγορούμενος για τη γενεκοκτονία, Κώστα?
3: Το Σάββατο πρωί πρόκειται να απολογηθεί τελικά Γρηγόριος, 40χρονος, καθομολογεί ανδράσεις αυτής της άγριας δολοφονίας. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ζήτησε να ενημερωθεί για τα νεότερα στοιχεία που έχουν προκύψει στη δικογραφία, κυρίως στις ιατροδικαστικές πραγματογνωμοσύνες, οι οποίες έφτασαν στα χέρια του σήμερα το πρωί και ζήτησε ένα περισσότερο χρόνο. Ο δικηγόρος είπε ότι υπάρχει μια στρέβλωση. Δεν λέει ο πελάτης ότι ήταν σε άμυνα, αλλά ότι δέχτηκε πρώτος επίθεση. Φαίνεται ότι αλλάζει και το πρώτο αφήγημα. Θέλω να σου πω ότι ξύπνησε και τη βρήκε με το μαχαίρι. Φαίνεται να θα υποστηρίξει πως προηγήθηκε ένας καυγάς. Τότε αυτή πήρε το μαχαίρι και μετά το επιτέθηκε με αποτέλεσμα να συμβεί ό,τι συνέβη στη συνέχεια. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Πάντως ανέφερε την πρόθεσή του ότι θα ζητήσει και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον εντολέα του. Και αυτό μάλιστα την ώρα που το άκουσα συγκεντρωμένο πλήθος ξέσπασε και σε αποδοκιμασίες κατά του συνηγορού του. Θα δούμε λοιπόν τι θα υποστηρίξει. Πάντως είναι μια υπόθεση, όπως αντιλαμβάνεστε, που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο.
0: Τους πάντες όλους μας έχει συγκλονίσει. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγη ώρα τώρα, χθες μετά την κηδεία της 39χρονης Βασιλικής, μέλη της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτας πραγματοποίησαν συμβολική δράση στην κεντρική πλατεία της πόλης, αποτείοντας φόρο τιμής στη μνήμη της αδικοχαμένης γυναίκας. Συμμετέχουσες έβαψαν με κόκκινη μπογιά το συντριβάνι της πλατείας, συμβολίζοντας το αίμα των θυμάτων έμφυλης βίας και των γενεκοκτονιών. Παραλληλά, αποτύπωσαν στο δάπεδο της πλατείας με βαμμένα με κόκκινο χρώμα χέρια και πόδια τους, στέλνοντας ένα χειρό μήνυμα ενάντια στη βία κατά των γυναικών. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει απροστάτευτη, τόνισε ο δήμαρχος της Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος.
4: Καμία μορφή βίας δεν πρέπει να είναι αποδεκτή από την κοινωνία μας και καμία έκκληση για βοήθεια δεν πρέπει να μένει αναπάντητη.
0: Φεύγουμε τώρα από την Καλαμάτα και πάμε στη Λάρισα. Καθώς η εξέλιξη βρισκόταν από το πρωί, νωρίς το πρωί, επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην περιοχή της Γιάννουλης Λάρισας. Η επιχείρηση έρχεται σε συνέχεια των ερευνών για τη δράση του κυκλώματος για απάτες και εκβιασμούς. Πάμε στη Μάνια Γκουσχέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η επιχείρηση. Μάνια, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Βρίσκομαι στο σημείο και βλέπω ακόμα κινητοποίηση. Δεν έχουν αποχωρήσει τα κλιμάκια από την Αθήνα. Οπότε θεωρώ ότι δεν έχει λήξει ακόμη η επιχείρηση αυτή, η οποία ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Έρχεται σε συνέχεια, όπως είπες και εσύ, της έρευνας για την οικογένεια Ρωμά, που δρούσε ως εγκληματική οργάνωση σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, με εκβιασμούς και απάτες, πουλώντας φύκια για μεταξωτές κορδέλες, αν μπορούσε να πει κανείς. Λίρες, αλλά οι οποίες ήταν κάλπικες, είναι επί της ουσίας το ζήτημα που είναι αυτό ακριβώς που διερευνάται και για το οποίο κατηγορούνται.
0: Ναι,
5: με ακούτε? Και για
0: ναι,
5: το οποίο κατηγορούνται 4 άτομα. από την πρώτη επιχείρηση του Μαρτίου με τέσσερις τότε συλλήψεις. Είχαν λοιπόν δημοσιοποιηθεί τότε τα ονόματα και τα πρόσωπα των τεσσάρων συλληφθέντων. Οι τρεις εξακολουθούν να βρίσκονται προφυλακισμένοι, ο ένας είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Και κατόπιν, ζητώντας η αστυνομία από το κοινό να αναγνωρίσει τυχόν και άλλο θύμα τα πρόσωπα αυτά, για να συγκεντρωθούν και άλλες τέτοιες υποθέσεις. Έτσι φαίνεται πως συνέβη. Δήλωσε και η εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, στις συχνότητες της ΕΡΤ, του ΕΡΤ News, λέγοντας ότι τουλάχιστον προέκυψαν ακόμα 15 καταγγελίες από θύματα, τα οποία είχαν πέσει θύματα της απάτης του συγκεκριμένου κυκλώματος, με τις λίρες οι οποίες τους είχαν υποσχεθεί ότι θα τους πουλήσουν στα θύματα οι δράστες σε πολύ χαμηλότερες τιμές από αυτές της αγοράς, αλλά ουδέποτε παρέδωσαν καμία λίρα ή στις περιπτώσεις που παρέδιδαν λίρες, αυτές ήταν κάλπικες. Έτσι λοιπόν, μετά και από αυτές τις καταγγελίες σχηματίστηκε και νέα δικογραφία. Και στο πλαίσιο της έρευνας έγινε αυτή η επιχείρηση σήμερα. Ήρθαν λοιπόν στα σπίτια, στις βίλες των συγκεκριμένων οικογενειών, οι αστυνομικοί, τις έκαναν φύλο και φτερό. Συνελήφθη ένα άτομο το οποίο βρέθηκε να έχει στην κατοχή του όπλο. Κατηγορείται λοιπόν για οπλοκατοχή. Δεν έχει διασαφινιστεί εάν και σε ποιο βαθμό εμπλέκεται στο συγκεκριμένο κύκλωμα με τους εκβιασμούς και τις χρυσές λίρες.
0: Μάνια Κουσιάρση, ευχαριστούμε πολύ. Και από το κύκλωμα τις πλαστές λίρες στην Λάρισα, πάμε στον πόλεμο της Ουκρανίας. Τώρα, οι αρχές της Κρυμαίας ανέφεραν νέες επιθέσεις με ουκρανικά ντρόνς και τουλάχιστον τρεις νεκρούς. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία είναι καθοδόν, είναι στο δρόμο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζων στη Σύνταξη για να μας πει τα νεότερα από το ουκρανικό μέτωπο. Έλενα.
2: Οι αρχές κατεχόμενες από τη Ρωσία Κρυμαίας λοιπόν ανέφεραν ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις με ουκρανικά ντρόν σε τρεις περιοχές. Από την πλευρά τους οι Ουκρανοί επιβεβαιώνουν ότι υπήρξαν οι επιθέσεις αλλά σε μη κατοικημένες περιοχές και στόχος έγιναν και πάλι αποθήκες πετρελαίου. Την ίδια ώρα, όπως είπε, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η αμερικανική βοήθεια είναι καθοδόν προς την Ουκρανία και ότι η Ρωσία δεν μπορεί να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο. Οι δηλώσεις Ρούμπιο γίνονται μία ημέρα μετά από τις επιθέσεις ουκρανικών ντρόνς στην Αγία Πετρούπολη, αλλά και μετά δύο ημέρες μετά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία με πάνω από 23 νεκρούς. Και εκεί υπήρξαν και οι δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία χρειάζεται άμεσα τη βοήθεια από αμερικανικά αντιπυραυλικά συστήματα για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις. Και την ίδια ώρα, κλείνοντας, να σου πω ότι το Bloomberg υποστηρίζει ότι Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία εξετάζουν να μεσολαβήσουν για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς θεωρούν ότι η Ουκρανία τώρα βρίσκεται σε θέση πιο ισχυρή από το προηγούμενο διάστημα, αλλά και γιατί υπάρχει χώρος για την ευρωπαϊκή μεσολάβηση, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απασχολημένες στη Μέση Ανατολή.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την ΕΡΤ. Επιστρέφει στην ΕΡΤ λοιπόν. Κάθε φίλαθος θα έχει την ευκαιρία να ζήσει το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου σε πραγματικό χρόνο μέσα από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. 11 Ιουνίου ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση.
0: Την άλλη εβδομάδα δηλαδή.
7: Ναι. Ακριβώς, ναι, ναι. Μέχρι 19 Ιουλίου είναι μακράν το μεγαλύτερο μουτιά στην ιστορία του, στην ιστορία του θεσμού. 104 αγώνες. Όλοι θα είναι από την HBO Sport, γενικότερα από τα κανάλια της ΕΡΤ. Θα υπάρχει έτσι άμεση ενημέρωση και ραδιοφωνικά πολλά παιχνίδια από την ΕΡΑ Sport. Γενικότερα είναι ένα.
0: Θα έχουμε και εμείς εδώ ειδικά ένθετα, θα ενημερώνουμε διαρκώς τους φιλάθλους.
7: Με πολλές πρωτοτυπίες, πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού σε τρεις χώρες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Σε όλες τις ώρες, δηλαδή θα είναι από νορμάλ ώρες Ευρώπης μέχρι άγριες ώρες εισαγωγικά, τα ξημερώματα 2 και 4.
0: Λόγω της διαφοράς ώρας, το καταλαβαίνω.
7: Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό λέω, θα είναι παρσερμία πάνω στην ώρα του Μουντιάλ. Ελπίζουμε γενικότερα να δούμε ένα Μουντιάλ με ωραίο θέμα. Δυστυχώς δεν είναι και η χώρα μας να έχουμε και την αγωνία να κάνει τις νίκες και να προχωρήσει.
0: Θα είναι πάντως ένα χορταστικό θέαμα, ένας μήνας και για τους ποδοσφαιρόφιλους, ότι το καλύτερο. Τώρα από το μπάσκετ μας έρχονται οι επόμενες δύο ειδήσεις, πολύ σημαντικές και αυτές.
7: Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Βασίλης Πανούλης θα είναι ο προπονητής του ΆΡ για τα επόμενα τρία χρόνια. Σχεδόν με το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ξεπερνάει το 1,5 εκατομμύριο ή τις απολαβές. Γενικότερα ξεκινάει ο Άρης, προσπαθεί να κάνει, να δημιουργήσει την πολύ μεγάλη ομάδα του 80. Ξεκινάει με έναν μεγάλο προπονητή που είναι και προπονητής της εθνικής ομάδας και νομίζω και έφονται και μεταγραφές σημαντικές για την ομάδα. Και τώρα χτες σε αγωνιστικούς ρυθμούς ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, με πολλά παράπονα βέβαια από τον Παναθηναϊκό για την διαιτησία του χθεσινού αγώνα. Επόμενος αγώνας αύριο πάλι από την F2 Sports, οπότε...
0: Και πάλι στο ΣΕΦ. Και πάλι στο ΣΕΦ.
7: Όχι, όχι. Το αρένει στο ΑΚΑ.
0: Στο ΑΚΑ. Ένα πηγαίνει η σειρά,
7: μάλιστα. Και θα είναι μετά, το επόμενο παιχνίδι θα γίνει αύριο το βράδυ στο ΑΚΑ.
0: Δημήτρη Καϊμάνου.
7: Και η ομάδα, 8 η ώρα, Σουηδία, Ελλάδα, για το φιλικό, για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
0: Πολύ ωραία, Δημήτρη Καϊμάνου, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
8: Την Παρασκευή προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές βροχές στο Αιγαίο και τα Ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές βροχές το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιούς Ρέντιο 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο...
9: κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Now let me tell you about my best friend. Well, her name is Leanne, and she's married to a dumb man named Carl. Or she was, that is. Hello?
10: Well, Carl started in with his same old shit all over again. Drunk as a skunk, yelling. And he started coming at me while I was frying his eggs in the kitchen.
11: Oh, Lord.
10: And the only thing I had to say to me was that cast iron skillet. And that white tile ain't so white anymore. And he is face down on the kitchen floor.
11: What?
10: And he ain't moving. And I think he might be dead.
11: Uh-oh.
10: And you're the first person I thought...

always here for you, baby. Hypothetically speaking. Με μια άκρος επιτυχημένη συνεργασία, έτσι και μια σκοτεινή κωμωδία σε country ρυθμό από τις δύο Αμερικανίδες τραγουδοποιούς, την Willow Avalon και την Caitlin Butts, με χιουμοριστικό τρόπο εξηφαίνουν σενάρια εκδίκησης και συζητούν με ποιον τρόπο θα μπορούσαν υποθετικά να ξεφορτωθούν έναν άνδρα που έχει φερθεί άσχημα. Hypothetically speaking, το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Λουκία Σουπουλή σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4, η Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου και άλλη χιουμοριστική προσέγγιση στο επόμενο κομμάτι. Εδώ όμως η Devil Makes 3 αναφέρονται στο whisky και τις επιπτώσεις της κατανάλωσής του. Old Number 7. Καλώς ήρθατε κι εσείς που μόλις συντονιστήκατε. Καλησπέρα σε όλους.

Ο David Byrne έδωσε μια ανανεωμένη κούμπια εκδοχή του τραγουδιού Quales La Razón, όμως αυτή τη φορά συνεργάζεται με την Μεξικανή στάρ, την Ναταλία Λαφουρκάντ, και τον Καμίλιο Λαρά από τους Mexican Institute of Sound. Και μιλώντας για κούμπια, έρχεται ένα από τα πιο χαρούμενα κομμάτια της περουβιανής κούμπια Los Hijos del Sol, σε ένα κομμάτι από τα μέσα της δεκαετίας του 70.

βόλτα από τη Βραζιλία κάναμε με τον Ζωάο Σέλβα και το κομμάτι Μπάνιο Ντεμάρ και τώρα στη Γαλλία. Από το άλμπουμ Soul Tropical του 2023 ο David Walters και μαζί του ο KOG Gimme Love.

Morning Love το προηγούμενο 27 λεπτά μετά τις 3. Κλείνουμε το τρίτο ημίωρο με μια στάση στην Ελλάδα. Ο εκλεκτός Πάλοβ και ο κιθαρίστας Άγγελος Αγγελίδης.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ στη Σόφια. Όσο βομβαρδίζονται από τους Ισραηλινούς στα χωριά του Λιβάνου, το Βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές, διεμήνυσε ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ. Κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, τις οποίες αποκάλεσε φάρσα. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δημοσιεύθηκε απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Αφαιρέθηκε από το τμήμα τροχέας ναυπακτίας η άδεια ικανότητας οδήγησης ενός ανδρός 75 ετών, ο οποίος ενεπλάκη εχθές το πρωί σε τροχαίο ατύχημα, όπου κινδύνευσαν μία μητέρα και το ανήλικο παιδί της. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα προκειμένου να απολογηθεί. Πέθανε στα 56 της χρόνια η Ιρανογαλίδα Μαρζάν Σατραπή, παγκοσμίως γνωστή για την αυτοβιογραφική ταινία κινουμένων σχεδίων Περσέπολης. Άστατος ο καιρός στην Αττική, το θερμόμετρο στους 31 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Κόσμος 93,6. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Οι Γερμανοί Ρίκα επανέφεραν το κλασικό disco pop hit των Electric Light Orchestra από το 1979 στο σήμερα. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμος τους 93,6. Και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Κι άλλο ένα εμβληματικό disco rock, αυτή τη φορά hit της δεκαετίας του 80. Και η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος Greg Kin Band είναι βεβαίως το Jeopardy.

Jeopardy εδώ στον κόσμο 93,6. Μπείτε στο Instagram του σταθμού. Υπάρχουν ακόμα διπλές προσκλήσεις για δύο live που γίνονται ταυτόχρονα και τα δύο στον Gazarte. Στο Roof Stage Σάββατο 6 Ιουνίου το live των Tonic Walter και στο Ground Stage και πάλι Σάββατο 6 Ιουνίου το live των Armand Hammer. Αναφορές στον ήχο της δεκαετίας του 80 υπάρχουν και σε αυτό το κομμάτι. Στέλλα Χρονοπούλου και το Στέλλα. Εδώ στο πρώτο της διεθνές σίγγλ το Σάμπα από το 2019.

Κόσμος 93,6. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah.

Η Green Tipping εδώ συμπράττει με τους Ezra Collective Helicopters μέσα από τη συλλογή Help 2 που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε και άλλη μια συνεργασία. Ben Harper και Ziggy Marley, ακούμε Spin It Faster.

Spin It Faster από το καλοκαίρι του 2021. Αυτό, Ben Harper και Ziggy Marley. Και μόλις 3 λεπτά πριν από τις 4, εδώ κάπου να κλείσουμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα μηνύματά σας. Έρχεται Κωνσταντίνος Πατζόγλου σε λιγάκι στην παρέα μας μέχρι τις 6. Να κλείσουμε με ένα original reggae κομμάτι, ένα τραγούδι σήμα κατά τεθέν του Τζαμαϊκανού χορά Σαν, ηχογραφημένο για το Studio One, τη Motown της Τζαμαϊκά δηλαδή, από τον πρωτοπόρο παραγωγό Coxon Dodd από το 1972, Skylarking, και τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Από τη Μαρίλα Γεροντίδη και τη Λουκία Σουπούλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην Avantgarde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

όπως όλες αυτές τις ημέρες, νομίζω ότι η σκέψη είναι στο ταξίδι. Είμαστε στην πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, την πρώτη εβδομάδα του καλοκαιριού, οπότε λογικό είναι. Απογευματάκι 5ης και 4ης του μήνα και 8 λεπτά μετά από τις 4ης είμαστε εδώ. Είμαστε στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Ξεκινήσαμε με αυτό που έχει τίτλο Traveling Song, Quantic και Alice Russell, και μαζί θα πορευτούμε για το επόμενο δίωρο. Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζούλης στο μικρόφωνο και τις μουσικές, όλοι εσείς στο ραδιόφωνο θέλω να πιστεύω. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Και από το καλό στο καλύτερο, I was born to fly.

Μπι Αντάφρικα και Ταμπουρντέρ εδώ στο Κόσμος και στους 93,6. Και σήμερα λέω να ξεκινήσουμε την εκπομπή από μια απώλεια. Έφυγε στα 56 της χρόνια η Γαλλοϊρανή συγγραφέας και σκηνοθέτρια Μαρσάν Σατραπή. Γνώρισε διεθνή αναγνώριση με τα πολυβραβευμένα αυτοβιογραφικά της έργα και την ταινία της Περσέπολης. Έφυγε λοιπόν στα 56 της και όπως αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειάς της, η Μαρζάν Σατραπή έφυγε από θλίψη λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά το θάνατο του Ματίας Ρήπα, του συζύγου της και έρωτα της ζωής της. Ο παραγωγός, ηθοποιός και σεναριογράφος Ματίας Ρήπα πέθανε στις 8 Απριλίου του 2025. Δεν ξέρω, συγκλονιστικό.

συμβαίνουν και τα μαγικά. Πατιούνται μόνο τους τα κουμπάκια. Δεν πειράζει, ταιριάζουν όλα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, αρκετά μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν και δέχονται ιατρική φροντίδα μετά από ατύχημα με αεροσκάφος Boeing 787 Dreamliner της Lufthansa. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν κατέρευσε το εμπρόσθιο σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους, ενώ βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνούνται. Απορρίπτει Χεζμπολάχ τη νέα συμφωνία και χειρίας. Όσο βομβαρδίζονται από τους Ισραηλινούς στα χωριά του Λιβάνου, το βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές, διεμήνυσε ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναήμ Κασέμ. Κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, τις οποίες αποκάλεσε φάρσα. Σιρήνες ήχησαν πριν από λίγο στο βόρειο Ισραήλ. Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στη Σόφια. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δημοσιεύτηκε η απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Να διασφαλίσει η κυβέρνηση την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, ζήτησε το Πασόκ. Άστατο ο καιρός στην Αττική, με το θερμόμετρο να δείχνει 31 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
6: Σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
7: Κόσμος Radio.gr.

Duran Jones and the Indications και Aaron Fraser, αυτός ο ήχος τόσο οικείος από τη μια αλλά και φρέσκος από την άλλη. Let's take our time, και έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, και λίγο πριν Marvin Gaye σε ένα διαφορετικό remix και στο Let's Get It On. Και έτσι λοιπόν πάμε σιγά σιγά προς τις 6. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Κάνουμε παρέα αυτό το 2ωρο κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Η Μαρίλα Γεροντίδη σήμερα στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών, και 2-10-6-0-6-64-29 που χτυπάει στο στούντιο για να βρισκόμαστε. Κόσμος 936 για τα social, αν θέλετε να μας βρείτε και στα προσωπικά μας μπορείτε. Διαφορετικά, Κόσμος Radio, γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού. Black Lilies, kept her eyes down in a crowd. Πάρο Στελάρ. Spoken pauses, then slow. Ταξίδι στην Αυστρία.

λίγο Lightly Seven Wonders και διάβαζα για την Biennale που έχει να κάνει με την κεραμική και έρχεται αυτές τις ημέρες στην Ρόδο και σκεφτόμουν ότι ξεκινάει αυτή η περίοδος το καλοκαίρι που συμβαίνουν πάρα πολλά και πάρα πολύ ωραία πράγματα εκτός της πόλης και φεύγεις για λίγο ή για πολύ για να πάρεις μια μικρή ή μια μεγάλη ανάσα εκτός των τυχών και μπορείς να βρεις γεγονότα και event και πάρτι και εκδηλώσεις και συναυλίες και θέατρα σε όλη τη χώρα και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό ότι ο πολιτισμός ταξιδεύει. Έτσι λοιπόν

αυτές τις μέρες επιστρέφει η δεύτερη διοργάνωση της Biennale of Contemporary Ceramics με τίτλο Where the Day Starts. Γράφεται με K, εκεί που αρχίζει η μέρα. Μετατρέποντας τη μεσαιωνική πόλη λοιπόν της Ρόδου σε ένα διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. 6 Ιουνίου με 31 Οκτωβρίου. Αύριο είναι τα εγκαίνια στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ρόδου και ξεκινάει και ένα τριήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων το οποίο θα περιλαμβάνει ξεναγήσεις από τις επιμελήτριες, επιστημονικές ομιλίες, site-specific performances και περιεγήσεις στη μεσαιωνική πόλη και θα εκτείνεται σε 5 εμβληματικούς και ιστορικούς χώρους, διαμορφώνοντας για τον επισκέπτη μια μοναδική εμπειρία περιπλάνησης σαν ένας χάρτης μέσα στον χάρτη της μεσαιωνικής πόλης στη Ρόδο. Για όσους βρεθείτε, είναι πολύ ωραία αυτή η βόλτα, νομίζω. Τη ζηλεύουμε.

Και επίσης νομίζω ότι οφείλουμε να αναδεικνύουμε όσα συμβαίνουν εκτός της πόλης αυτό το καλοκαίρι. No colors anymore, I want the tints of black. Ίσως από την βαθιά ανάγκη μας. Να βρεθούμε σε μέρη που οι ρυθμοί της ζωής

Reddit που ήταν αυτό. Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 5 και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής σιγά σιγά, να πάρουμε μια ανάσα στο ακριβώς της ώρας για ένα μικρό break για διαφημίσεις, ξέρετε, και να επιστρέψουμε πάλι πίσω με τις μουσικές μας. Τι ήθελα να σας πω, διάβαζα τώρα για το ένα άρθρο για το, δεν ξέρω μήπως πρέπει να το αναλύσουμε περισσότερο, διάβαζα ένα άρθρο για το γιατί λέει κάποιοι πλημμυρίζουν από συναισθήματα και άλλοι παραμένουν ψύχρεμοι, και σκεφτόμουν σε ποια κατηγορία άραγε να ανήκετε, γιατί εγώ είμαι σίγουρο σε αυτούς που πλημμυρίζουν συναισθήματα, την ψυχραιμία δεν την έχω, αλλά έβλεπα ότι λένε οι ειδικοί πως οι άνθρωποι που παραμένουν ψύχρεμοι εν μέσω χάους θετικού ή αρνητικού δεν είναι απαραίτητα άνιωθοι εντός εισαγωγικών, νιώθουν οι άνθρωποι. Πώς να το κάνουμε. Δεν τους λείπουν δηλαδή τα συναισθήματα, αλλά έτσι είναι ο τρόπος που αντιδρούν, γιατί οι πιο ψυχραιμοί άνθρωποι διενεργούν, λέει, μια πιο σύνθετη νοητική διαδικασία. Τη στιγμή εκείνη ο εγκέφαλός τους κατεβάζει ταχύτητα τόσο όσο χρειάζεται για να δημιουργήσει χώρο ανάμεσα στο ερέθισμα και την αντίδραση. Και μέσα στον χώρο αυτό συμβαίνει κάτι σπουδαίο. Η επιλογή. Πάμε για το φινάλε της πρώτης ώρας και επιστρέφουμε. Ακούτε Κόσμος. Μεγάλο πράγμα η επιλογή στη ζωή πάντως.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Είμαστε Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
5: Ραντεβού με την ιστορία, έχεις Κωστάκη.
4: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
6: Πολύ τολμηρό.
4: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γιγυντής, Ιωάννα Κρυώνα και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
7: Κυκλοφορεί με το βραχιέ, τίποτα από πάνω.
4: Όλες μαζί σε μία προβολή.
8: Και στην αρχή της Παναγίας να πας.
4: Ελλάδα 3-0 στους κινηματογράφους από την Danwir.
9: Armand Hammer, 6 Ιουνίου στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
11: Κόσμος 93,6.

Lovely Day και Bill Withers, και 6 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ και είναι απόγευμα 5ης, 4 Ιουνίου, στο Κόσμος 93,6 βρισκόμαστε και στο rteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί και live και on demand, όπου και αν είστε, ό,τι αν κάνετε. Μέχρι τις 6 μένουμε μαζί, η Μαρίλα Γεροντίδη, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

Bon Jovi και τον τελευταίο καιρό έχουμε θυμηθεί αρκετές φορές το Holy Mountain που κυκλοφόρησε πέρσι και είναι Πέμπτη, οπότε έχουμε νέες ταινίες στα σινεμά, στα θερινά σινεμά. Σήμερα βγαίνει και η ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, το «Πικρές ιστορίες». Ένας καταξιωμένος σκηνοθέτης προσπαθεί να ολοκληρώσει το τελευταίο σενάριό του, το οποίο αφορά μια σκηνοθέτρια που προσπαθεί να γράψει το δικό της. Η αληθινή ζωή όμως θα επέμβει στα σχέδια και των δύο. Είναι μια τυπικά αλμοδοβαρική ιστορία, μέσα στην ιστορία αρκετά εσωστρεφής, όπως γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα.

ωραία που ήταν τα 90's, θα μου πεις, και θα συμφωνήσουμε όλοι με αυτό. Και επειδή λέγαμε πριν για τις νέες ταινίες, σήμερα βγαίνει και η ταινία «Μικρές Ανάσες» στη σκηνοθεσία της Αμέρισσα Μπάστα. Μια 20χρονη Λένα δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ και ζει με την οικογένειά της σε ένα σπίτι γεμάτο φασαρία και ένταση, και όταν χάνει τη δουλειά της και ανακαλύπτει ότι έχει μείνει έγκυος, είναι αναγκασμένη να πάρει μια σειρά δραματικών αποφάσεων. Αυτό για την ταινία που βγαίνει σήμερα στα σινεμά. Έχει 5 υποψηφιότητες στα βραβεία Iris. Είναι

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απορρίπτει Χεζμπολάχ τη νέα συμφωνία κεχηρίας με το Ισραήλ. Όσο βομβαρδίζονται από τους Ισραηλινούς στα χωριά του Λιβάνου, το βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές, διαμηνύει ο Ναΐμ Κασέμ. Κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, τις οποίες αποκάλεσε φάρσα. Ενέργεια, άμυνα και είδα την υπόρρηση στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ στη Σοφία. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αριουπάγου δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι τόκιστα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Να διασφαλίσει η κυβέρνηση την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αριουπάγου, ζητά το ΠΑΣΟΚ. Συνολικά 242 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης στις τελευταίες ώρες στο πλαίσιο επιχειρήσεων του λιμενικού. Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε το εμπρόστιο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους Boeing 787 της Lufthansa, ενώ βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης. Στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική θα εξεταστούν αύριο υποψήφοι των παραλλαδικών εξετάσεων. Και ο καιρός, άστατο στην Αττική, το θερμόμετρο θα δείξει τους 31 βαθμούς σήμερα και 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρη Σταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δαφνής Ημιτού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

En mayo crecen las flores.

Σότο Μαγιόρ και το Πορβενίρ και γυρίσαμε. Μπήκαμε, πήραμε τη στροφή και μπήκαμε στην τελική ευθεία. Έχουμε ακόμα 24 λεπτά μπροστά μας. Το Κόσμος 93,6 σε αυτό το ζεστό απόγευμα Πέμπτης. Μέχρι τις 6 μένουμε εδώ. Ο Μπαμπής Δούκαρος έχει έρθει τώρα στον ήχο και κυκλοφόρησαν νέο σίγγλ αυτές τις ημέρες η Ezra Collective που έχει τίτλο Only Love.

0: Αγία. Αγία. Αγία. Αγία. Αγία. Αγία. Έζρα.
1: Και μπήκε ήδη στην λίστα του καλοκαιριού.

Αυτό ήταν το Unalgorithmic Love από Huma Sign. Ακούγεται σαν σχόλιο σε αυτή την ψηφιακή εποχή. Η αγάπη πάντα θα μένει αναλογική. Στο μεταξύ, έβλεπα τώρα κάποια στοιχεία για το Μουντιάλ που έρχεται σε λίγες ημέρες και διάβαζα πως δεν θα διαμορφώσει το αποτέλεσμα μόνο το ταλέντο των παικτών και οι τακτικές των ομάδων, αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη. Πρόκειται για το πρώτο υβριδικό παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, μια συνεργασία ανθρώπων και AI, καθώς η ασπρόμαυρη θεά γίνεται έξτρα smart ώστε να διορθώνει τις λανθασμένες αποφάσεις των διαιτητών. Διαθέτει την προηγμένη τεχνολογία Connected Ball που έχει στο επίκεντρο αισθητήρα κίνησης, οπότε η μπάλα θα καταγράφει και θα στέλνει κάθε επαφή, ταχύτητα, περιστροφή και την ακριβή τοποθεσία 500 φορές κάθε δευτερόλεπτο σε πραγματικό χρόνο. Έτσι μπορεί να εντοπίσει offsides, την παρέμβαση χεριών και πολλά άλλα περιστατικά τα οποία ενδεχομένως διαφεύγουν της προσοχής των διαιτητών. Τα δεδομένα φυσικά και θα διατεθούν και στους φιλάθλους και το όνομα της μπάλας είναι Τριόντα, ισπανική λέξη που μεταφράζεται στα ελληνικά ως τρία κύματα.

λέει, μια φωνή που ήρθε για να μείνει, έτσι λένε πάρα πολύ. Λοιπόν, Housebroken, και εμείς φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, αύριο πάλι. Φεύγουμε γιατί έρχεται η Κλαούντια Μάτολα. Για το επόμενο δίωρο μείνετε μαζί της. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Καλό απόγευμα Πέμπτης.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93.
1: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
5: Μέσα σε 5 χρόνια το ΕΡΤΦΛΙΞ εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. ΕΡΤΦΛΙΞ. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
4: Zoom την επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
6: Και θα ξεκινήσουμε σήμερα με μια δυσάρεστη είδηση που εμένα προσωπικά με έχει στεναχωρήσει πολύ. Όπως είναι γνωστό, σε ηλικία 94 ετών έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και σε όσους τον αγάπησαν μέσα από την πορεία του στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ένας από τους πλέον αγαπημένους μου ηθοποιούς. Αλλά και ως άνθρωπος μαζί. Και ως παράδειγμα. Ανθρώπου της τέχνης και όχι μόνο. Υπάρχει σχετικό αφιέρωμα και στο Earth News εννοείται. Θα πούμε περισσότερα με την πρώτη ευκαιρία. Επίσης πολύ στενάχωρη είδηση, η απώλεια του Νάσου Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών, ύστερα από μακρά μάχη με σοβαρή ασθένεια. Εμείς οι μεγαλύτεροι μεγαλώσαμε με τον Νάσο Αθανασίου και με την ιστορική εκπομπή κάθε μεσημέρι στην ΕΡΤ. Και τρεις στον αέρα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή, έφυγε από τη ζωή και βρίσκεται τώρα και αυτός ο Νάσος Αθανασίου στη γειτονιά των Αγγελών.

Δύο λόγια μόνο. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος είχε ιδιαίτερη σύνδεση με την Νότια Εύβοια και ειδικά με την Κάριστο, την οποία αγαπούσε βαθιά και είχε επιλέξει ως τόπο διαμονής στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Η επιθυμία του να ταφεί εκεί πραγματοποιήθηκε, επιβεβαιώνοντας τον ισχυρό δεσμό του με την περιοχή που ίδιος αποκαλούσε ησυχαστήριό του. Στο αφιέρωμα που έχει κάνει το Earth News υπάρχει μία φωτό που αναφέρει ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος μιλάει στην αποχαιρετιστήρια τελετή για τον ηθοποιό Κώστα Καζάκου στο αίθριο της έδρας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στον Περισσό, Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022. Σε μία άλλη φωτό ο Άγγελος Αντωνόπουλος υποδύεται τον πασίγνωστο γερμανό διανοούμενο, τον Μάρξ Έγκελς. Τον Κάρλ Μάρξ, τι είπα ο άνθρωπος.

Είναι λίγα τα λόγια για αυτούς τους ανθρώπους. Μένουν όμως πάντα κοντά μας, στις καρδιές μας και στις ψυχές μας και μέσα από το έργο που έχουν αφήσει, πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Μέσα από το θέατρο, την τηλεόραση, το κινηματογράφο, μέσα από τη δική τους προσωπική διαδρομή, αλλά και μέσα από τις προοδευτικές ιδέες τους. Κατά τα άλλα, συννεφιασμένο γεμουντό σήμερα το σκηνικό του καιρού, περισσότερο φθινοπορεινό και λιγότερο καλοκαιρινό. Ο καιρός κάνει τα δικά του. 11 και 11 πρώτα λεπτά. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα, 5η 4 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Τι ρωτάτε πότε θα χάσουμε από τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, η απάντηση είναι ποτέ. Σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σταύρος Νιβέρης στα μαγικά κουμπάκια του ήχου, ανακαποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Σάκης Νέκα στα μικροφωνά. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM, 2695-033-022 και 2695-037-114. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας μαζί μας, βρίσκετε την ΕΡΤ Ζακίνθο στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκινθο. Τα email του σταθμού ertzakinthou@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Και θα μιλήσουμε σε λίγη ώρα από τώρα για πρώτη φορά με τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωνίων Νήσων, Πέτρο Αγγελόπουλο, για τις πανελλαδικές. Στη συνέχεια με τη δικηγόρο Μαρία Λιβέρη, καθώς οι μεταφορείς νερού βρίσκονται στα δικαστήρια. Από τη μία πλευρά αυτή με τα ιδιωτικής χρήσεως βιτιοφόρα οχήματα και από την άλλη αυτή με τα δημόσιας χρήσεως βιτιοφόρα οχήματα. Η Μαρία Λιβέρη είναι δικηγόρος των δεύτερων, με τα που έχουν τα δημόσιας χρήσεως οχήματα.

0: Από ό,τι βλέπουμε, αλλαγές στον κοκ. Όχι στο κοκ το γλυκό, έτσι. Σταύρο Νιβέρη, αρέσει. Με 5 χρόνια, λέει, κατοχής διπλώματος η ενοικίαση Γουρούνας. Σημαντικές αλλαγές στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης λόγω της καλοκαιρινής περίοδου. Συγκεκριμένα, θα απαγορεύεται πλέον να ενοικιάζεται μηχανάκι, Γουρούνα ή οποιοδήποτε άλλο δίκυκλο χωρίς κράνος, με τις εταιρείες να φέρουν την ευθύνη του ελέγχου. Παράλληλα, όσον αφορά τις Γουρούνες, θα απαιτούνται πλέον τουλάχιστον 5 χρόνια κατοχής διπλώματος οδήγησης για τη μίσθωσή τους, ώστε να αποκλειστούν οι πολύ νέοι και άπειροι οδηγοί. Καλά, μέχρι τότε και μέχρι να εφαρμοστεί η δομένη. Σημαντικές αλλαγές έρχονται και για τα ηλεκτρικά πατίνια, με το νομοσχέδιο, σύμφωνα με τον Υπουργό, να προβλέπει την καθολική απαγόρευση χρήσης τους από τους ανηλίκους. Μακάρι. Θα πούμε περισσότερα με την πρώτη ευκαιρία. Σε μια ανακοίνωση της Ελμέζα Ακίνθου, Τετάρτη 10 Ιουνίου στη 1:30 το μεσημέρι, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ακίνθου, κινητοποίηση από την Ελμέζα Ακίνθου ενάντια, όπως αναφέρει, στις περικοπές διορισμών και στο τσεκούρωμα θέσεων αναπληρωτών. Υπάρχει ένα δελτίο τύπου από την Ομαρχιακή Επιτροπή Ζακύνθου του ΣΥΡΙΖΑ που αναφέρει: οι εργαζόμενοι δεν είναι πελάτες της Fraport για να πληρώνουν εισιτήριο στην εργασία τους. Αυτά αφορά τη στάθμευση. Ένα θέμα που πρώτη και καλύτερα έχει αναδείξει η ΕΡΤ Ζακύνθου. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια, καθώς επικοινωνήσαμε με τον Ηλία Μελισσά, ο οποίος είναι διευθυντής της Fraport στη Ζακύνθου, και μας εξήγησε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση. Και γιατί καλούνται κάποιοι εργαζόμενοι, όλοι οι εργαζόμενοι βέβαια, να πληρώνουν 60 ευρώ στάθμευση το μήνα, αν και όπως μας είπε εξαιρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, όπως ή του Τελωνίου, της Πυροσβεστικής, η αστυνομική και άλλοι. Απλά οι χώροι στάθμευσης εκεί έχουν πάει σαν αδόχους. Υπάρχουν ανάδοχοι στους χώρους στάθμευσης. Κάποιοι έχουν επιβάλει στάθμευση στους εργαζόμενους, κάποιοι όχι. Η Fraport από τους 600 εργαζόμενους στο αεροδρόμιο Ζακύνθου έχει μόνο 30 υπαλλήλους. Οι υπόλοιποι είναι σε διάφορες άλλες υπηρεσίες. Για τους 30 υπαλλήλους της Fraport, σύμφωνα πάντα με τον Ηλία Μελισσά, διευθυντή της Fraport στη Ζακύνθου, ναι μεν έχει επιβληθεί στάθμευση 60 ευρώ το μήνα σε προκαθορισμένο χώρο, αλλά όπως μας είπε, τα χρήματα αυτά τα καταβάλει η ίδια η Fraport στον ανάδοχο που έχει το συγκεκριμένο χώρο στάθμευσης. Καταλάβατε. Και υπάρχουν και άλλοι ανάδοχοι με άλλους χώρους στάθμευσης ή και με τον ίδιο χώρο στάθμευσης που εξυπηρετούνται εργαζόμενοι από άλλες υπηρεσίες που είναι στο αεροδρόμιο και δεν είναι στη Fraport, και άλλοι καλούνται να πληρώσουν στάθμευση, άλλοι όχι. Άντε τώρα να βγάλεις άκρη. Κάτι λέει που ισχύει και στα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας. Στα υπόλοιπα 13, γιατί μιλάμε για τα 14 περιφερειακά που έχει πάρει Fraport. Στα Ιόνια νησιά και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές της χώρας. Ή σε κάποιες από αυτές. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ζακύνθου του ΣΥΡΙΖΑ ρωτά γιατί δεν παρέχεται δωρεάν στάθμευση στους εργαζόμενους. Με ποια κοινωνική ευαισθησία επιβάλλονται τέτοιες χρεώσεις σε εποχιακά εργαζόμενους? Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη αν συμβεί ατύχημα σε εργαζόμενο που αναγκάζεται να περπατά σε επικίνδυνα σημεία? Ισχύει η ίδια πρακτική και στα υπόλοιπα 13 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας? Οι εργαζόμενοι δεν είναι πελάτες για να πληρώνουν εισιτήριο προκειμένου να εργαστούν? Είναι άνθρωποι που αξίζουν σεβασμό, ασφάλεια και αξιοπρέπεια? Και προσωπικά, επειδή κινούμε στην περιοχή σχεδόν καθημερινά, συναντώ εργαζόμενους είτε είναι της Fraport είτε σε άλλες υπηρεσίες στο αεροδρόμιο που το ρίχνουν στον ποδαρόδρομο αναγκαστικά. Αφήνουν τα αυτοκίνητά τους είτε σε χωράφια είτε σε κάποιον άλλο χώρο, ιδιωτικό χώρο στάθμευσης εκτός αεροδρομίου και σχετικά μακριά από αυτό. Εκεί δίνουν 45 ευρώ το μήνα. Τώρα για να γλιτώσουν 15 ευρώ το μήνα, εάν υποχρεωθούν να σταθμεύσουν στον προκαθορισμένο χώρο του αεροδρομίου και ο ανάδοχος ή η εταιρεία ή η υπηρεσία που ανήκουν δεν τους καλύπτει τη στάθμευση. Καταλάβατε. Και περπατούν μες στον ήλιο, διασχίζουν και κάθετα το δρόμο εκεί που κινούνται πολύ με τσίτα τα γκάζια και κινδυνεύει και η σωματική τους ακεραιότητα. Θα επανέλθουμε στο θέμα γιατί ο κύριος Μελισσάς μας παρέπεμψε στα κεντρικά της Φράπορτ, στο γραφείο τύπου, προκειμένου να μιλήσουμε με τον αρμόδιο για όλα τα θέματα και για αυτό που θίγουμε τώρα και για την τουριστική κίνηση ή την επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, προκειμένου να έχουμε τα σχετικά στοιχεία ανά μήνα, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα θέματα. Και αυτό θα κάνουμε με την πρώτη ευκαιρία.
1: Ξέρεις τι σημαίνουν όλα αυτά, θαρώ.
0: Μιάνο τελεία εδώ.

0: το τραγούδι παραπέμπτει στην λούφα και παραλλαγή στο στρατό. Καψόνι, Σκοπιά και Αγκαρία. Γιατί αυτή είναι η ουσία. Και όπως μας είπε ο κύριος Μελισσάς, αν το μεταφέρουμε σωστά και δεν τον αδικούμε, ο καθένας στο χωράφι του μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Με την ίδια λογική και η Fraport που διαχειρίζεται ολόκληρο το αεροδρόμιο μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Να έχει αναδόχους που διαχειρίζονται χώρους στάθμευσης και ανάλογα να χρεώνονται με τέλη στάθμευσης ή με ένα 60 ευρώ το μήνα οι εργαζόμενοι σε διάφορες υπηρεσίες του αεροδρομίου, είτε στη Fraport είτε όχι. Τέλος πάντων, θα επανέλθουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Για πρώτη φορά, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωνίων Νήσων, Πέτρος Αγγελόπουλος. Κύριε Αγγελόπουλε, καλή σας μέρα. Μας ναι. Ακούτε?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα από τη Ζάκυνθο και την τοπική ΕΡΤΗ. Είστε και διδάκτορας, από ό,τι βλέπω, Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Σωστά. Ναι. Θέματα αγωγής υγείας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα 5η 4 Ιουνίου οι υποψήφοι των επαγγελματικών ηλικίων των ΕΠΑΛ στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν είναι ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πάρα πολύ σωστά. Σήμερα έχουμε 5η, 4η, 6η, δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις μαθητές και μαθήτριες στο Νεπάλ, ακριβώς στα τέσσερα διδακτικά αντικείμενα που αναφέρατε. Αύριο να πούμε ότι 5η, 6η, Παρασκευή, έχουμε πανελλαδικές για τα γενικά λύκεια με τα μαθήματα των λατινικών για τις ανθρωπιστικές σπουδές, τη χημεία για τις θετικές και τις σπουδές υγείας και την πληροφορική για σπουδές οικονομίας και πληροφορικής.
0: Nice.
1: Μέχρι στιγμής εξελίσσονται ομαλά όλες οι μέρες των πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Μιλάτε για τα Ιόνια νησιά.
1: Τόσο στην Κέρκυρα, στην Λευκάδα, στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά.
0: Ναι, σύμφωνα με την εικόνα που έχετε στη διάθεσή σας. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς. Σύμφωνα με την εικόνα που είχαμε μέχρι και σήμερα.
0: Πώς είναι υποψήφιοι στα Ιόνια νησιά? Έχετε μια σχετικά στοιχεία?
1: Συνολικά, ναι, στα Ιόνια νησιά είναι 1935 οι μαθητές και οι μαθήτριες. Πιο συγκεκριμένα για τη Ζάκυνθο, οι μαθητές της γενικής εκπαίδευσης είναι 344, ναι, και οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων είναι 70. Δηλαδή στη Ζάκυνθο έχουμε ένα σύνολο 414 μαθητών,
0: ναι,
1: που διαγωνίζονται φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Έχετε πρόχειρα και τα στοιχεία για τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά?
1: Ναι, βέβαια. Στην Κεφαλονιά έχουμε 348 μαθητές. Στη Λευκάδα έχουμε 282 μαθητές.
0: Υποψήφιους μιλάμε πάντα.
1: Υποψήφιους.
0: Γιατί
1: ναι,
0: μαθητές είναι πολύ περισσότεροι.
1: Μαθήτριες υποψήφιους, ναι, σωστό. Και στην Κέρκυρα έχουμε 891 υποψηφίους πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Ναι, αυτό πάει και αναλογικά με τον πληθυσμό κάθε νησιού.
1: Ακριβώς. Σχετικά στην εκπαίδευση η Κέρκυρα περίπου έχει έναν αριθμό μαθητών και μαθητριών σε όλα τα επίπεδα όσο έχουν τα υπόλοιπα τρία νησιά μαζί,
0: ναι,
1: λόγω μεγέθους.
0: Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι σπουδαστές του Ιωνίου Πανεπιστημίου που έχει τμήματα σε όλα τα Ιόνια νησιά?
1: Μα δεν το ξέρω αυτό, να σας το απαντήσω.
0: Προφανώς όχι. Μιλάμε για τριτοβάθμια εκπαίδευση, βέβαια.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν κάποια στατιστικά στοιχεία στη διάθεσή σας, κύριε Αγγελόπουλε, σε σχέση με τα ποσοστά επιτυχίας των υποψηφίων στα Ιόνια νησιά τα προηγούμενα χρόνια?
1: Όχι, δεν έχω.
0: Για να υπάρξει σύγκριση με τις φετινές πανελλαδικές κάποια στιγμή?
1: Ναι, ίσως πολλές φορές έχουμε κάνει προσπάθεια να συλλέξουμε στοιχεία. Αν και κάποια στιγμή τα καταφέρουμε, θα επικοινωνήσουμε για να γίνετε κι εσείς και η ΕΡΑ κοινωνός των στοιχείων αυτών.
0: Με την έννοια δηλαδή να δούμε σε τι επίπεδο βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων.
1: Σωστά.
0: Δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, λέτε?
1: Όχι, δεν υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Υπάρχει και μια γραμμή ψυχολογικής στήριξης από το Υπουργείο Παιδείας το 1550. Γιατί όμως να κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη της συγκεκριμένης γραμμής που αφορά στην ψυχολογική στήριξη των υποψηφίων? Γιατί τα παιδιά.
1: Ο αριθμός αυτός είναι πραγματικά καινούριος. Είναι γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών, 1550. Ισχύει 24ωρου βάσεως για όλες τις ημέρες από 25 Πέμπτου που ξεκίνησαν
0: και για τους γονείς
1: πανελλαδικές, βεβαίως, έως και 30 Έκτου.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι αποτελεί μία εφαρμογή ψυχολογικής υποστήριξης αλλά και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους και βεβαίως για τις οικογένειές τους. Είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας αυτή η δημιουργία της τηλεφωνικής γραμμής.
0: Υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια.
1: Τα προηγούμενα χρόνια όχι, πάντοτε όμως τα προηγούμενα χρόνια έχουμε τα τοπικά κεδασί, δηλαδή τα κέντρα αξιολόγησης συμβουλευτικής και υποστήριξης,
0: ναι,
1: που παρέχουν ακριβώς την ίδια υποστήριξη. Για τη Ζάκυνθο είναι ο αριθμός 26950-43889, που είτε μαθητές, μαθήτριες είτε γονείς μπορούν να απευθύνονται στο κεδασί Ζακύνθου για κάποιες ενδεχόμενες πληροφορίες ή ακόμα και οτιδήποτε τους απασχολεί για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Ναι, πώς έχουμε φτάσει μέχρι το σημείο να υποβάλλονται σε αυτή τη διαδικασία οι μαθητές και δι' υποψήφιοι οι γονείς τους? Μήπως κάπου μπάζει, επιτρέψτε μου την έκφραση, να το πω απλά και λαϊκά, το εξεταστικό σύστημα και ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια μαζί?
1: Εντάξει, το εκπαιδευτικό σύστημα είναι γνωστό για αρκετά χρόνια και όπως όλοι οι θεσμοί έχει τα πλεονεκτήματα και ενδεχομένως και κάποιες δυσκολίες. Αυτές οι δυσκολίες βέβαια δεν είναι ευρέως σε μεγάλες πληθυσμούς μαθητών. Παρ' όλα αυτά και σε μικρούς πληθυσμούς που εμφανίζονται έχουν θέσεις διεργασίες το Υπουργείο Παιδείας που διερευνά ακόμη και την αλλαγή των πανελλαδικών εξετάσεων με κάποιο άλλο ενδεχομένως πλαίσιο, πιο σύγχρονο και πιο αποτελεσματικό και ίσως και πιο ανώδυνο για τους μαθητές. Πραγματικά το εξετάζει το Υπουργείο Παιδείας.
0: Το εξετάζει σε ποια κατεύθυνση? Σε σχέση με το τι συμβαίνει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, για παράδειγμα?
1: Ναι, σαφώς. Υπάρχει μια μεγάλη επιτροπή η οποία αποτελείται από ειδικούς, θα λέγαμε, επιστήμονες, τόσο πανεπιστημιακούς όσο και τις πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι, όπως είπατε και εσείς, θα δουν προφανώς και τα ευρωπαϊκά πλαίσια και τα διεθνή πλαίσια και ανάλογα πιστεύω ότι θα προσαρμοστεί κάτι για τον ελλαδικό χώρο, έτσι ώστε από τη μία να μπορεί να υπάρχουν κάποια κριτήρια εισαγωγής των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και από εκεί και πέρα να μην είναι όλο το εκπαιδευτικό σύστημα επικεντρωμένο σε αυτές τις εξετάσεις.
0: Πανελλαδικές.
1: Δηλαδή, να απεξαρτητοποιήσουμε
0: σε μια και μοναδική στιγμή που κρίνεται
1: εκπαίδευσης από την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, γιατί λίγο πολύ όλοι μας εστιάζουμε από την πρώτη στιγμή που τα παιδιά πάνε στο σχολείο στο πώς θα εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Ακριβώς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Ακριβώς.
0: Σε ψυχολογικό επίπεδο για τους γονείς και πολύ περισσότερο για τους υποψηφίους που θεωρούν, άσχετα αν όλοι τους συμβουλεύουν για το αντίθετο, ότι κρίνεται το μέλλον τους και η ζωή τους από αυτή τη στιγμή. Που
1: ναι,
0: μπορεί να είναι μια άτυχη στιγμή, άσχετα αν έχουν προετοιμαστεί καλά και να μην καταφέρουν να εισαχθούν σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα της χώρας.
1: Κοιτάξτε τώρα, οι εξετάσεις αυτές σίγουρα είναι αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας προσπάθειας. Τα παιδιά έχουν πολλά χρόνια στην εκπαίδευση, αγωνία, επιμονή, όνειρα, προσδοκίες. Είναι σίγουρο ότι δεν είναι, όσο σημαντικές και αν είναι οι εξετάσεις, δεν είναι ο μοναδικός δρόμος, δεν είναι η μοναδική ευκαιρία στη ζωή. Υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες και επίσης η προσωπική αξία κάθε νέου δεν καθορίζεται από έναν βαθμό ή από μια σχολή επιτυχίας. Ξέρουμε πολύ καλά πολλά παραδείγματα που πολλά παιδιά έχουν πετύχει σε σχολές χωρίς την αντίστοιχη προσδοκία τους. Και επίσης έχουμε πολλούς μαθητές οι οποίοι δεν πέτυχαν με την πρώτη ή τη δεύτερη, πέτυχαν με επόμενη προσπάθεια
0: ή ακολούθησαν άλλο δρόμο.
1: Ασχολούνται επιτυχημένα στη ζωή τους με άλλες δραστηριότητες. Άρα λοιπόν δεν είναι μονόδρομος οι πανελλαδικές και δεν πρέπει να το βλέπουμε ως.
0: Δεν είναι εύκολο όμως να πιστούν οι γονείς τους και οι υποψήφοι γι' αυτό να υιοθετήσουν ή να ενστερνιστούν, επιτρέψτε μου την έκφραση, το συγκεκριμένο σκεπτικό. Δηλαδή πρέπει να έρθουμε και στη δική τους θέση.
1: Ναι.
0: Γιατί πολλές φορές και οι ίδιοι οι γονείς είναι πιεστικοί απέναντι στα παιδιά τους. Και θέλουν να βγάλουν τα δικά τους αποθυμένα πάνω σε αυτά. Εν τω μεταξύ, επιτρέψτε μου να πω ότι πριν βγούμε στον αέρα, μου είχατε πει ότι οι επιτυχόντες ανακοινώνονται από τα φροντιστήρια. Γιατί τα φροντιστήρια κάνουν τη δουλειά τους και θέλουν να διαφημιστούν. Ότι είναι καλά φροντιστήρια, άρα από τα δικά μας φροντιστήρια έχουμε πολλούς επιτυχόντες στις πανελλαδικές εξετάσεις. Άρα, με συγχωρείτε, εγώ βγαίνω καλά στον αέρα, καλή φροντιστηριακή χρονιά. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια.
1: Η ανάρτηση των βαθμών γίνεται με τους αριθμούς μητρώτων μαθητών και δεν γίνεται ονομαστικά, γιατί πρόκειται για προσωπικά δεδομένα και με βάση το GDPR δεν επιτρέπεται να τα λύκεια να ανεβάζουν. Και όπως όχι μόνο στη Ζάση, όλη την Ελλάδα. Οι βαθμοί και οι επιτυχόντες βγαίνουν μόνο με αριθμούς και όχι με τα προσωπικά του στοιχεία. Βέβαια, όπως είπατε και εσείς και εγώ, κάθε φροντιστήριο αναρτά προς. Ας την πούμε καλή πρακτική του, τα ονόματα των επιτυχόντων κάθε φορά ανά φροντιστήριο.
0: Αυτό εσείς πώς το σχολιάζετε?
1: Αυτό είναι μια πρωτοβουλία ιδιωτική. Ο καθένας διαχειρίζεται την επιχείρησή του με το
0: ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά έχει άμεση σχέση με την δημόσια εκπαιδευτική διαδικασία, με τη δημόσια εκπαίδευση.
1: Ναι, κάθε επιχείρηση, δεν ελέγχουμε τις επιχειρήσεις, ούτε τα φροντιστήρια. Εμείς,
0: δεν το λέω με την έννοια του ελέγχου των φροντιστηρίων.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: με
0: ότι,
1: ποια έννοια το λέω.
0: Ότι έχουν γίνει αναπόσπαστο τμήμα της δημόσιας εκπαίδευσης των γονέων και των μαθητών, προκειμένου να καταφέρουν να εισαχθούν σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα.
1: Ναι, αυτό.
0: Και ξεκινάνε τα παιδιά, τα φροντιστήρια, ακόμα και από το δημοτικό.
1: Ναι, και συμβαίνει γιατί πολλές φορές και οι προσδοκίες των γονέων γίνονται προσδοκίες και των παιδιών. Άρα λοιπόν έχουμε μία πίεση επιπλέον και στους μαθητές να πετύχουν
0: κάποιο. Δηλαδή η επίσημη πολιτεία δεν έχει καμία ευθύνη το ίδιο ή αυτό καθεαυτό το εκπαιδευτικό σύστημα όπως λειτουργεί. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν τα νόμιμα φροντιστήρια, να υπάρχει και η παραπαιδεία μαζί.
1: Τώρα είναι άλλο θέμα η παραπαιδεία.
0: Ναι, αυτά δεν έχουν προκύψει από μόνα τους αυτά τα θέματα, κύριε Αγγελόπουλε, αυτό θέλω να πω. Πρέπει να απασχολήσουν την εκπαιδευτική κοινότητα και την επίσημη πολιτεία.
1: Νομίζω πως το επίπεδο τόσο της διοίκησης όσο και το εκπαιδευτικό απασχολούν πάρα πολλά χρόνια πραγματικά όλους μας. Σε όλα τα επίπεδα, τόσο το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων όσο και το, πώς να το πούμε, το φροντιστηριακό κομμάτι που προετοιμάζει πολλούς μαθητές και πολλές μαθήτριες.
0: Μα η προετοιμασία αυτή έπρεπε να γίνεται στα σχολεία και στην εκπαιδευτική διαδικασία και όχι στα φροντιστήρια, κύριε Αγγελόπουλε.
1: Ναι, προφανώς.
0: Εδώ έχουμε να κάνουμε με εξουθένωση σωματική, πνευματική, οικονομική γονιών και μαθητών.
1: Ναι, τις πιθανότητες στα παιδιά τους για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα. Υπάρχει όμως εξουθένωση των μαθητών, των υποψηφίων. Σωματική, πνευματική, οικονομική εξουθένωση των γονέων.
1: Φαντάζομαι βέβαια υπάρχει σε πολλούς μαθητές ένας έντονος ρυθμός διαβάσματος, ο οποίος αυτοί οι δύο στην περίοδο της τρίτης λυκείου και δε όταν πλησιάζουμε στις εξετάσεις είναι αυξημένης κόπωσης, άγχους και στρες. Αυτό πρέπει όλοι μαζί να
0: με
1: το...
0: Με τραγικά πολλές φορές αποτελέσματα ή κάποιες φορές τουλάχιστον.
1: Πραγματικά. Με μερικές τραγικές περιπτώσεις που και εμείς ερχόμαστε σε μια πολύ δύσκολη, μάλλον όλοι μας ερχόμαστε σε μια δύσκολη θέση και με άλλες σκέψεις στο μυαλό μας για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, αν θέλετε να αφήσετε ένα μήνυμα ως Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωνίων Νήσων, κύριε Αγγελόπουλε, με έδρα την Κέρκυρα φυσικά, έτσι.
1: Ναι, εγώ θέλω να πω, να ευχηθώ και ας είμαστε και εν μέσω των πανελλαδικών, ολόθερμα καλή επιτυχία στους μαθητές και τις μαθητριές μας, καλή δύναμη και να έχουν πολλούς δρόμους στη ζωή και να κυνηγούν τα όνειρά τους.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλημέρα και στην Κέρκυρα.

0: Πολύ καλή ιδέα, Σταύρο Ντιβέρη, να βάλουμε και εδώ ανάδοχο στο χώρο στάθμευσης του σταθμού. Να χρώνουμε τις 18 ώρες που τρώνε σποράκια. Θα χρώνονται οι εργαζόμενοι. Και πρώτα εσύ που είχες την φαϊνή αυτή ιδέα. Αστειευόμαστε. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους από το site ημέρα Ζάντε. Στο μικροσκόπιο, οι πολυσύχναστες παραλίες της Ζακύνθου συνεχίζονται οι έλεγχοι. Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε με την κτηματική υπηρεσία που κάνει τους ελέγχους. Βέβαια υπάρχουν και μεικτά κλιμάκια. Ένταση και αιχμές στη συνεδρίαση της ΔΕΙΑΣ με αφορμή παλιά οφειλή πολίτη. Και αναρτήσεων συνέχεια ή γίνεται των αναρτήσεων καθημερινά από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ Διονύση Τουρκάκη. Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε μαζί του. Πρώτο μπυλώνει δημιουργία κοινωνικών κατοικιών στο παλιό νοσοκομείο. Κώστας Καποδίστριας, αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου, είναι 8 κτίρια, το 60% για κοινωνική κατοικία. Το υπόλοιπο θα λειτουργήσει, υποτίθεται, ως διοικητικό κέντρο για να υπάρξει αποκέντρωση των υπηρεσιών που είναι στην πόλη προς τις παρυφές της πόλης και το κτίριο φάντασμα του παλιού νοσοκομείου. Μέχρι τότε βλέπουμε. Κατακόρυφη η αύξηση των περιστατικών στα επίγοντα του νοσοκομείου, όπως κάθε καλοκαίρι έτσι και φέτος. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο τιμά τον Διονύση Αρβανιτάκη. Τον γιατρό Διονύση Αρβανιτάκη για δωρεές και προσφορές προς το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σήμερα μάλιστα ο πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, Ανδρέας Φλόρος, θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στα τοπικά ΜΜΕ στις 6.30 το απόγευμα στο Μουσικό Γυμνάσιο. Θα είμαστε εκεί. Επίσημα στη Super League 2 η Ζάκυνθος. Η ΕΠΟ κατακύρωσε υπέρ της τον αγώνα με τον Πύργο. Και επίσημα λοιπόν στη Super League 2 η ομάδα της Ζακύνθου. Φιλόξενος αθλητικός σύλλογος Αμαία Ζακύνθος συμμετέχει με πολλές ελπίδες στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου. Κεφαλονιά, καλημέρα στην Κεφαλονιά. Θετικό ξεκίνημα στις αφήξεις στο νησί για τη Jet 2. Μπαίνει τέλος στην παράνομη αφισορύπανση. Άμεσες παρεμβάσεις και πρόστιμα από το Δήμο Ζακύνθου. Σχετική ανακοίνωση. Ζάκυνθος σε έξαρση, τηλεφωνικές απάτες, καμπανάκια από την αστυνομία. Αεροδρόμιο, Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ. Οι εργαζόμενοι δεν είναι πελάτες της Fraport για να πληρώνουν εισιτήριο εντός εισαγωγικών στην εργασία τους. Μητέρα με αυτοθυσία σώζει το παιδί της από του χάρου τα δόντια. Βίντεο σοκ από τροχιό στην Ναύπακτο. Αφήστε το καλύτερα. Τελευταία στιγμή κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο και να πάρει το παιδάκι της που ήταν μέσα. Πριν κάποιος ηλικιωμένος που οδηγούσε στην αντίθετη κατεύθυνση, πέσει πάνω στο αυτοκίνητο και το κάνει σμπαράλια. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ασφάλεια και προοπτική, γράφει ο Διονύση Θακίσιος. Κέρκυρα, χειροπέδεσε 3 συμμεδαπούς για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Να πούμε ότι είχαμε και άλλο ένα δυσάρεστο περιστατικό, το οποίο έχει καταγραφεί στα συμβάντα του λιμενικού σώματος. Συγκεκριμένα προχθές με σημερινές ώρες ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της 58χρονη τουρίστρια υπήκοος Σλοβακίας στην περιοχή του Λαγανά. Και παρά τις προσπάθειες που έγιναν εκεί από τον αυγαγωσώστη και όχι μόνο για να κρατηθεί στη ζωή, αυτό δεν κατέστη δυνατό. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούμε να ξέρουμε αν πρόκειται για πνίγμο ή από θάνατο ή για θάνατο από παθολογικά αίτια.
1: Άντε και φύγαμε σε γνωστά μέρη, άντε και φύγαμε, πάμε παιδιά.
0: Κατά τα άλλα, το Επιμελητήριο Ζακύνθου σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου Υπήρου Ιωνίων Νήσων διοργανώνει ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τη δράση «Ξεκινώ επιχειρηματικά» του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου αύριο ώρα 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Πίγασος στο ξενοδοχείο Παλατίνο στη Ζάκυνθο. Στην πόλη της Ζακύνθου είναι γνωστό. Αυτή είναι η σχετική ενημέρωση από το Επιμελητήριο Ζακύνθου. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 58ης Γενικής Συνέλευσης του Επιμελητήριου.

0: Δηλητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών που πραγματοποιήθηκαν στη Θάσο 29 και 30 Μαΐου σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καβάλας. Παλιότερα μιλούσαμε συχνά πυκνά για τα θέματα αυτά και είχαμε και τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τους εκάστοτε προέδρους του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών, που είναι και Ζάκυνθος μέσα ως νησιωτικό επιμελητήριο, και το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουμε μια τέτοια διαδικασία.
1: Στην Άμοργο, στην Κίμολο, στην Ιω, στη Σαντορίνη.
0: Δήμο Ζακύνθο, από τη διεκδίκηση στο αποτέλεσμα γεγονός η επισκευή αποκατάσταση της νότιας κερκίδας του Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου, υπογράφηκε η ένταξη του έργου σε τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Αθλητισμού. Με την επίσημη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, εντάχθηκε στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης η πράξη επισκευή αποκατάσταση στατικού φορέα νότιας κερκίδας Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ για ένα έργο που η τοπική κοινωνία περίμενε εδώ και πολλά χρόνια. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα έργο που ανακοίνωσε σχετικά πρόσφατα με αφορμή την επισκεψή του στο νησί ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος εξήγηλε παράλληλα, όπως είναι γνωστό, και νέο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο στη θέση του παλιού. Μια απαραίτητη διαδικασία, καθώς η Ζάκυνθος από την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα αγωνίζεται στη Super League 2 και το υφιστάμενο Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Εδώ μιλάμε για αποκατάσταση της νότιας κερκίδας, ένα έργο σε εκκρεμότητα πολλά χρόνια τώρα. Υπάρχει αυτή η ανακοίνωση για τη συγκεκριμένη εξέλιξη από το Δήμο Ζακύνθου, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα σε επίπεδο αθλητικών υποδομών στο νησί για να φτάσουμε να μπούμε στον αθλητικό χάρτη της χώρας, γιατί ήμασταν εκτός όλα αυτά τα χρόνια, όπως έχει παραδεχτεί και ο αρμόδιος υφυπουργός ή αναπληρωτής υπουργός Γιάννης Βρούτσης.
1: Παράγγειλα της μάνας σου που μοιάζει με βαρέλη.
0: Καλημέρα και στην Κεφαλονιά. Ο βουλευτής Κεφαλονιάς Ιθάκης Παναγκής Καπάτος αναφέρεται στην προχθεσινή ορκομοσία των νέων συνοριακών φυλάκων στην Κεφαλονιά, που αποτελεί, όπως είπε, μια σημαντική εξέλιξη για την ενίσχυση της ασφάλειας και των αστυνομικών υπηρεσιών του τόπου μας. Οι θέσεις αυτές προκηρύχθηκαν πριν από λίγους μήνες με σκοπό την ενίσχυση του αεροδρομίου Κεφαλονιάς και των αυξημένων αναγκών που δημιουργεί τουριστική κίνηση στο νησί. Ο πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, επανερχόμαστε σε αυτή την είδηση, καθηγητής Ανδρέας Φλώρος, παραχωρεί συνέντευξη τύπου στα τοπικά ΜΜΕ σήμερα 6.30 το απόγευμα στα γραφεία του Μουσικού Γυμνασίου Ζακύνθου, με αφορμή την υπογραφή σύμβασης δωρεάς για τη χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου με καταγωγή από Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Και βέβαια και για την προσφορά του γιατρού Διονύση Αρβανιτάκη.
2: Και πέτσινο ρούχο.
0: Διονύση Τουρκάκης, πρόεδρος ΔΕΙΑΣ. Η μεγαλύτερη προσφορά προς τη ΔΕΙΑΣ δεν είναι μια δωρεά, είναι η συνέπεια, γιατί πολλοί, κάποιοι ιδιώτες προφανώς προσφέρονται να κάνουν δωρεές και τα λοιπά στη ΔΕΙΑΣ, και η ΔΕΙΑΣ ζητά το αυτονόητο να πληρώνονται οι οφειλές από μεγαλοοφειλέτες και όχι μόνο για ίδρυψη αποχέτευση, για να μπορεί και η ΔΕΙΑΣ να ανταπεξέρθει και να κάνει έργα και παρεμβάσεις. Άνω τελειέδω.

0: μια γυναίκα. Η Ζάκυνθος στα δικαστήρια βουλιάζει, και όχι μόνο η Ζάκυνθος, γενικά η Ελλάδα. Λοιπόν, στα δικαστήρια βρίσκεται και η Μαρία Λιβέρη, γνωστή δικηγόρος του νησιού και πολιτευτής μαζί, η οποία είχε αναλάβει την νομική υπεράσπιση των ιδιοκτητών δημόσιας χρήσεως βιτιοφόρων οχημάτων που μεταφέρουν νερό στο νησί και βρίσκονται σε αντιδικία με τους ιδιοκτήτες ιδιωτικής χρήσεως οχημάτων, βιτιοφόρων οχημάτων που επίσης μεταφέρουν στο νερό, μεταφέρουν νερό, και οι πρώτοι έχουν κάνει μήνυση στους δεύτερους. Κυρία Λιβέρη, καλή σας μέρα. Ξέρω ότι έχετε βγει έξω από το δικαστήριο για 5 λεπτά προκειμένου να μας ενημερώσετε για τη χθεσινή, για τη διαδικασία, πώς ακριβώς έχει εξελιχθεί. Τη δικαστική διαμάχη δηλαδή ανάμεσα στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές για το νερό, για το δημόσιο αγαθό που κατά τα άλλα είναι το νερό στο νησί.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Μαρία.
1: Χαιρετώ εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μία διόρθωση, δεν εκπροσωπώ τους ιδιοκτήτες βιτιοφόρων φορτηγών που μεταφέρουν νερό ειδικότερα, αλλά τους ιδιοκτήτες φορτηγών δημοσίας χρήσης
0: δημοσίας χρήσεως, ναι, αυτό.
1: Δημοσίας χρήσης εν γέννη, γιατί είναι μια ειδικότερη κατηγορία τα βιτιοφόρα ύδατος, κάποιον εκ των οποίων
0: όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων δημοσίας χρήσεως που κάνουν μεταφορές νερού και όχι μόνο. Ναι.
1: Έχει ανοιχθεί λοιπόν μια αστική διαμάχη μεταξύ των ιδιοκτητών γεωτρήσεων και των ιδιοκτητών φορτηγών δημοσίας χρήσης, την οποία εμείς είμαστε αμυνόμενοι,
0: ναι,
1: και στα πλαίσια της άμυνά μας έχουμε διεξαγάγει μια μεγάλη έρευνα για να αποδοθεί πραγματικά η αλήθεια και η δικαιοσύνη και να προκριθεί το αυτονόητο ότι πρέπει τα οχήματα αυτά να κυκλοφορούν ελεύθερα στη Ζάκυνθο, γιατί αυτό είναι και το αίτημα των δικαστηρίων των ασφαλιστικών μέτρων, τα οποία ουσιαστικά θα συζητηθούν την επόμενη εβδομάδα.
0: Ασφαλιστικά μέτρα που έχουν γίνει από τη δική σας πλευρά, κυρία Λιβέρη?
1: Όχι, από την άλλη πλευρά, ναι. Εμείς είμαστε οι αμυνόμενοι, όπως σας είπα.
0: Ναι, εντάξει,
1: νωρίτερα.
0: Έχουν κάνει ασφαλιστικά, αλλά ναι, μήπως έχετε απαντήσει κι εσείς με...
1: Όχι. Εμείς ήμασταν αμυνόμενοι.
0: Κινηθεί και εσείς με τον αντίστοιχο τρόπο.
1: Μάλιστα. Όχι, δεν έχουμε κινηθεί με τον αντίστοιχο τρόπο. Σε καμία των περιπτώσεων πρέπει να σας πω ότι μετά την απόρριψη της προσωρινής διαταγής έχει διανυχθεί μια ανηλαίης ποινική διαδικασία, στην οποία οι εντολές μου είναι ευτυχώς κατηγορούμενοι και φέρονται ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Και οδηγούνται και στο αυτόφορο ενίοτε.
1: Και στο αυτόφορο οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης σχετικά με την υποβάθμιση περιβάλλοντος. Αναγκαστήκαμε λοιπόν και εμείς να μηνθούμε, προβάλλοντας τις νόμιμες αιτιάσεις μας και τις ποινικές μας θέσεις για τη διαπίστωση ποινικών παραβάσεων.
0: Αυτές τις νόμιμες αιτιάσεις, δηλαδή ποια είναι η δική σας νομική επιχειρηματολογία και ποια από την άλλη πλευρά?
1: Η δική μας πλευρά, κύριε Νέγκα, μπορεί να μεταφέρει νερό όπως και άλλα υγρά τρόφιμα, ανάλογα με το έγγραφο το οποίο συνοδεύει το αντίστοιχο βιτίο, το έγγραφο του ΕΦΕΤ και το
0: του
1: τι προβλέπει να
0: φορέα
1: μεταφέρει. Ακριβώς. Ενώ η άλλη πλευρά μπορεί να μεταφέρει από την αδειοδοτημένη γεώτρησή της, από την έδρα της γεώτρησής της, συγκεκριμένη ποσότητα ύδατος. Εμείς λοιπόν λέμε ότι δεν δίνονται πλέον γεωτρήσεις οι οποίες έχουν την έδρα τους στο Αργάσι, στην Κυψέλη, σε άλλες περιοχές της Ζακύνθου, να βλέπουμε τους ιδιοκτήτες βιτιοφόρων να λαμβάνουν νερό από το κερί Ζακύνθου συγκεκριμένα, που διαπιστώθηκαν κάποιες παραβάσεις, και προς τούτο ο εισαγγελέας πρωτοδικών Ζακύνθου διέταξε να ελεγχθούν οι συγκεκριμένες γεωτρήσεις για να διαπιστωθεί αν όντως υπήρχε ή όχι υποβάθμιση του περιβάλλοντος με βιοχημικές αναλύσεις και τα πορίσματα τα οποία θα διεξαγάγει η αρμόδια υπηρεσία, η οποία είναι η διεύθυνση υδάτων από την περιφέρεια. Ιωνιονήσουν μέτρα την Κέρκυρα. Θα
0: ναι,
1: δηλαδή κλιμάκια από την Κέρκυρα.
0: Ο Δήμος, αλλά όχι, η τελική έγκριση είναι από την διεύθυνση υδάτων της περιφέρειας.
1: Αυτό ακριβώς είναι η διαδικασία με την οποία κάποιος λαμβάνει αδειογεώτρησης. Πρέπει να σας πω ότι δεν έχει ελεγχθεί ποτέ κάποια γεώτρηση στη Ζάκυνθο για το αν τηρούνται οι όροι αδειοδότησής της. Και επομένως τώρα με το κλιμάκι αυτό που διέταξε η εισαγγελέα Ζακύνθου να
0: έρθει στη Ζάκυνθο από την Κέρκυρα,
1: ναι, θα εξεταστούν κάποιες γεωτρήσεις οι οποίες βρίσκονται στο κερί Ζακύνθο ανάλογα με την αγωγημότητα του νερού, αν έχει υποβαθμιστεί το περιβάλλον και ό,τι άλλο κριθεί δικαστικά.
0: Να πούμε ότι και οι δύο πλευρές έχουν σωματεία. είτε μιλάμε για τους ιδιοκτήτες ιδιωτικής χρήσεως βιτιοφόρων οχημάτων, είτε για τους ιδιοκτήτες δημόσιας χρήσεως οχημάτων.
1: Η δική μου πλευρά έχει μια προσωρινή διοίκηση, καθώς το σωματείο τους
0: είναι υποσύσταση. Σωστά, ναι.
1: Είναι υποσύσταση, όμως αποτελούν όλα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης, που είναι ένας γενικότερος κλάδος, μια πολύ δυνατή ομοσπονδία. Και ο οποίος έχει γνωμοδοτήσει σχετικά και θα προσκομίσουμε τα σχετικά έγγραφα στο Δικαστήριο των Ασφαλιστικών Μέτρων.
0: Ναι. Αν θυμάμαι καλά, ένα από τα επιχειρήματα που επικαλείται η πλευρά των ιδιοκτητών ιδιωτικής χρήσης βιτιοφόρων οχημάτων είναι ότι τα δημόσια χρήσης οχήματα πρέπει να έχουν ειδική άδεια για να μεταφέρουν νερό. Για το νερό. Γιατί μεταφέρουν και άλλα υγρά τρόφιμα, όπως γάλα, λάδι κτλ.
1: Όχι, αυτό είναι λανθασμένο. Αρκεί να γράφει η άδεια του ΕΦΕΤ ότι πρέπει, μπορούν να μεταφέρουν και νερό. Το ζήτημα, ξέρετε, δεν είναι απλά μόνο δικαστικό, γιατί θα κρυφθεί. Είναι διοικητικό το ζήτημα. Δηλαδή, εμείς φερόμαστε να έρθουμε ενώπιον ενός αστικού δικαστή που επιδικάζει αποζημιώσεις για ένα θέμα διοικητικό, διοικητικής αρμοδιότητας, το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί από άλλο φυσικό δικαστή, από το διοικητικό δικαστή, στον πύργο. Το ζήτημα λοιπόν είναι διοικητικής φύσης και πέρα από το νομικό κομμάτι είναι και πολιτική η όλη κρίση η οποία θα έπρεπε να έχει γίνει. Δηλαδή φρονώ ότι ο Δήμος Ακίνητος θα έπρεπε, ο Δήμος Ακίνητος έχει αρμοδιότητα.
0: Ακριβώς.
1: Θεωρούμε λοιπόν και φρονούμε ότι ο Δήμος Ακίνητος έπρεπε, όφιλε τουλάχιστον, να έχει προβεί σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους και να μην μετακυλεί την ευθύνη στον ιδιοκτήτη γεώτρησης.
0: Ο Δήμος Ακίνητος είναι νυπτητάσχηρας του. Με αυτόν τον τρόπο
1: ο Δήμος Ακίνητος, κακός νυπτητάσχηρας του, πρέπει να σας πω ότι διοδοτούνται συνεχώς καινούργιες γεωτρήσεις, ιδιόκτητες, όχι προσκήνιο ωφέλεια. Θα έπρεπε να ελεγχθεί με τα δεδομένα που έχουμε πάντα και ο υδροφόρος ορίζοντας στο ακίνητο και πώς πλέον οποιοδήποτε μπορεί να βάζει το νερό σε ρόδες και να το μεταφέρει όποτε θέλει και όπου θέλει, ανέλεγκτα. Δεν ξέρει στη Ζάκυνθο ούτε η τροχέα να αξιολογήσει το τι πρέπει να ελέγξει όταν σταματάει προς έλεγχο ένα βιτιοφόρο όχημα. Αυτά τα πράγματα, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι μόνο διοικητικής φύσης, είναι αυτοδιοικητικής φύσης. Και ο Δήμος Ζακύνθου φέρει την απόλυτη ευθύνη. Εγώ θεωρώ ότι εναγόμενος έπρεπε να είναι ο Δήμος Ζακύνθου στη συγκεκριμένη διαφορά και όχι η εντολής μας.
0: Ναι. Τα δημόσια χρήσης οχήματα μπορούν να κάνουν μεταφορές και εκτός Ζακύνθου. Έχουν σχετική πιστοποίηση, έτσι δεν είναι, και εκτός Ζακύνθου.
1: Εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς μεταφορές, βεβαίως.
0: Αντίστοιχη δυνατότητα δεν έχουν τα ιδιωτικής χρήσης βιτιοφόρα οχήματα.
1: Ιδιωτικής χρήσης βιτιοφόρα οχήματα αποτελούν ιδιωτικά οχήματα, γιοταχή, που εξυπηρετούν μια συγκεκριμένη δραστηριότητα και μια συγκεκριμένη έδρα μιας επιχείρησης. Και μπορούν να διακινούνται μέσα στο Δήμο Ζακύνθο, αλλά εξυπηρετώντας και μεταφέροντας προϊόντα στις έδρες τους. Και μέχρι εκεί. Εμείς είμαστε απλοί μεταφορείς, παίρνουμε από οποιονδήποτε μας υποδείξει, οτιδήποτε μας υποδείξει σε υγρό τρόφιμο ή οτιδήποτε άλλο πραγματικά προϊόν και το μεταφέρουμε στον συγκεκριμένο παραλήπτη, ο οποίος θα το παραλάβει. Εμείς φέρουμε δηλαδή ευθύνη για τη μεταφορά. Δεν φέρουμε ευθύνη για την ποιότητα του νερού και τη διακίνησή του.
0: Και σε ό,τι αφορά την προμήθεια του νερού σε σχέση με τα δημόσια χρήσης οχήματα.
1: Το κόμιστρο που λαμβάνει ένας
0: φορτηγού
1: δημοσίας χρήσης είναι, με συγχωρείτε, είναι για τη μεταφορά.
0: Για τη μεταφορά.
1: Το πώς τιμολογούν οι ιδιοκτήτες γεωτρήσεων, αυτό είναι ένα άλλη φύση ερώτημα.
0: Εννοώ η τροφοδότηση με νερό. Από πού παίρνουν νερό, να το πω λαϊκά, απλά και λαϊκά.
1: Από τις δημοτικές. Από τις δημοτικές γεωτρήσεις ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμα διαδοτημένη γεώτρηση. Από παντού δηλαδή.
0: Μπορούν να το κάνουν αυτό, κυρία Λιβέρη.
1: Βεβαίως.
0: Τα δημοσία χρήση βιντεοφόρα οχήματα. Μάλιστα.
1: Βεβαίως.
0: Αντίθετη άποψη έχουν οι ιδιοκτήτες.
1: Εντάξει, θα κρυθούν. Ευτυχώς θέλουμε να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, αυτά θα κρυθούν και θα αξιολογηθούν.
0: Άρα έχουμε αναβολή στην παρούσα φάση.
1: 12 του μηνός θα κρυθούν όλοι. Τα ποινικά τουλάχιστον δικαστήρια και αναμένουμε το δικαστήριο των ασφαλιστικών μέτρων.
0: Και μέχρι τότε τι γίνεται.
1: Αναμονή.
0: Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ.

Καλώς ήρθες, Πέτρο Βυσβάρδη. Τι νέα? Παραλίγο το κάναμε ντέρμπι. Γιατί δεν έπρεπε? Εμείς φταίμε. Επαναπαυτήκαμε όταν είχαμε 17 πόντους διαφορά, αντί να τους διασύρουμε. Και το κάναμε ντέρμπι για να λένε μετά για τη διαιτησία. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Στη συνέχεια, δίθυρα ακούσματα με τον Πέτρο Βυσβάρδη και τη Χαρικλία Μινότου. 12 με 1. Για το χθεσινό παιχνίδι. Για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΣ. Για τα play-off. Διονύσης Τουρκάκης λέει: μεγαλύτερη προσφορά προς τη ΔΕΙΑΣ δεν είναι μια δωρεά. Είναι η συνέπεια. Τις τελευταίες μέρες λέει: ακούγονται προτάσεις για δωρεές και χορηγίες. Από ποιους? Προκειμένου να χρηματοδοτηθούν έργα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Κάθε διάθεση προσφοράς είναι θετική και αξίζει σεβασμό. Πριν όμως συζητήσουμε για νέες δωρεές, ίσως αξίζει να συζητήσουμε για μια άλλη πολύ μεγαλύτερη πηγή πόρων που ήδη υπάρχει: την πληρωμή των υφιστάμενων οφειλών. Στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Διευθύντρια της ΔΕΙΑΣ δεν είπε ότι η επιχείρηση δεν έχει χρήματα. Αυτό είπε. Αυτό είπε, υπάρχει σχετικό απόσπασμα. Δεν είπε ότι αδυνατεί να λειτουργήσει. Είπε ότι έχουμε 17.000 ευρώ στο ταμείο της ΔΕΙΑΣ και τι να πρωτοπληρώσουμε και τι να πρωτοκάνουμε. Τέλος πάντων. Δεν είπε ότι βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο. Αυτό είπε. Αυτό που είπε ήταν κάτι διαφορετικό και πολύ πιο ουσιαστικό. Υπάρχουν πολίτες και επιχειρήσεις που εξακολουθούν να μην εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους. Κρεμάστε τους τα μανταλάκια τότε. Υπάρχουν σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές. Υπάρχουν πόροι που ανήκουν στη ΔΕΙΑΣ και δεν έχουν ακόμη εισπραχθεί. Και για αυτά πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να υλοποιηθούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα απλό ερώτημα. Αν όλοι όσοι οφείλουν στη ΔΕΙΑΣ τακτοποιούσαν τις υποχρεώσεις τους ή εντάσσονταν σε ρύθμιση, πόσα περισσότερα έργα θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν, πόσες περισσότερες παρεμβάσεις θα μπορούσαν να γίνουν, πόσα περισσότερα χρήματα θα επέστρεφαν στις τοπικές κοινωνίες μέσα από έργα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Εσείς να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις που διαχειρίζεστε τα κοινά και δεν τους έχετε βάλει στη θέση τους. Γιατί αυτή η κολόνια κρατάει χρόνια.

0: Γέφυρα του Αδάμ.
1: Σταυρός του Νότου. Νίκος Καβαδίας. Γιάννης Κούτρας. Γιάννης Κούτρας, ναι, ναι, ναι. Φωναρά. 11 και 58 πρώτα λεπτά. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Νιβέρης στα μαγικά κουμπάκια του ήχου, Σάκης Νέγκα στα μικρόφωνα, για τη συνέχεια δίθυρα ακούσματα με Πέτρο Βυσβάρδη, Χαρέκλια Μηνώτου, Χαρέκλια Μηνώτου, Πέτρο Βυσβάρδη, στις 12 δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Στη μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη και με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια. Στις δύο σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και στις τρεις σύνδεση με το Κόσμος. Μπορείτε να ακούτε σε επανάληψη τις ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου από τις 6 έως τις 9 το βράδυ, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, καθημερινά έτσι και σήμερα, και από τις συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM και από το erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθου. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Φιλάκια, μείνετε συντονισμένοι.

0: ErtZakInfo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: 1, 2, 3.

Καλό φθινόπωρο να πούμε. Ψύχρα. Το πρωί ψύχρα πολύ. Μπουφανάκι το σήκωνε με τη μηχανή εύκολα. Και τώρα ετοιμάζεται για βροχή. Δηλαδή, ποιο καλοκαίρι. Καλό φθινό. Ποιος... πρέπει να βρούμε ποιος έχει κάνει. Ποιος γκαντεμός αύρος έχει κάνει τέτοιο. Ποδαρικό. Δεν γίνεται.

Θα μου πεις, άμα είμαστε και όλη την ώρα στην Κρίνια, σε αυτόν τον τόπο, γιατί να βγει ο ήλιος να μας δίνει? Σου λέει, άστος αυτοί οι γκρινιάριδες, πάρτε εκεί τώρα βροχή και τουμπε εκεί.

Ερτζακίνθου, άκου τώρα, είναι η εκπομπή. Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές. Σταύρος Λιβέρης στην κονσόλα του ήχου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Στην υπόλοιπη, εδώ στα Επτάνησα και στη Δυτική Ελλάδα, στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco, την οποία φαντάζομαι ότι έχετε κατεβάσει. Αν όχι, κάντε το άμεσα. Και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. ertzakinthou@ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ο Ert Zakynthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Είναι Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου. Ιουνίου τώρα, Σεπτεμβρίου θα δείξει, έτσι, Οκτωβρίου. Λοιπόν, και γιορτάζει η Μάρθα, χρόνια της πολλά. Είναι επίσης διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Α, μάλιστα, οκ. Okay.

Γενικά αυτές τις μέρες δεν είναι εντύπωσή μου. Είναι μάλλον διαπίστωση και καταγράφεται και στα δελτία. Υπάρχει μία έξαρση των τροχαίων. Καλά, εδώ στο νησί, εντάξει, δεν είναι. Μιλάμε τώρα για... Σε ένα μήνα, ενάμιση μήνα έχουν γίνει αρκετά. Δεν ξέρω, πάω στην υπερβολή τώρα, ότι πω σε ένα μήνα έχουν γίνει, σαν δεν έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Και... Δεν παίζει αυτό. Είναι αρκετά πάντως. Μεγάλη ευθύνη γι' αυτό έχει ο δρόμος. Έχει κατάσταση στις οποίες... Η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δρόμοι στο νησί, οι οποίοι είναι άθλοι. Άθλοι όμως. Αλλά γενικότερα βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα, λες και δεν ξέρω, έχουν... κοιμούνται στο τιμόνι. Έπεσε μία χθες, ας πούμε, είναι ένα βίντεο το οποίο, αν το δείτε και στην ΕΡΤ, είναι απίστευτο, στην ΑΦΠΑΚΤΟ. Όπου είναι μία μητέρα, έχει παρκάρει κανονικά το αυτοκίνητό της. Ίσα που προλαβαίνει να βγάλει το παιδί της από τη θέση του συνοδηγού, το καρεκλάκι, και πέφτει πάνω της με 300 ένα άλλο αυτοκίνητο και το φτάνει ούτε που φαίνεται που πήγε. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αυτά τα κινητά μας έχουν χαζέψει τελείως. Κοιτάνε όλοι να κάνουν οτιδήποτε άλλο εκτός από το να το οδηγήσουν την ώρα του οδηγού, τύπου οδηγούν. Ναι, ξέρω εγώ, πολλά. Δηλαδή,

Στο Μεσανατολικό τώρα κλιμακώνεται η ένταση με δηλώσεις, βέβαια όχι ότι έχουν σταματήσει τα χτυπήματα, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Ισραήλ και ο Λίβανο συμφώνησαν σε παράταση της εκεχηρίας, λέμε τώρα. Εκεχηρίας, και το Ισραήλ έχει μπει, έχει φτάσει και βομβαρδίζει, και χθες είχε καμιά κοσαριά νεκρούς πάλι. Τραυματίες, με συγχωρείτε. Και αυτό τώρα έχει αρχίσει και γίνεται καθημερινότητα, όπως έχει γίνει η Ουκρανία, όπως έχουν γίνει και όπως γίνονται και άλλοι πόλεμοι ανά τον πλανήτη. Είχαμε την σύζυγοκτονία στην Καλαμάτα. Από μένα γυναικοκτονία δεν θα τα ακούσετε ποτέ, γιατί όλο και βγαίνουν. Θα προσπαθήσω να έχουμε μετά τον Κώστα τον Γαζούλη να πούμε δύο κουβέντες. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπαμε ότι έχει ανέβει τώρα, έχει πιάσει Αγρίνιο και Κοζάνη και πάει όλο και πιο βόρεια, και να δούμε και εκεί στη Θεσσαλία γενικότερα τι έχει να γίνει, γιατί και εκεί η μεγάλη μπίζνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ από διάφορους απατεώνες. Αλλά είπαμε, πάντα φταίνει η πολιτική, ρε παιδί μου. Δεν φταίει κανένας άλλος, δεν φταίμε εμείς. Ποτέ. Μόνο η πολιτική. Γενικά υπάρχει, έχουν αρχίσει τώρα και βγαίνουν και μιλάνε εκείνοι τα κόμματα τα οποία είναι υποδιάλυση λόγω της εμφάνισης του κόμματος Τσίπρα. Τα οποία είναι υποδιάλυση είναι κόμματα τα οποία προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ και τα οποία τα στελέχη τους, οι πρόεδροι τους είχαν ρόλο επί ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, και τώρα βγαίνουν και μιλάνε. Η Κωνσταντοπούλου λέει ότι έχει αρχίσει και λέει τώρα τι της είπε ο Τσίπρας το 15 στο Μαξίμου, που καθόταν λέει στο γραφείο και διάβαζε παρακολουθήσεις της ΣΕΙΠ, ότι ο Τσίπρας ήταν ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και με αυτή τη συνεμπειρία μάλλον αρχίζει και για την ΕΙΠ και λέει ότι λέει και κάνει ό,τι κάνει και βλέπει παντού φασίστες. Αυτό το πράγμα να μην έχει κανένα καθρέφτη στο σπίτι του, ρε παιδί μου, είναι λίγο

Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με την καθημερινή. Παραμένει το μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία. Το νομικό πλαίσιο επικαλείται ο Ρούμπιο. Ουκρανικό πλήγμα. Δεν θα περάσουμε καλά σήμερα με αυτή τη μοίρα εδώ μέσα. Ουκρανικό πλήγμα στο γόητρο του Πούτιν. Σήμα για περιορισμό στα Airbnb της Πλάκας. Της Πλάκας της περιοχής, όχι της Πλάκας, ότι είναι τα μία σόβαρα, τα σόβαρα δηλαδή. Χώρος 1,5 δισεκατομμύριο για μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Τα δημοσιονομικά περιθώρια για την τριετία 2026-28. Μια ανάσα από το 1 τρισεκατομμύριο η περιουσία του Μάσκ. Ευτυχώς, Παναγία μου, είχα μια αγωνία, λέω, θα φτάσει το τρισεκατομμύριο ο Μάσκ. Κερδίζει κατά μέσο όρο $992 το δευτερόλεπτο. Τι τα κάνεις τόσα λεφτά, ρε παιδί? Δεν ξέρεις? Δώσ' τα, βέβαια, σου πω εγώ. Κίνδυνος για την ασφάλεια και την οικονομία. Διάβημα στο Κίεβο για τον ντρόουν στο Ιόνιο. Τα νέα. Τι φέρνει το Super El Niño στην Ελλάδα? Πιο καυτό καλοκαίρι. Καύσονες, ξηρασίες και πλημμύρες προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για φέτος στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας, λόγω του συνδυασμού της θερμοδυναμικής βόμβας με την κλιματική αλλαγή. Κίνδυνος για ισχυρές και παρατεταμένες πυρκαγιές στην Ελλάδα, λόγω διπλασιασμού της καύσιμης ύλης. Ωραία. 6 κατηγορίες επιστροφών για συνταξιούχους μέσω επανυπολογισμού συντάξεων, δικαστικών αποφάσεων και αναδρομικών. Αναλυτικά παραδείγματα αναπερίπτωση στα νέα. Γραμμή 140, όλος ο γύρος της Αθήνας σε 89 στάσεις. Η Γερμανία προειδοποιεί με κυρώσεις στην Τουρκία μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάρκο Ρούμπιο εκτός προγράμματος για τα F-35 μένει άγκυρα. Έρευνα των νέων, πόσο κοστίζει μια εβδομάδα διακοπών. Και Ντόναλντ Τραμπ, αργά ή γρήγορα θα συναντηθώ με τον Χαμενέη. Okay. Να πούμε βέβαια ότι έφυγε χθες ο πολύ μεγάλος Έλληνας ηθοποιός, ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Οι παλαιότεροι, καλά, όλοι τον ξέρουμε από ταινίες και από θεατρικά ή συμμετοχές του άλλες, αλλά ήταν άγνωστος πόλεμος. Οι παλαιότεροι που το έβλεπαν και λέγαν όλοι, είχε πρωταγωνιστήσει εκεί.

απογευματινή. Αναδρομικά 1.200 έως 3.500 ευρώ σε 100.000 συνταξιούχους ύστερα από επανυπολογισμό. Αφορούν ειδικά μισθολόγια, δημόσιους υπαλλήλους και απόστρατους. Συναγερμός για το κουνούπι δολοφόνο. Είναι φορέας της Ιαπωνικής Εγκεφαλίτιδας. Στο κόκκινο η Ελλάδα σε χάρτη που δημοσίευσαν χθες το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Εδώ να μας πει για την περιφέρεια που είναι, μας έχει τρελάνει στους ψεκασμούς για τα κουνούπια. Είναι πραγματικά πλέον, μιλάμε για εγκληματίες, έτσι. Εάν συμβεί το παραμικρό. Μιλάμε για έγκλημα. Εάν συμβεί το παραμικρό. Λοιπόν, μένουμε στην απογευματινή. Εκτός ευρωπαϊκής εποπτείας για πρώτη φορά μετά την κρίση, έπειτα από 16 χρόνια η Ελλάδα. 13 συλλήψεις έφαγε επιδοτήσεις ενός ολόκληρου χωριού ύψους 2,5 εκατομμυρίων. Εδώ, Κοζάνη Αγρίνιο που λέγαμε. Διπλό χτύπημα, διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ουκρανία και ράπισμα στην Αλβανία. Ζητεί την απολογία του Κιέβου για το θαλάσσιο ντρόουν, διαμαρτυρία στα Τύρανα για τα επεισόδια. Επιδότηση φύλαξης παιδιών με 500 ευρώ το μήνα. Πολύ σημαντικό και αυτό. Ξεκινάει νέο ανακαινίζω με 500 εκατομμύρια έως 95% αποζημίωση. Πλήρης δικαίωση για τον Γιώργο Μιλωνάκη από την Κυπριακή Αστυνομία. Τεράστιο fake news η υπόθεση Σάντι με τους Ροδόσταυρους. Κατασκευασμένα όσα γράφηκαν.

εφημερίδα των συντακτών. Success story με 5 δράκους. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και τα λαϊκά νοικοκυριά. Σοβαρές συστάσεις της Κομισιόν, βρείτε λύσεις για την ακριβή στέγη, το ακριβό ρεύμα, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, τη χαμηλή παραγωγικότητα. Χλωμιάζει η συμφωνία, νέοι εκατέρωθεν βομβαρδισμοί στον Περσικό. Ελλάς πρόγραμμα φορολογικής δικαιοσύνης, όπου Ελλάς Τσίπρας, έτσι να το διευκρινίσουμε γιατί είναι και 5-6 Ελλάς εδώ, αλλά ξέρουμε τι γίνεται. Διεθνής αμνηστία, καμπάνια για την κατάργηση των βοβίδων Κρότου Λάμψης. Άγγελος Αντωνόπουλος, ένας διακριτικός πρωταγωνιστής. Είπαμε στα 94 του έφυγε χθες. Άδωνης Γεωργιάδης, τον περιμένουν πώς και πώς σε Αχέπα και Υποκράτιο.

Ριζοσπάστης. Στα Χανιά συναντιούνται κινήματα ειρήνης από τη Μέση Ανατολή. Αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στον βρώμικο πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ. Σημαντικό σταθμός της αντιυμπεριαλιστικής πάλης, η διάσκεψη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης στις 6 και 7 Ιούνιου, την οποία θα φιλοξενήσουν η ΕΕΔΙΕ και οι Επιτροπές Ειρήνης της Κρήτης. Εκδήλωση για την έκδοση «Το έκτακτον στρατοδικείων Λαμίας 1946-1950. Η ιστορία των αγώνων του λαού μας είναι ζωντανή. Σε αυτόν τον δρόμο συνεχίζουμε». Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Κλιμάκωση των συγκρούσεων με αμερικανικά χτυπήματα στο νησί Κέσμ και ιρανικά αντίπεινα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Διεργασίες στο πολιτικό σύστημα, νέα κόμματα με παλιά υλικά, παζάρια και πληστηριασμοί βουλευτικών εδρών.

Ελεύθερος τύπος. Ζόρικη για τους μαθητές η δεύτερη ημέρα των εξετάσεων. Πώς σχολιάζουν στον ελεύθερο τύπο τα θέματα των πανελλαδικών οι καθηγητές των φροντιστηρίων Παπαδέα. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας. Ανοίγει η πλατφόρμα έως τις 15 Ιουνίου. Βήμα-βήμα η ένταξη στο νέο ανακαινίζω. Ποιες εργασίες χρηματοδοτούνται και ποια τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Έξτρα μέτρα στήριξης έως 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2028 με ρήτρα διαφυγής. Η Ελλάδα βγήκε από τη λίστα χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Διπλό ευρωπαϊκό μπόνους για την Ελλάδα. 40 οι ανεξάρτητοι και δεύτερο κόμμα στη Βουλή. Έρχονται κι άλλοι. Ιρανική επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Νέα ανάφλεξη στον κόλπο. Ψήφισαν οι δικαστές για την ηγεσία του Αρίγου Πάγου, Λιμπερόπουλο και Μπακέλα. Πέθανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος ως σεμνός πρωταγωνιστής. 1190 διώξεις και 100 συλλήψεις για κομπίνες ο ΠΚΠ μέσα σε 6 μήνες.

το μανιφέστο. Στη δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ ψαρεύει η Ελλάς. Το νέο κόμμα Τσίπρα και άλλα παραμύθια. Οι πριβέ τηλεοπτικές εμφανίσεις της Κουφονικολάκου και λοιπόν ελασιτών αγωνιστών. Πώς θα αντιδράσει το ΕΣΟΥΡΟΥ για την εύνοια που απολαμβάνει το νεότευτο κόμμα. Ιστορικό ορόσημο, με τη βούλα της Κομισιόν η Ελλάδα μετά από 16 χρόνια εκτός λίστας χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Κυριάκος Μητσοτάκης, επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Μπλεξίματα στη ζώνη του Λυκόφωτος, μπαίνουν πλεύση, νίκη και μέρα 25. Νέα ευκαιρία για χιλιάδες οφειλέτες σε φορεία και ταμεία με 72 δόσεις. Πασόκ, μένουμε στο μανιφέστο, άρχισαν να χτυπούν οι καμπάνες της αποκάλυψης για Ανδρουλάκη. Δίκη Λιγκερίδη, σκανδαλώδης η απουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Μια φωτογραφία που υποτίθεται ότι είναι χιουμοριστική. Το ποντίκι ήταν ανέκαθεν σατυρική, όχι απλά χιουμοριστική εφημερίδα. Τώρα έχει γίνει σχεδόν κομματικό οργάνο. Αλλά πάμε. Έχει την Αχτσιόγλου που μιλάει στη Βουλή και λέει: η Νέα Αριστερά μετά από 2 χρόνια ολοκλήρωσε το ημική κλειό τη. Καθοριστούμε στα γέννη. Κόντρα. Η απειλή Σαμαράς φοβίζει το Μαξίμου. Πώς επιχειρούν να σπάσουν τα δίκτυα στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού σε όλη την Ελλάδα. Σε καθεστώς επιτήρησης και το καραμανλικό λόμπι στη Βόρεια Ελλάδα. Κέρδη 2,5 εκατομμυρίων ευρώ σε Αγρίνιο και Κοζάνη, νέα εγκληματική οργάνωση για τον ΟΠΚΕΠΕ στα χέρια του ελληνικού FBI. Η φούσκα στα ακίνητα, κινδύνους βλέπει η Κομισιόν στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Παρέμβαση του Ινστιτούτου Τσίπρα για το ψηφιακό κράτος, ανοίγει το θέμα. Σοκράτης Φάμελος, πρόταση στην Κεντρική Επιτροπή για κοινό ψηφοδέλτιο με Ελλάς. Αφού δεν θέλει εκλεγμένους ο Τσίπρας, βουλευτές, πώς το πάτε. Μέση Ανατολή, στο χείλος νέας ανάφλεξης στη σκιά των διαπραγματεύσεων. Λόγος. Στο χρονοτούλα από η κρίση, ιστορικό ορόσημο για την ελληνική οικονομία, καθώς η Κομισιόν έρει το καθεστώς μακροοικονομικών ανισορροπιών. Κατατέθηκε το διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για τον τρόμο στη Λευκάδα. Τρίτο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΚΕΠΕ σε Αγρίνιο και Κοζάνη, 14 συλλήψεις με πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ όφελος. ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε ο Γιάννης Ματζουράνης. Μένουμε στο λόγο. Στις 9 Ιουνίου η επόμενη συνεδρίαση της δίκης για τα Τέμπη κατά των σταθμαρχών της βραδινής βάρδιας, η τοποθέτηση δημοσίου. Στην Κάρη στο Ιταφί του πέθανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος σε ηλικία 94 ετών. Εστία. Αποκάλυψης αξιωματούχου της Exxon Mobil. Στερεύουν τα αποθέματα πετρελαίου. Επιτόκιο 5% στο 30ετές ομόλογο των Ηνωμένων Πολιτειών, 30ετές ομόλογο, με συγχωρείτε, των Ηνωμένων Πολιτειών, πετρέλαιο 100 δολάρια, απόσυρση κεφαλαίων, πληθωρισμός 5%. Η παράταση στις κρίσεως έως το φθινόπωρο εκτινάσει τα επιτόκια δανεισμού και οδηγεί σε απόσυρση κεφαλαίων 100 δισεκατομμύρια δολάρια ζητά το Ιράν για να υπογράψει. Πονοκέφαλος η οικονομία για τον εκλογικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας. Α, πας αχταρμάς όλο αυτό. Ό,τι καταλάβατε.

Political. Τέλος ο εφιάλτης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των μνημονιακών χωρών. Κυριάκος Μητσοτάκης ύστερα από 16 χρόνια επίσημο τέλος του καθεστώτος επιτήρησης. Τελευταίο αντίο στον Νίκο Ταγάρα, βαθιά συγκίνηση και οδύνη στην εξόδιο ακολουθία στην Κόρινθο. Επιχείρηση θερισμός για ΟΠΕΚΕΠΕ, το ελληνικό FBI ξύλωσε υπόγειο δίκτυο που έφαγε άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις. Ντου και 14 συλλήψεις μελών του κυκλώματος σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Διάβημα για τον ντρόουν στη Λευκάδα, καλούμε την Ουκρανία να μην μεταφέρει τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μεσόγειο. Η Δημοκρατία. Πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα δοθεί η κρατική χρηματοδότηση έως και 36.000 ευρώ για αναβάθμιση σπιτιών ή άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων. Οι εργασίες που χρηματοδοτούνται, πώς θα γίνονται οι αιτήσεις, πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι. Σε ποιες περιπτώσεις το ποσοστό της ενίσχυσης μπορεί να αγγίξει ακόμα και το 95% του συνολικού κόστους. Καλό νέο, η Δημοκρατία, καλό νέο. Η Κομισιόν έβγαλε από το καθεστώς παρακολούθησης στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια. Ανέκδοτο, στο παραπέντε του Δελφινάριου η Ελλάς του Τσίπρα.

παράγει επικοινωνία αντί να ασχοληθεί με τα καυτά προβλήματα. Νέο ράπισμα, ο Ρούμπιο έβαλε στον πάγο την αγορά F-35 από την Τουρκία. Παιδιά, αλήθεια, δηλαδή τώρα είναι ορισμένα πράγματα. Η ίδια εφημερίδα έγραφε προχθές ότι αυτό, εξωτερική πολιτική άθλια, εκτίθεται η χώρα, ξεφτύλα, αυτό, η Τουρκία παίρνει F-35 σήμερα. Νέο ράπισμα, ο Ρούμπιο έβαλε στον πάγο την αγορά F-35 από την Τουρκία. Νέο ράπισμα στην Τουρκία. Μέχρι χθες το ράπισμα ήταν στην Ελλάδα. Κατευνασμός, πολύ αργά, πολύ λίγο το διάβημα που έγινε στην Ουκρανία για το οπλισμένο ντρόουν.

Ναυτεμπορική. 20 συστάσεις μετεπένων στην Ελλάδα. Παρελθόν για τη χώρα οι δημοσιονομικές ανισορροπίες. Ο ΟΣΑ δίνει τα εύσημα για την ελληνική οικονομία, αλλά βλέπει κινδύνους λόγω πολέμου. Κομισιόν αναγνωρίζει δημοσιονομική αναπτυξιακή πρόοδο, ζητεί ένταση μεταρρυθμίσεων. Κονδύλια 1,5 δισεκατομμύριο για επενδύσεις στην ενέργεια με εθνική ρήτρα διαφυγής. Η ελληνική ναυτιλία είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία της χώρας. Η Μελίνα Τραυλού μιλά στην ναυτεμπορική. Και πόλεμος Μέση Ανατολή υποαπειλεί 1,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε σε ανάσα μουσική για να περάσουμε και στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

0: τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά στις συχνότητες της ΕΡΤ Τσακίνθου.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Sport Day. Αγία Τριάδα. Κόκκινο σερί, ερυθρόλευκοι πέτυχαν την 32η συνεχόμενη νίκη τους στο πρωτάθλημα. Με οδηγούς τους Φουρνιέ 20 πόντους, Βεζένκοφ 16 πόντους και Μιλουτίνοφ 10 πόντους και 12 rebound, ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0. Φωνάζει ο ΠΑΟ φρικτά παράπονα του Παναθηναϊκού από τη διαιτησία, με τους πράσινους να εστιάζουν στις 29-5 βολές υπέρ των γηπεδούχων. Μέμεσης. Kill deal. Έπεσαν τα τσιμέντα στη Θεσσαλονίκη με την ανακοίνωση της συνεργασίας Άρη Σπανούλη. Τρέλα στις τάξεις των Αριανών, καθώς θεωρούν την πρόσληψη του ομοσπονδιακού προπονητή ως το πρώτο βήμα για την αναβίωση του αυτοκράτορα του μπάσκετ. Πρωταθλητής. Μην κουράζετε τον Βασιλιά. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 82-76. Ο θρύλος, ενώ έκανε πλάκα για 25 λεπτά στον ΠΑΟ, έπειτα έκατσε, αλλά στο τέλος πάτησε γκάζι ξανά και έκανε το 1-0 στους τελικούς. Είπε να χαλαρώσει και εσείς βγάζετε γλώσσα. Ο Εβάν Φουρνιέ πήρε το θρύλο στις πλάτες του με 20 πόντους. Θεαματικός όπως πάντα ήταν ο Ταϊρίκ Τζόουνς, παθιασμένος ο Τόμας Γουόκαπ. Το πρώτο στοίχημα, πρόκληση για τον Μέντι, η σύμπραξη Φορτούνη Ζέλσον που δεν έγινε πρόπερση. Μεγάλη μάχη για Μαρμόλ, ο Ολυμπιακός με τρεις ισπανικές ομάδες. Πιο κοντά ο θρύλος για Ουνάι, όπως επιβεβαιώνεται από την Ισπανία. Προχωράει για Μαφέο και Τσάπρα, ο Μπιανκόν προς Λανς. Φως. Ο περίπατος έγινε θρίλερ με άγχος ο Ολυμπιακός 1-0. Εποχή Σπανούλη, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ελλάδας ανακοινώθηκε χθες από τον Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια. Μαφέο σε πρώτο πλάνο, προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό η απόκτηση δεξιού μπακ. Ώρα των σπορ. Θα απογειώσει την ΑΕΚΟ ΖΟΥΠ.

Μπούσκοφ υπέγραψε για 4 χρόνια. Ανακοινώθηκε και ξεναγήθηκε στο γήπεδο αλλά και στο μουσείο της ομάδας ο λόγος που ακόμα δεν διάλεξε νούμερο στη φανέλα. Μιλά αποκλειστικά στην ώρα ο Τούρκος δημοσιογράφος Μουχάμεν Ντουμάν για τον διεθνή Ουκρανό εξτρέμ. Τα δυνατά του σημεία και ο λόγος που αποχώρησε από την Τραμπζονσπορ. Τον υποδέχτηκε με τρομερές ατάκες ο Μάριος Ηλιόπουλος. Επέκταση συμβολέου με τον Μάρκο Νίκολιτς πέτυχε ο Ηλιόπουλος. Live Sport. Μάρκο Νίκολιτς για πάντα. Ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε ξανά το κόλπο γκρόσο. Πήρε το OK του πρωταθληματικού coach για ανανέωση συμβολέου έως το 2029. Το 1-0 αλλά και οι τσαρουχές. 29-5 οι βολές υπέρ των γηπεδούχων. Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στον αέρα 47-23 rebound. Πήρε την νίκη με 82-76 επί του πολεμιστή Παναθηναϊκού, ο οποίος δικαίως είναι οργισμένος για απαράδεκτα σφυρίγματα, ιδίως στο φινάλε του αγώνα. Τι λες? Κοκκινίζει ο Ουνάι Λόπεθ. Σχέδιο ζωής για τη Λεωφόρο. Θεός Kill Bill Άρης. Ανακοινώθηκε το deal που αλλάζει την ιστορία. Ο Βασίλης Πανούλης νέος προπονητής στον Αυτοκράτορα για τα επόμενα 3 χρόνια. Και Μέτρο Σπορ. Νέο όραμα με Βασίλη Σπανούλη. Ο Άρης συνδυάζει την αλλαγή εποχής με την πρόσληψη του σπουδαίου Έλληνα coach. Τριετές συμβόλαιο με 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Ο Σπανούλης βασιλιάς Αρθούρος σε βίντεο της ΚΑΕ Άρης που δίνει τρελές υποσχέσεις. Άνταμ Μοκόκα κλείνει ο MVP των τελικών του EuroCup και τροπεούχος με την Μπουργκ. Welcome πήρε Μέλβιν για 2 χρόνια, νικητής ο Ηρακλής στη μάχη με ΑΕΚ και Προμηθέα για τη συμφωνία με τον Αμερικανό forward. Δεδομένοι θεωρούνται Αλεξάνδερ Γκρέι και Μίτρου Λόγκ, είναι κλεισμένοι και οι τρεις, αναμένονται οι ανακοινώσεις εντός της εβδομάδας σε αναμονή και της απάντησης του Ταϊρή που του προτάθηκε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια. Πολλές δοκιμές με νέα πρόσωπα, φιλικό στις 7 απόψε, Σουηδία-Ελλάδα. Ποδόσφαιρο, έτσι.

0: και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
1: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γεια σου Μαριλού και σε όλους τους υπόλοιπους. Επιστρέψαμε, άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στην ευθύνη όσων λέγονται και ακούγονται. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές. Σταύρος Λιβέρης στην κονσόλα του ήχου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ στην Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, στα Επτάνησα, σε όλα τα Επτάνησα και στη δυτική νοτιοδυτική Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ μπορείτε να μας ακούσετε, την οποία φαντάζομαι ότι έχετε κατεστημένη σε κάποια έξυπνη συσκευή σας, τηλέφωνο, υπολογιστή, τάμπλετ,

τηλεόραση, δεν ξέρω τι άλλο, ρολόι, καφετιέρα, σιδερόστρα, όπου μπορείτε, αυτοκίνητο, μηχανή. Είναι συγκεντρωμένα εκεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, και τα ενημερωτικά και τα μουσικά και τα θεματικά, όλα όλα, και τα περιφερειακά βέβαια, και οι 19 περιφερειακοί σταθμοί. Αλλά εσείς τα έχουμε πει έτσι αυτή την ώρα τουλάχιστον, και για το, την ενημέρωσή σας εδώ σε ό,τι αφορά την περιοχή μας και όχι μόνο, επιλέγετε ΕΡΤ Ζακύνθου.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou, papaki-ert.gr και erazak1-papaki-yahoo.gr είναι τα email μας. Ο Σερτ Ζακίνθου, είτε αγγλικά είτε ελληνικά, θα ταλαιπωρηθείτε λίγο εκεί. Μας βρίσκεται στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

τις παράνομες επιδοτήσεις που ελάμβαναν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν συλληφθεί 14 μέχρι τώρα, αγρίνιο Κοζάνη, έτσι. Άστε την Κρήτη και αφήστε και τις υπόλοιπες περιοχές που έπονται. Η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση δήλωνε ψευδώς εκτάσεις ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες, πολλές εκ των οποίων ανήκαν στο δημόσιο. Χρησιμοποιούσαν κοινά κέντρα υποδοχής δηλώσεων και εικονικούς εκμισθωτές για να αποκρύψουν τη δράση τους. Οι φορολογικές παραβάσεις που έχουν κάνει τα μέλη της συγκεκριμένης οργάνωσης είναι ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν κατασχεθεί χρήματα, χρυσές λίρες και έγγραφα. Μάλιστα, ο αρχηγός του κυκλώματος εμφανιζόταν ως συνδικαιούχος σε τραπεζικούς λογαριασμούς όπου πιστώνονταν οι παράνομες επιδοτήσεις. Έχει δοθεί στη δημοσιότητα και φωτογραφία με κάποια από τα μετρητά που είχαν. Δύο δίκανα, από ό,τι βλέπω, μια καραμπίνα, ένα δίκανο, φούντα γιατί κάναβη και λοιπά, εντάξει, και πρέπει να χαλαρώσουν μετά από τόση δουλειά τα παιδιά. Είναι, το καταλαβαίνεις τώρα. Λοιπόν, έχουν συλληφθεί συνολικά 14 άτομα. Θερισμός το σχέδιο, έτσι. Μιλάμε τώρα για... Δεν παίζουν, ναι, εκεί είναι το... Λοιπόν, 14 άτομα, μεταξύ αυτών είπαμε είναι και ο αρχηγός, και περιλαμβάνονται στη δικογραφία άλλα 23 άτομα. Μεταξύ τους είχαν κυρίως συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις. Η τακτική που χρησιμοποιούσαν ήταν ότι επέλεγαν κοινά κέντρα υποδοχής δηλώσεων, κατέθεταν αιτήσεις, τα δεδομένα τα οποία βέβαια ταυτίζονταν, και συμμετείχαν σε νομικά πρόσωπα με διαχειριστή, με νόμιμο εκπαιδευτή.

πρόσωπο τον συγκεκριμένο συντονιστή. Έτσι. Και μεταξύ τους υπήρχε και μια σχέση εκμίσθωσης προσχηματικής σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία. Λοιπόν, αυτοί δήλωναν και εκτάσεις του δημοσίου. Η συγκεκριμένη άρχισε την δράση της το 2019, η συγκεκριμένη οργάνωση, και συνεχίστηκε. Τουλάχιστον τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα μέχρι τώρα είναι για το 2024, για 5 χρόνια, με ψευδείς δηλώσεις ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις και αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα και μισθωμένα, τα οποία ωστόσο ήταν εκτάσεις του δημοσίου. Μάλιστα, εμφανίζονταν, λέει, κάποια από τα μέλη της συγκεκριμένης οργάνωσης ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων σε τρίτους, ενώ δεν τους ανήκαν καν, έτσι, οι εκτάσεις αυτές. Έκρυβαν τα ίχνη τους, φροντίζοντας οι δηλώσεις οι οποίες δήλωναν παρανόμως να κατανέμονται σε πολλά πρόσωπα και να υποβάλλονται διαφορετικές αιτήσεις και για να αυξάνουν στο μέγιστο δυνατό τα παράνομα κέρδη, αλλά και να μην μπορούν να εντοπίσουν οι αρχές ποιοι είναι πίσω από την κομπίνα. Λοιπόν, φυσικά κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να γίνει, επειδή είπαμε χρησιμοποιούσαν και υπήρχε άμεση σύνδεση με κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Δεν θα μπορούσαν να μην είναι στο κόλπο κάποιοι υπάλληλοι. Οπότε είχαν επιτελικό μάλιστα ρόλο 2 υπάλληλοι σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων, οι οποίοι και αυτοί έκαναν ψευδείς δηλώσεις προς τον ΟΠΚΕΠΕ. Μάλιστα, η οργάνωση συγκεκριμένη χρησιμοποιούσε 4 νομικά πρόσωπα και συνεταιρισμούς και στρατολογούσε και νέα μέλη και έψαχνε και δικαιούχους για να κρύψει, να κρυφτεί πίσω από αυτό, να κρύψει πίσω από αυτό την παράνομη δραστηριότητά της. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, σε κάποια από τα σπίτια που έγινε έρευνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, και σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων έγιναν έρευνες, 16.820 ευρώ, 5 χρυσές λίρες, πολλά έγγραφα και τραπεζικές κάρτες, την κινητά τηλέφωνα, χειρόγραφες σημειώσεις, σφραγίδες, βιβλιάρια τραπέζης και 2 κυνηγετικά όπλα, 14 δεδρύλια κάναβης και μεταλλικός τρίφτης και 60 γραμμάρια κατεργασμένης κλπ. Μια χαρά τα παιδιά έκαναν την πίσνα τους. Μια χαρά. Αλλά έλα που τους τσιμπήσανε τώρα και έρχονται κι άλλα.

Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Σε πολύ λίγο, σε πάρα πολύ λίγο, θα πάμε να συνδεθούμε με Καλαμάτα και τον συνάδελφο τον Κώστα το Γαζούλη, για να δούμε τις εξελίξεις και το θέμα γενικότερα με την σύζυγοκτονία, που εκεί ένας 41 ετών άνδρας σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του, πιστεύοντας ότι εκείνη διατηρούσε εξωσυζυγικό δεσμό. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα στιγερό έγκλημα. Είχαν δύο ανήλικα κορίτσια 6 και 10 ετών το ζευγάρι. Δεν υπήρχε σχετικό ιστορικό στις αρχές βίας για τον συγκεκριμένο, αλλά η συμπεριφορά του αυτή, λέει, η επιθετική, είχε γίνει αντιληπτή εδώ και αρκετούς μήνες από τους φίλους της οικογένειας. Έχουν γίνει και βιοχημικές εξετάσεις στα παιδιά, στα δύο κορίτσια, για να διαπιστωθεί αν τελικά υπήρχε κάποια ουσία που τους είχε δώσει ο πατέρας τους, γιατί την ώρα που δολοφονούσε την μητέρα τους, τα παιδάκια αυτά ήταν σε διπλανό χώρο, 45 μαχαιριές, έτσι δεν μιλάμε τώρα, είναι ξεκάθαρα έγκλημα πάθους. Η εμπειρία αυτό λέει, δηλαδή, και δεν υπάρχει τώρα, όταν είναι τα χτυπήματα πολλά και τυφλά και είναι 9 στις 10, για να μην πω 10 στις 10, είναι έγκλημα πάθους. Εντάξει, δεν μιλάει από μόνο του. Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας ο Κώστας ο Γαζούλης από την Καλαμάτα, ο συνάδελφος της ΕΡΤ Καλαμάτας, ο προϊστάμενος, για να πούμε δύο κουβέντες για αυτή την υπόθεση.

Λοιπόν, το άλλο μεγάλο θέμα το οποίο δεν περνάει στα ψηλά, παίζει κάθε μέρα, αλλά γενικά νομίζω ότι έχουμε επαναπαυθεί και δεν του δίνουμε τη διάσταση που του αξίζει, είναι το ότι καθημερινά όμως φτάνουν στη Γάβδο και στη Νότια Κρήτη εκατοντάδες μετανάστες. Δύο είχε χθες, δύο λέμβους, έτσι, με 70 άτομα το τελευταίο περιστατικό. Υπήρχε νωρίτερα μια άλλη διάσωση με 37 μετανάστες. Γενικά υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα εκεί. Θα μιλήσουμε και με την Ευτυχία, την Πενταράκη, η οποία το καλύπτει το γεγονός, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον Κώστα, τον Γαζούλη, τον εξαιρετικό συνάδελφο από την Καλαμάτα. Για αυτή την απίστευτη δεν είναι, είναι ούτε πρωτοφανής. Είναι μια πολύ δυσάρεστη ιστορία. Να δούμε τι έχει συμβεί. Είναι στον ανακριτή. Καλημέρα Κώστα.
1: Καλημέρα Ανδρέα, εδώ από την Καλαμάτα. Σε λίγη ώρα από τώρα να μένετε, θα βρεθεί στον ανακριτή ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος από την πρώτη στιγμή τη συζύγου του. Τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας και η τραγική διάσταση, γιατί όπως σωστά έφεσαι, δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η έκτη ψυχοκτονία, γυναικοκτονία, δολοφονία, ανθρωποκτονία, όπως θέλει ο καθένας να το πει τη φετινή χρονιά,
0: ναι,
1: που σκοτώνει τη σύζυγό του κάποιος, και αυτό που δίνει τραγική διάσταση στη συγκεκριμένη ιστορία είναι στο διπλανό δωμάτιο ήταν δύο μικρά παιδιά, τα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού, που αντιλαμβάνεσαι ότι τα θύματα δεν είναι ένα, λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση.
0: Σε αυτό, ρε Κώστα, έχει ξεκαθαρίσει αν ήταν τα παιδιά, αν το βίωσαν όλο αυτό ή αν ήταν αρχωμένα και δεν άκουσαν
1: τίποτα? Φαίνεται ότι δεν το βίωσαν, οι πληροφορίες που έχουμε, ότι κοιμόντουσαν. Τώρα, για ποιο λόγο κοιμόντουσαν είναι κάτι που ερευνάται. Ακόμα φαίνεται οι πρώτες εξετάσεις που έχουν γίνει γνωστές να μην δείχνουν κάτι ενισχυτικό. Αυτό παίζει ρόλο, ξέρεις, ιδιαίτερο και στην προανάκριση. Όπως αντιλαμβάνεσαι, αλλάζουν πολύ τα δεδομένα. Όχι ότι θα έχει μεγάλη διαφορά η ποινική μεταχείριση σύμφωνα με αυτά που έχουν γίνει γνωστά, αλλά σίγουρα
0: είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στη δικογραφία.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Δεν έχει όμως ξεκαθαριστεί αυτό σε κάθε περίπτωση. Είναι κάτι που θα το δούμε. Σε κάθε περίπτωση, Αντρέα, είναι μια σοκαριστική δολοφονία. Μιλάμε για μια γειτονιά στο κέντρο της Καλαμάτας, που, εντάξει, οι γείτονες εκεί στην πολυκατοικία φαίνεται ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα σαν κάτι να είχαν καταλάβει, ωστόσο όσοι τους έβλεπαν στον περίγυρο, σε άλλα σημεία της πόλης, κανείς περισσότερο έχουν πει, είναι αυτό που λέμε, πέσανε από τα σύννεφα. Αυτό που λέω για την πολυκατοικία είναι ότι εκεί φαίνεται ότι είχαν επικνώσει κάποια το τελευταίο χρονικό διάστημα και υπήρχουν στόματα που έχουν ανοίξει και μιλάνε για σωματική αλλά και λεκτική βία που επαναλαμβόταν τα τελευταία χρόνια. Τώρα θα μου πεις, γιατί δεν μίλησε κάποιος? Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα που έρχεται, γιατί δεν μίλησε κάποιος νωρίτερα, μήπως προλαβαίναμε όλοι.
0: Της είχε προταθεί, ισχύει ότι της είχε προταθεί να έχει το panic button, αλλά η συγκεκριμένη.
1: Σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, είχε καταφύγει σε δομή,
0: ναι,
1: που, κοινωνική δομή πρόνοιας, πριν από περίπου ένα χρόνο, και της είχε προταθεί.
0: Αλλά δεν το ήθελε.
1: Δεν το ήθελε.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, τον περασμένο Νοέμβριο, φίλοι της από τη σχολή γορού που πήγαινε, στους οποίους φαίνεται να έχει εκμυστηρευτεί πράγματα που βίωνε στη σχέση της. Τους είχε πει μάλιστα χαρακτηριστικά κάποια στιγμή, εγώ δεν έρθω στο μάθημα τότε να ανησυχήσετε. Φαίνεται πως είχαν ανησυχήσει, με αποτέλεσμα να πάρουν τηλέφωνο όταν μια φορά δεν εμφανίστηκε στο μάθημα. Ειδοποίησαν την αστυνομία. Η αστυνομία πήγε, τη βρήκε τη γυναίκα. Δεν ξέρουμε που κάτω από ποιες συνθήκες τη βρήκε. Σήμερα με πληροφορίες στόχησε το χριστουγεννιάτικο δέντρο εκείνη την ώρα με τα παιδιά της. Τους είπε, η ίδια την πήραν και πιο απομακρυσμένα, τη ρώτησαν. Τους είπε ότι δεν έχει κάποιο θέμα, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Και φαίνεται το περιστατικό έληξε εκεί και δεν έχει καταγραφεί το συγκεκριμένο περιστατικό σε ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Να σου πω ότι την περασμένη Πέμπτη μόλις, δηλαδή τρεις μέρες, τέσσερις πριν από την άγρια δολοφονία, επαγγελματίας στη γειτονιά εκεί που έμενε το απόγευμα, ακούσανε, μας είπε χαρακτηριστικά, ακούσανε μια γυναίκα να ουρλιάζει, νομίζανε ότι κάποιος φάζει κάποιον. Ειδοποίησαν την αστυνομία, δυστυχώς δεν μπορούσαν να καταλάβουν από ποιο διαμέρισμα ερχόντουσαν φωνές. Ήταν η γυναίκα για κατηρή μια επιχείρηση εκεί στη γειτονιά. Η αστυνομία πήγε μετά από λίγη ώρα, είχαν σοπάσει φωνές, χτύπησαν κάποια κουδούνια, σε άλλες πολυκατοικίες είναι η αλήθεια, δεν κατάφεραν να το εντοπίσουν.
0: Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν, Ανδρέα. Δεν υπήρχε δηλαδή καταγγελία από μέρους της για βία?
1: Επίσημη όχι, δεν υπήρχε καμία
0: δεν
1: καταγγελία
0: υπήρχε.
1: Εκ μέρους της. Υπήρχαν όμως κάποιοι που είχαν μιλήσει, θα δούμε αν έχουν γίνει όλα σωστά, είναι και αυτά διερευνώντας.
0: Κοίτα, όποιος και να μιλήσει, επειδή το ξέρεις τώρα και από το ρεπορτάζ και συνέχεια αυτό αντιμετωπίζουμε όλοι, ότι αν δεν έχει μιλήσει το ίδιο το θύμα ποτέ, όποιος και
1: δεν
0: να έχει μιλήσει γύρω-γύρω, αν δεν πίνει.
1: Πάντως, για να σου δώσω το προφίλ να καταλάβεις λίγο, Αντρέα, και να καταλαβαίνεις.
0: Αυτό ήθελα να δούμε περίπου τι το
1: να
0: προφίλ.
1: Να σου πω για μια γυναίκα η οποία δεν είχε γονείς.
0: Ναι.
1: Είχε μία αδερφή, ελάχιστος συγγενής εδώ στην περιοχή.
0: Mm-hmm.
1: Δυσκολίες οικονομικές, ζητούσε έντονα δουλειά. Πλήρως εξαρτοποιημένη από το σύζυγό της, ίσως και σκόπιμα όλο αυτό.
0: Πολύ πιθανό.
1: Από ό,τι φαίνεται το ρεπορτάζ. Και ένας άνθρωπος που σκιαγραφού, βλέποντας όλα αυτά τα στοιχεία που έρχονται στο φως, για τοποθετούσε μηχανές παρακολούθησης, ο ίδιος δεν άφηνε να δουλεύει, την παρακολουθούσε άμα πήγαινε για δουλειά. Και ένα προφίλ ενός ανθρώπου που δείχνει μια παθολογική ζήλια. Ήταν από ζευγάρι μαζί από τα παιδικά τους χρόνια, θα πω συγκεκριμένη. Πολλά χρόνια μαζί.
0: Οπότε πίστευε ότι τον απατούσε, ότι τέλος πάντων ζήλευε ο άνθρωπος παθολογικά και έφτασε 45 μαχαιριές, έτσι.
1: Είναι πολύ άγριο το έγκλημα. Πραγματικά πάρα πολύ άγριο το έγκλημα. Σοκαρίστηκαν ακόμα και έμπειροι στελέχοι της αστυνομίας. 45 μαχαιριές, μιλάμε για μια κατακρεουργημένη γυναίκα.
0: Ναι, βέβαια, τι συζητάμε. Τα παιδιά τώρα πού βρίσκονται?
1: Βρίσκονται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας.
0: Όπως γίνεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις.
1: Να πούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα περισσότερα πάνω σε αυτό, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Όχι, ναι.
1: Αυτό είναι, έχει συγκλονίσει ολόκληρη.
0: Το δράμα είναι αυτό τώρα, από εδώ και πέρα.
1: Εδώ είναι το μεγάλο το ζήτημα.
0: Το τι θα γίνει.
1: Υπάρχει ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύη, θέλω να σου πω από την πόλη. Και χθες, ας πούμε, και στην κηδεία, στο ίστατο χέρι που είπαν στην Βασιλική. Ναι. Φίλοι συγγενείς, αλλά και πολύ απλός κόσμος της Καλαμάτας.

ήταν πάρα πολύ, δηλαδή τους επικηδείους τους εκπώνησαν. Ήταν πάρα πολύ, δηλαδή τους επικηδείους τους εκπώνησαν η πρώην διευθύντρια του σχολείου, τη μεγαλύτερη κόρη, και από το σύλλογο, εκ μέρους του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων, και αυτό είπαν. Μπορεί να μην την γνώρισαν προσωπικά τη Βασιλική

0: Εγώ 45 μαχαιριές νομίζω δεν χρειάζεται.
1: Είναι,
0: πολλά όταν βλέπεις αυτά τα στοιχεία.
1: Με τα παιδιά σου στο διπλανό δωμάτιο, έτσι. Αυτό κι αν είναι. Δηλαδή...
0: Είναι και σου λέω, Ανδρέα, μιλάμε κέντρο, όσο πιο κέντρο δεν γίνεται στην πόλη της Καλαμάτας. Να σου δώσω να καταλάβεις δηλαδή και το σημείο. Όχι ότι παίζει κανένα διαφορά, αλλά αντιλαμβάνεσαι το τι συμβαίνει γύρω μας πολλές φορές.
1: Απ' την άλλη και το λέμε και το ξαναλέμε και εμείς, το λένε και οι ειδικοί, το λένε και οι ψυχολόγοι, το λένε και όσοι ασχολούνται με τέτοια ζητήματα. Ότι όταν συμβαίνει αυτό το καταγγέλεις, πάρε το panic button, σηκώνεσαι, φεύγεις με κάποιο τρόπο, μου πεις. Τώρα έξω από το χώρο.
0: Είναι το προφίλ, είναι αυτό το προφίλ που σου σχεδιάγραψα νωρίτερα.
1: Ναι, το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Απ' την άλλη και ο άντρας έχει... σκοτώνει. Σήκω, φύγε, αν πιστεύεις.
0: Σκέψου, Ανδρέα, όταν έγινε αυτή η καταγγελία τον περασμένο Νοέμβριο από τους μαθητές της. Την επόμενη μέρα αυτός απείλησε τους μαθητές. Φαίνεται ότι είχε φτιάξει ακόμα και ψεύτικο προφίλ για να παρακολουθεί αυτούς που είχε σχέση η κόρη.
1: Ναι, μάλιστα, ούτε κουβέντα να πάει σε ψυχολόγο αυτός.
0: Το συγκεκριμένο προφίλ έχει το όνομα Θάνατος.
1: Α, μάλιστα, εντάξει. Άρα ναι, κατάλαβα.
0: Είναι πολύ εύκολα, ωραία, ακούγονται αυτό που λες και εσύ. Λέμε γιατί.
1: Ναι, επειδή το συζητάμε όλοι, κατάλαβες γιατί.
0: Επειδή και είχε κάνει κάποιες προσπάθειες, μιλήσαμε για το κέντρο δομής. Δεν έκανε το τελευταίο βήμα που ήσουν. Ή μπορεί και η πολιτεία ακόμα έχει κάνει βήματα, όπως ξέρεις. Και τα ισοπεδώνουμε όλα.
1: Όχι, υπάρχουν δομές που μπορείς να.
0: Δεν το ξεχνάμε το παράδειγμα της κοπέλας που πήγε στο αστυνομικό τμήμα και τη σκότωσε απ' έξω. Δηλαδή είναι και τραγικές ιστορίες.
1: Εντάξει, είναι τώρα πράγματα.
0: Έτσι, ναι. Γίνονται πράγματα από την πολιτεία. Μήπως υπάρχει και ένα κενό που χρειάζονται περισσότερο εμφάνιση. Δηλαδή, ίσως το περιστατικό του Νοεμβρίου. Εγώ δεν κατηγορώ κανέναν. Πραγματικά, κατάλαβες πώς το λέω.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, σου λέει και ο οποιοδήποτε.
0: Και αυτός που μίλησε, ο φίλος σου λέει, εγώ μίλησα, είπα.
1: Ναι, αν η ίδια δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
0: Πάρα πολλά.
1: Αυτή είναι η ουσία.
0: Το ζήτημα είναι τα παιδιά και το πώς θα αποφύγουμε άλλες τέτοιες καταστάσεις. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Ο δράστης Κώστα, τι δουλειά έκανε, εργαζόταν εκεί στην Καλαμάτα?
0: Σε λογιστικό γραφείο. Για ένα πάρα πολύ όποιοι, Αντρέα, θέλω να σου πω επί το ρεπορτάζ, όποιοι άνθρωποι δεν τον γνώριζαν από την πολυκατοικία, είναι αυτό που μπορούμε να πούμε, πέσανε από τα σύννεφα.
1: Πολύ καλό παιδί, φοβερή οικογένεια.
0: Εξαιρετική, ναι.
1: Εκεί
0: και όσοι σκάει. Είχαν σχέση με την πολυκατοικία, κάτι είχαν καταλάβει.
1: Μάλιστα.
0: Στη συγκεκριμένη.
1: Οπότε
0: θα δούμε,
1: είναι...
0: σήμερα πρόκειται να επαναλάβει ότι βρισκόταν σε άμυνα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα έρθει εδώ στα δικαστήρια.
1: Ο ίδιος.
0: Ναι, πώς θα τα στηρίξει όλα αυτά όταν έχει κατακρεουργηθεί η γυναίκα, είναι ένα ερώτημα.
1: Έχει αυτός έχει εκδορές.
0: Έχει κάποια χτυπήματα, όχι από μαχαίρι όμως, έχει κάποιες εκδορές.
1: Όχι, εντάξει,
0: μπορεί να είναι. Λογικό δεν είναι, απάλευσε η γυναίκα όταν την...
1: Προφανώς. Όχι, λογικό μπορεί να είναι και να δέχτηκε και η επίθεση αυτός. Δεν είναι η εξέλιξη αυτή που
0: θα... Η εξέλιξη αυτή.
1: Και επίθεση να έχει δεχτεί, δηλαδή να του δώσει ένα χαστούκι, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ τι.
0: Το προφίλ δείχνει ότι όταν ακούς ότι τη χτύπαγε συνεχόμενα, τώρα... μπορεί κάποια στιγμή να...
1: θα υπήρξε αντίδραση, δεν γίνεται δυνατόν. Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μιλάμε για τραγική ιστορία.
1: Καλά, δεν το
0: συζητώ. Που έχει και από νερά, έχει τρία θύματα η ιστορία, αυτό που είπαμε.
1: Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Τρία θύματα.
1: Αυτό είναι το χειρότερο. Υπάρχουν παππούδες, αλλά από την πλευρά του,
0: πατέρα. Και από την πλευρά του πατέρα υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις. Όχι, δεν νομίζω ότι θα είναι το οικογενειακό περιβάλλον. Θα δούμε. Αυτά είναι οι αρχές που θα αποφασίζουν σε κάθε περίπτωση. Υπάρχει εμπειρία αυτό.
1: Μάλιστα. Έγινε, Κώστα, επειδή τρέχεις, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Ανδρέα.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Μέρα στη Ζάκη.

0: Λοιπόν, πάμε πιο νότια τώρα, ακόμα πιο νότια, και από την Καλαμάτα πάμε Κρήτη. Θα καλημερίσουμε την Ευτυχία Πενταράκη. Καλημέρα, Ευτυχία.
1: Καλημέρα, Αντρέα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, ρε παιδί μου, εκεί με τους μετανάστες που έρχονται? Μιλάμε εκατοντάδες κάθε μέρα, έτσι?
1: Ναι, ναι, κάθε μέρα πραγματικά. Φτάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, έχουμε 611 σε μία μέρα. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, χθες είχαμε 180 και 34 και τώρα μέχρι στιγμής έχουμε 103. Αλλά είναι πολύ καλός ο καιρός και καταλαβαίνεις ότι όταν έχει καλό καιρό οι λέμβοι έρχονται η μία μετά την άλλη. Είναι η τρίτη τώρα λέμβος που εντοπίστηκε, εντοπίστηκε πολύ μακριά, είναι 42 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων Ηρακλείου, δηλαδή στο πέλαγος μέσα.
0: Ναι.
1: Και είναι τόσο μακριά που drone της δύναμης Frontex τους εντόπισε, τους περισυνέλεξε ένα πλοίο σημαίας Μάλτας, που ένα παραπλέον, και θα μετεπιβιβαστούν. Το πλοίο έρχεται προς τα δω, πηγαίνει και ένα σκάφος της Frontex, ένα πλοίο της Frontex προς τα εκεί. Εν πλώ θα μετεπιβιβαστούν στις Frontex και θα τους βγάλει στο νότιο Ρέθυμνο. Αλλά αυτό το πράγμα δεν σταματάει, έτσι.
0: Και πού μένουν τώρα πάλι όλοι αυτοί? Εδώ θυμάμαι την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει,
1: ναι,
0: ότι η δομή δεν άντεχε, όχι, ήταν υπερπλήρης έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, τώρα θα σου πω τι κάνουν. Κάνουν fast track τις

0: διαδικασίες, δηλαδή ολοκληρώνουν και τους προσπαθούν σύντομα να κάνουν τις καταγραφές και να φεύγουν με τα πλοία της γραμμής, γιατί και μην νομίζεις, τώρα αρχίζει και το καλοκαίρι και οι πληρότητες είναι διαφορετικές, τα πρωτόκολλα είναι συγκεκριμένα των πλοίων, φεύγουν με τα πλοία της γραμμής λίγοι να οδηγηθούν σε δομές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί έρχονται συνέχεια. Ένα πράγμα που έχω διαπιστώσει ότι κάνουν τώρα, κάνουν ένα καταμερισμό οι αρχές. Δηλαδή φέρνουν τώρα κάποιους από τους σημερινούς, ήρθαν εδώ στην Αγία στα Χανιά. Ναι. Άλλοι πάνε στο Ρέθυμνο. Δύο βάρκες από τους σημερινούς πάνε Ρέθυμνο. Όταν είναι στο Ηράκλειο, τους πηγαίνουν εκεί στο Ηράκλειο, σε έναν άθλιο χώρο που έχουν το παλιό ψυγείο. Και υπάρχει και ένα σχολείο εκεί στην Ιεράπετρα, παλιό σχολείο, που πηγαίνουν. Γιατί βγαίνουν και προς την Ιεράπετρα τώρα. Όταν έχουμε λέμβους εκεί, τους πάνε Ιεράπετρα. Δηλαδή, τους μοιράζουν στα τέσσερα σημεία του νησιού, έτσι ώστε να είναι πιο καλή η διαχείριση, η καταγραφή, να γίνονται, να μην στηβάζονται στο μεταξύ. Εδώ στην Αγιά έχουν φτιάξει κάπως, έχουν κάνει κάποια σιδερένια κρεβάτια, κουκέτες, έχουν βάλει στο χώρο, έχουν προσθέσει κάποια ντους, κάποιες τουαλέτες. Γιατί εδώ φάνει μία από τις δύο δομές προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας στην Κρήτη, άλλοι ακόμα γίνεται συζήτηση και υπάρχουν και αντιδράσεις κτλ. Έχουν και μια σύσκεψη από ό,τι μας έλεγε ο Γιώργος τώρα εκεί, φορείς ΚΕΔ του Ηρακλείου, να δούνε πώς, τι δεδομένα έχουν μέχρι τώρα για τη δημιουργία της δομής. Και έτσι προχωράμε και έτσι νομίζω θα προχωράμε.
1: Πάντως δεν φεύγουν από τη χώρα, να το πούμε αυτό έτσι, απλά προωθούνται στη χώρα.
0: Ναι.
1: Δεν προωθούνται. Υπάρχει επαναπρόθεση. Εντάξει, γυρνάνε κάποιοι, αλλά από ό,τι βλέπω φεύγουν 5, έρχονται 100.
0: Έρχονται και είναι πολύ. Σκέψου τώρα αυτοί από τους 38 τους σημερινούς νωρίτερα, που είναι 35 άντρες, 2 γυναίκες και ένας ανηλικός, μπήκανε λέει στη βάρκα στο Τομπρούκ τα ξημερώματα πρώτης προνωρίς το πρωί 1 του μηνός και φτάσαν εδώ 4. 3 μέρες μέσα στο πέλαγο στη Λέμβο. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Δηλαδή, Ανδρέα, σκέψου τώρα ένα ξαφνικά λίγο να γίνει, να χαλάσει ο καιρός, αυτό τι μπορεί να συμβεί, έτσι.
1: Και πόσα έχουν συμβεί που δεν θα τα μάθουμε και ποτέ.
0: Ναι, και πόσα.
1: Δυστυχώς, πόσα έχουν γίνει που μέσα στον πέλαγο, άντε να βρει τη Λέβο που τούμπαρε ή βούλιαξε ή έκανε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι γυναικόπαιδα.
0: Είναι άντρες, το προφίλ των ανθρώπων αυτών, το 95% είναι άντρες.
1: Παιδί μου, αυτό δεν είναι πρέπει άντρες, να προβληματίσει με κάποιο τρόπο.
0: Νέοι άντρες, δηλαδή 16, 17, 18 με 30 βία. Αίγυπτο, Μπαγκλαντές, Σουδάν. Αυτές είναι κυρίως οι
1: εθνικές. Δεν πρέπει αυτό με κάποιο τρόπο να προβληματίσει, δεν ξέρω.
0: Προβληματίζει, αλλά δεν ξέρω τι άλλο. Μα και αν θυμάσαι και ο κύριος Πλεύρης είπε ότι θα είναι πολύ αυστηρά πλέον οι συνθήκες και τα λοιπά και τη διαδικασία που θα ακολουθείτε. Περιμένουμε να δούμε τι σημαίνει γι' αυτό. Εντάξει, ότι είναι ένα μεγάλο θέμα, είναι πολύ μεγάλο και δεν δείχνει να ανακόπτεται.
1: Μα αν έχεις 500 τώρα, 500 άτομα κάθε μέρα, λέμε τώρα, μέσο όρο. Δηλαδή είναι μέσα σε ένα μήνα είναι 15.000 κόσμος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, μιλάμε για τεράστια νούμερα.
0: Βέβαια, βέβαια. Και δεν είναι πια γυναικόπαιδα, είναι ελάχιστα.
1: Μα αυτό
0: λέω τώρα, 35 άντρες, 2 γυναίκες, ένας ανήλικος.
1: Δηλαδή αυτή η θεωρία που κάποτε λέγαμε, έλα μωρέ τώρα εντάξει, που, όχι, το λέγαμε, όλοι ξέρουμε τι γίνεται τώρα, ειδικά εσύ που έχεις φάει την περιοχή εκεί και τους πολεύουμε το κουτάλι. Ναι. Προφανώς και καταλαβαίνεις τι γίνεται και που πάνε αυτοί και πως πάνε και γιατί φεύγουν και γιατί έρχονται. Ναι. Και γιατί δεν κάθονται εκεί. Αυτό που λέγανε, που ήταν ένα ρε παιδί μου επιχείρημα που δεν θέλεις να το πεις, γιατί δεν κάθονται εκεί να πολεμήσουν και έρχονται. Κάποια στιγμή αρχίζει και σε τριβελίζει. Λες τώρα τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Είναι ζόρικα.
0: Είναι και είναι ότι ξέρεις τι, δεν είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έφτασαν στο Τομπρούκ μια εβδομάδα και μπονατσάρισε ο καιρός και τους βάλανε σε βάρκα. Κάθονται μήνες εκεί, όμοιροι των δουλεμπόρων.
1: Αυτό είναι.
0: Ταξιδεύουν από όλη την Αφρική μέρες, εβδομάδες στους δρόμους να φτάσουν στο Τομπρούκ, να έρθει και η βάρκα η δική τους. Δηλαδή αυτή είναι για αυτούς η βάρκα, το να μπουν στη βάρκα που ξέρουμε ότι είναι κίνδυνος για τη ζωή τους. Ναι. Για αυτούς είναι η λύτρωση. Για να μπουν, γιατί νομίζουν, νομίζουν ότι εδώ που θα έρθουν, βέβαια οι συνθήκες απείρως είναι καλύτερες, γιατί και πέρυσι που τους ρωτάγαμε τους Σουδανούς εδώ

0: που έρχονταν, που είχαμε έτσι μεγάλο κύμα και από πέρυσι το καλοκαίρι, μας λέγανε ξέρετε από πού φύγαμε. Ξέρετε, αυτό λέει, δεν είναι τίποτα που περνάμε εδώ.
1: Προφανώς. Συλλήψεις έχουμε δουλεμπόρων ή...
0: Έχουμε. Κοίτα τώρα. Δεν είναι, το δουλεμπόρι είναι σε πολλά εισαγωγικά, γιατί να τώρα συνάλαβαν έναν 17χρονο ως διακινητή. Ήταν αυτός που του δώσαν το τιμόνι, του λέει: θα πληρώσει προχωρά λιγότερα ή δεν θα πληρώσει και καθόλου. Ναι. Κράτα το τιμόνι και πήγαινε εκεί, σε αυτό το στίγμα.
1: Καλά, μαζί σου.
0: Κατάλαβες. Αυτό ότι οι πραγματικοί δουλέμποροι φυσικά και δεν συλλαμβάνονται. Είναι εκεί και κινούν τα νήματα. Αυτοί οι κακόμοιροι που τους δίνουν το τιμόνι και λένε έτσι, πήγαινε. Αυτούς συλλαμβάνουν.
1: Θα κάνουμε μαζί
0: από αυτό. Ήμασταν για άλλο θέμα στα δικαστήρια, Αντρέα, και φέρανε πέντε από αυτούς τους διακινητές. Ήταν ένα παιδάκι 15 χρονών. Παιδάκι που τον είχαν εκεί με τις χειροπέδες και λες τώρα αυτός είναι διακινητής. Από το Σουδάν ήταν.
1: Κράταγε το τιμόνι.
0: Ναι, κράτα για το τιμόνι.
1: Έλα να κάνουμε αποφώνηση, λοιπόν.
0: Λοιπόν.
1: Φτάσαμε στο τέλος εμείς σήμερα.
0: Και εμείς το ίδιο εδώ, η δική μας εκπομπή. Βάλαμε τραγούδι για να μιλήσουμε.
1: Έτσι,
0: την καλημέρα μας.
1: Τη
0: Ζάκυνθο.
1: Την καλημέρα μας στα Χανιά. Εμείς θα τα πούμε αύριο, να ξέρετε, λίγο μετά τις 9 πρώτα ο Θεός. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Έχει και... Είναι λίγο φθινόπωρο, ρε παιδί μου, εδώ εκεί.
0: Όχι, εδώ ζέστη. Πολύ ζέστη.
1: Εδώ έχουμε το πάει για βροχή.
0: Χαρά Θεού.
1: Μάλιστα, λοιπόν,
0: ωραία,
1: το νου σας. Γεια και χαρά σας.
0: Ζακέτα να πάρεις, Αντρέα, ζακέτα να πάρεις.
1: Θα πάρω, θα πάρω. Φιλιά πολλά, καλημέρα.
0: Γεια.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το κόσμος.

Butterfly, αυτός είναι ο Zac Brown με την πάντα του εδώ παρέα με την Dolly Parton από το άλμπουμ του Zac Brown που ηχογραφήθηκε πέρυσι και έχει εκλεκτούς καλεσμένους. Έτσι είπα να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι το οποίο είναι ιδιαίτερο και μελωδικό, γιατί σήμερα το πρωί στο Nashville ξεκίνησε το CMA Fest, το μεγάλο φεστιβάλ της μουσικής, ένα τετραήμερο μουσικό φεστιβάλ με επίκεντρο την Country που διοργανώνεται κάθε Ιούνιο από το CMA στο κέντρο του Nashville σε πάρα πολλές σκηνές, με αποκορύφωμα φυσικά το μεγάλο live που γίνεται στο Nissan Stadium, το μεγάλο στάδιο όπου θα μαζευτούν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και μέσα και απ' έξω, γιατί υπάρχουν και οθόνες έξω. Ένα φεστιβάλ το οποίο, φίλες και φίλοι, ξεκίνησε το 72 με την ονομασία Fanfare, μια εκδήλωση που προσελκύει πάνω από 350 καλλιτέχνες καταγεγραμμένους, έτσι, γιατί ανεπίσημα τραγουδάνε πάρα πολύ, και αν βάλουμε και όλα τα μπαρ και τα πρόμο τους που γίνονται μέσα, είναι άπειρα πραγματικά, και κυρίως τα έσοδα από αυτό το φεστιβάλ, από το CMA Country Fest, το Summer Fest, είναι χρήματα που διατίθονται κυρίως για προγράμματα μουσικής εκπαίδευσης σε δημόσια σχολείου μέσω του φιλανθρωπικού βραχίωνα του CMA, του Ιδρύματος της Ακαδημίας της Country Μουσικής. Κάπως έτσι λοιπόν επιστρέψαμε και εδώ στον κόσμο σε 93,6 παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Σήμερα είναι 5η, 4 Ιουνίου, είναι 8 λεπτά μετά τις 9. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τους Concrete Blonde. Πάμε μια βόλτα μέχρι την Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες, να ακούσουμε και να δούμε ένα πάρα πολύ όμορφο μεξικάνικο φεγγάρι. Αν και το φεγγάρι που μπορούμε να δούμε στην Ελλάδα, είτε όταν έχει πανσέλινο, είτε οποιαδήποτε στιγμή της μέρας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, νομίζω ότι είναι αξεπέραστο. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά.

Underneath the Mexican Moon. Αυτή είναι η Concrete Blonde. Concrete Blonde από την Καλιφόρνια, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που είχαν κάνει. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Έχουμε social media, έχουμε Instagram και Facebook. Μας κάνετε follow και like. Στο Instagram έχουμε διπλές προσκλήσεις για το stand-up comedy, την παράσταση των Sushi Mango. Όχι, λάθος. Είχαμε μέχρι και σήμερα το απόγευμα. Δυστυχώς έχουμε στο Instagram, λάθος, έχουμε προσκλήσεις για το live των Tonic Water στο Gazarte Roof Stage, όπου ότι τελειώνει λοιπόν η κλήρωση αύριο. Αύριο το μεσημέρι και το Σάββατο είναι το live των Tonic Water. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα ούτως ή άλλως, φίλες και φίλοι, αυτές τις μέρες, όπως και το live του Armand Hammer στο Gazarte Ground Stage το Σάββατο. Ωραία πράγματα, ωραίες προτάσεις, οπότε καλό είναι να μπαίνετε στα social media. Αυτόματα κοιτάτε, βλέπετε, γράφετε κάτω από τα reels και όχι από τα posts, από τα reels, και αυτόματα, εάν κερδίσετε, νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα. Στέλνετε τα μηνύματά σας και τσατάρουμε μέσα από το Viber, Cosmos Radio. Γράφετε μηνύματα, στέλνετε φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, σε όποιο σημείο της Ελλάδος, στον κόσμο, μπορούμε να δούμε τα μηνύματά σας. Αυτόματα εδώ τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε και απαντάμε. Λέγαμε λίγο νωρίτερα ότι σήμερα ήταν η μέρα όπου εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ μαζεύτηκαν δημοσιογράφοι, άνθρωποι του ποδοσφαίρου και άνθρωποι του αθλητισμού γενικώς, για να παρουσιαστεί αυτό το πρόγραμμα όσον αφορά το μεγάλο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου που έρχεται ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ από τις 11 Ιουνίου, από την άλλη εβδομάδα μέχρι τις 19 Ιουλίου. Και αυτό γιατί το λέμε? Το λέμε διότι έγινε σήμερα μια εκδήλωση, μια παρουσίαση εδώ στο ραδιομέγαρο, παρουσία δημοσιογράφων και εκλεκτών προσκεκλημένων για την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, που θεωρείται ότι είναι και η μεγαλύτερη γιορτή του κόσμου. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην του αρέσει πρώτα απ' όλα η μπάλα. Από την άλλη όμως, η Eraspor και η Ερτένα θα μεταδώσουν όλα τα παιχνίδια και τα 104 παιχνίδια που θα γίνουν φέτος στο Μουντιάλ, στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Μέξικο, με μια πολύ ισχυρή ομάδα δημοσιογράφων και με 24-ωρα προγράμματα και στο ραδιόφωνο αλλά και στην τηλεόραση. Οπότε εάν για κάποιο λόγο θέλετε ή δεν μπορείτε να δείτε κάποιο από αυτά τα παιχνίδια, γιατί με τη διαφορά της ώρας αυτά θα είναι νύχτα και βλέπω κόσμος να ξενυχτάει κατά τις 5 το πρωί, άμα παίζει καμιά Βραζιλία, καμιά Αργεντινή, καμιά Γαλλία, θα δείτε κόσμο να ξενυχτάει εκείνη την ώρα με πατατάκια, τσιπς, καφέδες και ό,τι άλλο μπορεί να προκύψει. Γιατί, φίλες και φίλοι, το Μουντιάλ δεν πάβει να είναι Μουντιάλ. Αλλά βέβαια υπάρχει και το On Demand μέσα από την Netflix. Σίγουρα θα δείτε οτιδήποτε, θα δούμε ποδόσφαιρο. Γιατί το ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι, όπως έλεγε ο αείμνηστος Γιάννης Διακογιάννης, είναι το άθλημα που ενώνει φίλους, κόσμο, οικογένειες, λαούς, τους πάντες.

Τι ωραίος ο Διόγκο Ράμος εδώ με την πία στο Liberté ZM. Και εγώ προτείνω να κάνουμε μια βόλτα στο παρελθόν. Πάμε φίλες και φίλοι μια βόλτα στο Τέξας. Στο Τέξας για να συναντήσουμε το Φρέντι Φέντερ. Ο Φρέντι Φέντερ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1937. Ήταν 4 Ιουνίου. Φύγε το 2006. Ένας από τους πιο μεγάλους και γνωστούς, όχι τόσο στη χώρα μας, τραγουδιστές όχι μόνο της country αλλά του τεχάνο music. Και το λέω αυτό διότι ο Φρέντι Φέντερ ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μέσα από τη σόλο δουλειά του και μέσα από τους Texas Tornadoes και αργότερα από τους Lost Super 7 ήταν ο άνθρωπος που ένωσε το Tex-Mex μαζί με την country, τη rock, το rockabilly, αυτό που ονομάστηκε Swamp Rock, το οποίο αργότερα το έφτιαξε και το άπλωσε σε όλη την Αμερική το συγκρότημα των Creedence Clearwater Revival και φυσικά αυτό το Tex-Mex style που πήραν όλοι οι καλλιτέχνες από μετά τη δεκαετία του 50, το 70, το 80 και ό,τι ακούμε σήμερα στο Tex-Mex αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια δισκογραφία σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στον Φρέντι Φέντερ. Δύο ήταν οι άνθρωποι. Ο ένας ήταν ο Φλάκο Χιμένεθ, αλλά ο Φλάκο Χιμένεθ έμενε στο Τέξας, ο οποίος όμως ήταν αμυγός Μεξικανός, και ο Φρέντι Φέντερ, ο οποίος, ο Χουέρτα, ο γνωστός, ο οποίος γεννήθηκε το 37 στις 4 Ιουνίου στην Αμερική. Εκεί, αν δεν κάνω λάθος, ήταν γεννημένος στο Τέξας, στο Σαν Μπενίτο. Αυτά λοιπόν, και κρατάω γιατί έβγαλε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, ένα crossover hit το 1975, και ήταν και το πρώτο μεγάλο mainstream breakthrough τραγούδι το οποίο έκανε, το οποίο βγήκε από τα μονοπάτια της country, η οποία country στη δεκαετία του 70 δεν ήταν γνωστή, όχι στο ελληνικό κοινό, στο ευρύ αμερικάνικο κοινό, δηλαδή δεν την είχαν καν σε επίσημες λίστες. Αυτό όμως ήταν ένα τραγούδι το οποίο μπήκε μέσα στο country chart και πολύ περισσότερο μπήκε νούμερο 1 στο Billboard chart. Τεράστιο τραγούδι. Before the next teardrop falls. Ο Φρέντι Φέντερ.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Φρέντι Φέντερ. Ο Φρέντι Φέντερ, είπαμε, ήταν μεταρρυθμιστής στον ήχο. Το 89 έφτιαξε το Tex-Mex, συγκρότημα των Texas Tornadoes. Εκεί ήταν ο Doug Sam φυσικά, ο Φλάκο Χιμένεθ που λέγαμε νωρίτερα και ο Jim Myers. Και αργότερα, 2-3 χρόνια αργότερα, είχε την ιδέα, το έκανε στις τέλη της δεκαετίας του 90, τους Lost Super 7, που ήταν στην κυριολεξία ένα super group. Ήταν ο David Hidalgo, τον Los Lobos, ο Cesar Rojas, ο Φλάκο Χιμένεθ φυσικά, ο Ruben Ramos. Εκεί εμφανίστηκε ο Ρικ Τρεβίνο που έπαιξε αργότερα country, και μαζί με τον Ρικ Τρεβίνο ήταν φυσικά και ο Ραούλ Μαλό. Για να δείτε πόσο κοντινή είναι η ήχη. Και ήταν μάλιστα και πάνω σε αυτό το άλμπουμ το 98, όπου κέρδισαν και το Grammy για το ομώνυμο του άλμπουμ, το Lost Super 7.

0: Κόσμος 93,6.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρης Ταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σημητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Τέλεια.

συγκλονιστικός, έτσι. Ματιέ Σεντίν, εδώ παρέα με τον ο λεγόμενος M, όπως τον ξέρουν στην Γαλλία, με την Κλάρα Λουτσιανή. Και όταν μπαίνει μέσα αυτή η τρομπέτα του Ιμπραήμ Αλούφ, φίλες και φίλοι, ξεκαθαρίζει πραγματικά το τοπίο. Αν έχετε δει τον Ιμπραήμ Αλούφ, εντάξει, κάποιοι τον είχαν δει στο Λυκαβητό, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έχει κάνει. Εμείς τον είδαμε, εγώ πρώτη φορά τον είχα δει βασικά στον Καζάρτε πριν από πάρα πολλά χρόνια, αλλά η συναυλία του τότε στο Ηρώδιο ήταν πέρα για πέρα συγκλονιστική. Ο Ιμπραήμ Αλούφ, λοιπόν, παρέα με το Ματιέ Σεντίτ. Ματιέ Σεντίτ έκανε καριέρα και ξεκίνησε αυτός ο πολυοργανίστας μουσικός με τους Μάμο Μάλι, την γαλλική μπάντα που την ακούμε ούτως ή άλλως εδώ στον κόσμο από το 2005-2006. Εκεί εδρεώθηκε και αργότερα ως πολυοργανίστας έχει τραγουδήσει και έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, βάζοντας την ηλεκτρόνικα, βάζοντας και τη ροκ σε ένα κομμάτι που ούτως ή άλλως είναι ιδιαίτερα αγαπητό. Κάπως έτσι λοιπόν και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο μας, στους 93,6, πάντα με τον Πάπη Δούκαρο στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Don't Walk Away, Double Tiger, παρέα με τους Sly and Robbie. Sly and Robbie έχουν φύγει και οι δύο από τη ζωή, αλλά σίγουρα είπαμε, τα τραγούδια, τα remix που έχουν κάνει Sly and Robbie πρέπει να είναι στο κομμάτι της reggae και του dubstep, πρέπει να είναι τα περισσότερα στον πλανήτη. Πρέπει να έχουν βάλει συνεργασίες και συμμετοχές, κρατηθείτε έτσι, περίπου σε 20-22.000 κομμάτια. Οπότε ένα από αυτά είναι και το Walk Away των Double Tiger, ένα τραγούδι το οποίο μπορείτε να βρείτε και στο Spotify στον προηγούμενο μήνα, στο Μάιο, αλλά δεν μας λέει κάτι αυτό, στο Κόσμος και στο προφίλ Κόσμος Radio. Μπαίνετε, βλέπετε και ακούτε τις επιλογές για τους μήνες που τρέχουν. Για το μήνα Μάιο λοιπόν είχαμε μέσα αυτήν την μελωδία και αυτό το τραγούδι, ένα από τα τραγούδια, το Walk Away, ένα από τα τραγούδια που είναι και προτάσεις, αν θέλετε, από τους παραγωγούς του Κόσμος για όλους εσάς να μπαίνετε με στη λίστα στο Spotify. Έχει πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το 20 Best of κάθε μήνα, 20 Best of May λοιπόν για το 2026, με πολλά και όμορφα τραγούδια, και περιμένετε αυτές τις μέρες που θα κυκλοφορήσει φυσικά και η νέα μας λίστα για τον μήνα Ιούνιο. Better me for you. Αυτός είναι ο Max McKnown.

Stranger with myself. Αυτός ένας τραγουδιστής που για μένα καλά έκανε και μπαίνει μέσα στη διαδικασία να τραγουδήσει αυτό που ονομάζεται, πώς θα το πούμε, μπαρόκ, να το πούμε ότι ονομάζεται theatrical, να πούμε ότι βάζει ο Rufus Wainwright όλο αυτό τον ήχο και τα τραγούδια του Kurt Vile. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που αποφάσισε να τραγουδήσει με πολύ μεγάλη ορχήστρα, να μπει μέσα στο στούντιο και να κάνει πραγματικά αυτό που μπορεί, γιατί οι φωνητικές του ικανότητες, ιδιότητες και οι δυνατότητες είναι τεράστιες. Τον έχουμε δει και στη χώρα μας εξάλλου, αλλά και στο Μέγαρο Μουσικής πριν από μερικούς μήνες. Θεωρώ ότι έχει κάνει την καλύτερη δουλειά πραγματικά. Κούκο και Ελ Κορασόν από το τελευταίο του άλμπουμ. Τα καταγωγή από το Μέξικο, αλλά μένει μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και δει στην Καλιφόρνια, στο LA.

Αυτή είναι η Κέντρα Μόρις. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές, με τραγούδια, την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Πάπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο και όλους εσάς για την επικοινωνία. Και μελωδικά, let's take our time. Έρχεται η Ρουμπίνη στα Γκουράκι. Ρουμπίνα, την ακούστε μέχρι τα μεσάνυχτα. Ξέρετε, είναι ότι πρέπει να είστε στη βεράντα, να έχετε βάλει να πιείτε κάτι, γενικά να έχετε κλείσει τα φώτα ή οτιδήποτε, για να ακούτε Ρουμπίνη στα Γκουράκι μέχρι τα μεσάνυχτα.

αυτές τις μέρες εγώ αυτό κάνω και νομίζω ότι είναι η καλύτερη παρέα. Ρουμίνη Σταγκουράκη λοιπόν μέχρι τα μεσάνυχτα, 12 με 2, Δήμητρα Κακαβουνάκη. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Armand Hammer, 6 Ιουνίου στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

ένα νέο electro swing anthem του Power of Stella Black Lilies. Κάπως έτσι άνοιξε εκπομπή. Και αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν η Sky Newman. Ένα κορίτσι μόλις 22 χρονών από το Ηνωμένο Βασίλειο. Εργοστάσιο το Ηνωμένο Βασίλειο. Βγάζει ολοκληρωμένες φωνές. Που ναι, θυμίζει λίγο Amy House, θυμίζει λίγο Adele. Αγαπάει πολύ η ίδια, όπως έχει δηλώσει τον Bob Marley, τον Eminem. Καλωσορίσατε στον κόσμο. Και ο Γκαμπριέλ Ογκίστο εδώ, που και αυτός θυμίζει Σεμπάστιαν Τελιέ λίγο με τη μουσική του. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο που δεν θυμίζει κανέναν. Ο Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να

αύριο στο Universe stand-up comedy, Sushi Mango. Και το Σάββατο 6 Ιουνίου, δύο live στον Καζάρτε, ένα στο Roof Stage και ένα στο Ground Stage. Armand Hammer και Tony Walter.

Κλείνει σήμερα το 78 ο Πακίτο Ντε Ριβέρα. Φρανσίσκο Ντε Χεσούς Ριβέρα Φιγκέρα Κουβανό. Αμερικανο Κουβανό. Σαξοφωνίστας, κλαρινετίστας και συνθέτης. Ήταν μέλος της καταπληκτικής μπάντα Ιρακέρε. Με ένα πάρα πολύ smooth σαξόφωνο. Ξέρει να συνδυάζει Latin Jazz με κλασική μουσική. Από το άλμπουμ 1992 Who's Smoking, I Mean You.

Ο Λέο Φαλ και το δυναμικό του σαξόφωνο. Συνεργάζεται με το Φολαμούρ και κυκλοφορούν ένα EP με τίτλο Dance Mediterranean. Στο αυτό το ζουμπί, στα φορητικά η Φλάιδια Κοέλιο.

0: κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Ακούτε Κόσμος.

Νουέστρο Μπολέρο, Πακίτο Ντεριβέιρα, ο οποίος γίνεται σαν σήμερα το 48 στην Αβάνα. Μεγάλωσε με Duke Ellington και Benny Goodman και στα 5 ξεκινά να παίζει βεβαίως σαξόφωνο. Ezra Collective μαζί με Pasha Lueb, Όλοι

ιστορική μπάντα The Mamas and Papas. Και η μόνη που ζει σήμερα είναι η Μισελ Φίλιπς. Κλείνει σήμερα το 82. Θεωρεί το καλύτερο σοπράνο για την εποχή, σαν φωνή, για pop μουσική. Γέννημα θρέναλο, Long Beach, Καλιφόρνια. Η οποία βεβαίως συνυπογράφηκε αυτό το California Dreaming, την τεράστια επιτυχία των Mamas and Papas. Κυκλοφόρησαν 5 studio album. Και όταν διαλύθηκαν, συνέχισε καριέρα στον κινηματογράφο η Μισελ Φίλιπς. Με μεγάλη επιτυχία.

Ζακ Σαβορέτη, Do It For Love. Αλέσια Κάρα μαζί της Νόρα Τζόουνς. Καναδάς Αμερική, σύμπραξη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show, υπερπραγματικότητα, αλγόριθμοι, deepfakes, avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του εκτινίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Να ξεκάνει και εκδοχή του What is the reason for it. Ο David Byrne έρχεται 21 Ιουνίου. Yeah. Στο Μεξικό θα είναι μαζί του η Νατάλια Λαφουρκάδε, εξού και αυτή η βερσιόν. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, σύνδεσατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ 5ης 4 Ιουνίου. Λος Μοζαμβίκες, Βίβα Τυράδο. Μπάμπης Δούκαρος, εδώ και φροντίζει τον Λίγο Ρουμπίλη στα γκουράκι στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλή ακρόαση.

Ο ανεπανάληπτος Lou Rawls 1976. Και ένα τραγούδι το οποίο το ακούμε ακόμα και σήμερα, όχι με νοσταλγία αλλά με πολύ αγάπη. You never find another love like mine. Πακεί τον Derry Vera για τη συνέχεια μαζί με New York Voices, Claudio Roditi, Brazilian Dreams, το album του 2002. Κλείνει σήμερα το 78 ο Francisco de Jesus Rivera Figueras.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
3: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
0: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.

ένας άξιος απόγονος της οικογένειας Marley κλείνει σήμερα τα 30. Είναι ο Skip Marley. Είναι ο γιος του David Minto και της Σεντίλα Marley. Έχει πάρει ήδη 2 Grammy βραβεία. Εδώ μαζί με τη Hair τραγουδούσε Slow Down. Καινούργια δουλειά, Joking Honest, Don't Let Go.

Λοιπόν, η άλλη μεγάλη επιτυχία βεβαίως μάμας and πάπας ήταν το Dream a Little Dream of Me. Όλα αυτά για την τραγουδίστρια των μάμας and πάπας, η οποία ήταν, είναι η μόνη επιζών από την μπάντα αυτή τη σπουδαία. Και βεβαίως αυτό είναι ένα εξαιρετικό lullaby.

Strange Things, CTK από τη Γαλλία, βεβαίως πατημένη πάνω σε ένα σαμπλάκι από τις γνωσιέν του Eric Satie. Hermanos Gutierrez μαζί με Jack Jacks Johnson. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι και τις 2. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93.6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
3: Ikos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

παιδιά έρχονται από το Los Angeles και δεν φοβούνται να τζαμάρουν και με άλλους μουσικούς. Ονομάζονται Λαλόμ και δώσκανε με τη με ένα παλιό 60's κομμάτι, Τέχε Προμετίδο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τους Λαλόμ λοιπόν, οι οποίοι αγαπάνε το σερφ και τις υπνοτικές μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στον κόσμο μας, στον Νίκο μας. Καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας.

We Dance. Και κάπως έτσι περνάμε τον Ατλαντικό, φτάνουμε στο υγρό υπόγειο του Will Dory, ο οποίος κατά τα άλλα στη σκηνή ονομάζεται Skin Shape. Πριν από χρόνια έγραψε αυτό το 45.

Κόσμος Radio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, ο Γκίτκιν κάνει βόλτες και εδώ φτιάχνει ένα καρδινάλ και φέρνει την Κάρολ Σι μαζί με το ποδήλατό της.

στο 2025 και σε εντελώς Latin φάση, η Maula Records ηχογραφεί αυτό το ηλεκτρόνικα μπόμπα και το κυκλοφορεί ως τέτοιο. Η κούμπια, boombox, φτιάχνουν τις μουσικές, βάζουν και τον κεραυνό στο εξώφυλλο. Ηλεκτροτσίκα μπόμπα είναι το κομμάτι που λειτουργεί και ως

0: Ελές.
1: Πέρασμα για να φτάσουμε πού, στην Αϊτή δηλαδή. Ο Ιμπο Κόμπο είναι εδώ μαζί με τα Haitian Jazz κομμάτια του. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα τιγκαρσόν, το οποίο σκάει μύτιστο.

να φύγουμε, γιατί η Τζαμέικα μας καλεί μαζί με τον Άλβιν Τάιλερ, ο οποίος το άλμπουμ του Mambo Calypso έχει αυτό εδώ το Peanut Vendor.

Sensational Roots όπως και τίποτε. Η Soundway Records με έδρα το Λονδίνο να τα ανατυπώνει. Και εδώ ο Καλύψο Ζεστ φτιάχνει τις μουσικές του. Ήχη από το επαναστατημένο Trinidad πίσω στο 1970 και 80. Και εδώ μια περίφημη συλλογή που μαζεύεται από την Soundway Records προκειμένου να μας αφυπνίσει. Μέσα στο 2026 αυτή η ανατύπωση του Sound Revolution in Trinidad και τον Καΐσο Power. Όσο για το κομμάτι, έρχεται με τίτλο Sensational Roots.

για να φτάσουμε σε αυτόν τον μελωδό, ο οποίος ονομάστηκε Τσις Λόπεζ ή αλλιώς Νάρκισο Λόπεζ. Αγάπησε πολύ τη ρέγγε μουσική και πίσω στο 1982 έφτιαξε αυτές τις μουσικές στην Πορτογαλία όλα αυτά. Τσις Λόπεζ, Stranger, Ζακαντέμ Τραμπόι είναι το κομμάτι.

Πολώνο, ο οποίος βρίσκεται στο Βερολίνο. Εκεί ηχογραφεί αυτή τη μελωδία, για την ακρίβεια παίρνει τη μελωδία από τον Τιμπάο και την κάνει δική του. Μολόνο Bass Remix. Κρύβεται στα remixes του Μολόνο αυτό εδώ με τίτλο «Μελωδία».

τη Λισαβόνα ξεκινάει και ο Ρόκι Μαρσιάνο. Μην κοιτάς που έφτασε στο Άμστερνταμ. Πριν από κάτι χρονάκια φτιάχνει αυτό εδώ το edit, το οποίο και αποκαλεί Μουνάνα.

Δείτε πως οι Sidestepper είναι μια παλιά ιστορία. Ξεκίνησαν από την Μποκοτά και δεν νομίζω πως έφυγαν κιόλας ποτέ. Οι μουσικές τους μας κάνουν παρέα από το 1996 και εδώ είναι μαζεμένα όλα. Στο νούμερο 15 όλα τα καλά από το 1996 και έως το 2011. Άχαστο αυτό το κίτρινο εξώφυλλο, The Best Of, και οι Sidestepper στο Deja.

0: Αντί και ο Μανού, ο οποίος δεν σταματάει ποτέ να μας εκπλήσει, εδώ πίσω στο χρόνο, αρκετά χρόνια για την ακρίβεια, έφτιαξε ένα παιδικό άλμπουμ και το είπε «Σιμπερί με τε κοντέ». Η Σιβηρία πάντα μου άρεσε. Μέσα σε αυτόν τον κήπο ο Μανού ως κυπουρός. «Dans mon jardin», το κομμάτι.
1: Dans mon jardin, il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans mon jardin, dans mon jardin, il y a mon chien, il y a sa niche, il y a son vin. Dans mon jardin, dans mon jardin, il y a les julots, des panoyaux, il y a des usines, il y a des poubelles, il y a les escrocs de la rue de Courcelles. Dans mon jardin.

Και φτάσαμε στο Μάλι να συναντήσουμε τον Αμαντού, να συναντήσουμε τη Μαριάμ στην Μπαμακό, Dimans. Το κομμάτι έρχεται ρεμιξαρισμένο από τον Καρίμ Ραϊχανή, ο οποίος επιβλέπει το ρεμίξ. Όσο για τον τίτλο του, έρχεται ως M. Bife.

0: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά.
3: Των επικοινωνίας 6988-033-171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Κόσμος Radio.
5: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε στις τρομπέτες μας, στο Τζουλί το παντρόν μας, ο οποίος παρευρίσκεται στην παρέα μαζί με τον Μίστα Σαβόνα, που φτιάχνει τη μελωδία αυτού του Ιντερλούδιου. Τρομπέτα Ιντερλούδ είναι ο τίτλος του κομματιού, το οποίο έρχεται

Άζρα Collective που βγάλανε καινούριο σιγκλάκι από το επερχόμενο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει Because of Hope, για την ελπίδα, η οποία πεθαίνει τελευταία. Ως εκ τούτου ας το χαρούμε, γιατί ό,τι έχουμε είναι τώρα. Θα φύγω με τον El Rego και τους Commandos για αυτό εδώ το κομμάτι που έρχεται με τίτλο Feeling.

Ordinary woman είναι να μη σου λάχει τέτοιο λαχείο. Και εδώ δεν φτάνει που είναι επαναστατημένη, έχει και τον αέρα της. Καταλαβαίνεις δύσκολα τα πράγματα. Η Apple Bustle and Out είναι που φτιάχνουν τις μουσικές.

κύκλος ανοχής ανοιχτός στον κόσμο σας εδώ, στον οίκο μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει τα τραγούδια και ένα light my fire στην funk πλευρά της ζωής.

Οι μουσικές των χαμένων ποιητών ή αλλιώς το άλμπουμ του Οπέζ, ο οποίος καταφθάνει την Ιταλία και σμή του φαίνεται. Dead Dance είναι ο τίτλος του άλμπουμ, από όπου και αντλούμε αυτό το μαλίγκο που στην πραγματικότητα είναι το Jealous Guy.

άνθρωπος εμπιστοσύνης κοντεύει να γίνει ο Γκλουντέτο για μας εδώ. Ταξιδεύει μαζί με τον Ζωάο Σέλβα αλλά και όλους μας σε αυτό το μπάνιο ντε μαρ το οποίο και φτιάξαν μαζί.

Οι Surprise F που κρύβονται στην Αυστραλία, εκεί φτιάχνουν τις μουσικές τους, εκλεκτές πάντα, και το Bully Ball μόλις κυκλοφόρησε.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: ρίξετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: cosmosradio.gr Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.